Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3. FM Patras 96,3.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patra Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια,
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.

0: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
12: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97ο λεπτό. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρας Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απειλήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Για ψεύδονη ερυθρόλευκη για Πουέρτα και Βάργκας. Για οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στη Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους όπως τους χαρακτήρισε που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος στη συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του απόψινου αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκουα εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Τάχα Άλλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο, προπονητής του ΠΑΟ καλέσει ο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσει στη γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σε της Γαλλίας στον Μπρνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το ειστήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Σερβία. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόστιου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπι Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Lynch Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλή της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. La Coruña Valencia 3-1 και Celta Bilbao 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 στην Νάπολη. Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα να μαζευόμαστε. Έλα σιγά σιγά, έλα, γυρίσατε. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Και αν με ρωτάτε, θα έλεγα να το αφήσουμε εδώ. Δηλαδή, τώρα έχει γυρίσει, ξέρω, περίπου το 70-80% των ανθρώπων που έφυγαν για τις διακοπές τους. Νομίζω είμαστε καλά σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τσουλάει το πράγμα, τσουλάνε οι δρόμοι, βρίσκουμε να παρκάρουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ τα νεύα μας. Καλά είναι τώρα, καλά είναι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins, Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ».
1: Τους από εκεί!
0: Ωραίος, σταθερός, έτσι, πρωτοπόρος, Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας. Δεν ξέρω τι σας είπε πριν ο Βαγγέλης. Κουβαδιάστηκε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Τσουβέλας μας, ο αγαπητός μου Τσουβέλας, έπαιζε χθες στην Premier League, όπως σίγουρα έχετε ακούσει. Σήμερα θα παίξει στη Ρόδο, αύριο θα επιστρέψει και με το καλό, καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υπό κανονικές συνθήκες, θα είναι την Τετάρτη μαζί μας.

Έλα λοιπόν να ξαναμπαίνουμε σε κανονική ροή πραγμάτων. Έλα λίγο να γκρινιάζουμε λιγάκι έτσι για την διαιτησία. Να γκρινιάζουμε λίγο για την απόδοση της ομάδας μας. Λίγο τι έγινε, σε έξουξε, σε πείραξε, σε αυτό, σε εκείνο το άλλο. Άντε, γιατί είχαμε πολύ συνηθίσει έτσι το ευρωπαϊκό κουστούμι και είχαμε ξεχάσει πώς είναι η καθημερινότητα.

Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε από το site του Big Wins for FM. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι, αυτό το κόκκινο κουτάκι που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης από το Live 24 να συντονιστείτε με το σταθμό του Big Wins for FM και να στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε και σε άλλους σταθμούς, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως ο Big Wins for FM 94,6. Φυσικά έχουμε και τα social media του σταθμού ή από εδώ τους από εκεί. Υπάρχουν και τα προσωπικά μας social media, σε Instagram, σε Facebook, το ίδιο και του σταθμού.

Καλημέρα Μαρία Κίτρινη, λέει κάποιος. Καλημέρα, γεια σου Μαρία Στρατιώτη. Παιδιά, θα έρθει ο Τσουβέλλας. Ηρεμήστε. Είπαμε Τετάρτη, το έχουμε βέβαια την περασμένη εβδομάδα. Τώρα μην κοιτάτε από εδώ και από εκεί. Δεν συνεννοούμαστε καλά με τους προηγούμενους. Γι' αυτό Μαρία Σημαία, βεβαίως. Με τα σχολεία θα επιστρέψει ο Τσουβέλλας όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, παιδιά. Νομίζω Τετάρτη έχουμε 2 του μήνα. Ναι, 2 του μήνα θα είναι εδώ. Θα στείλω στον Σφαίρα να στείλεις, βεβαίως. Τι λες, ναι. Καλημέρα Μαρία, έχω μία απορία ως γυναίκα. Προς το παρόν, ναι. Μητέρα και εργαζόμενη. Επίσης προς το παρόν, ναι. Πώς προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα, να τα παρακολουθείς και όλα τα αθλητικά και να είσαι και στο σπίτι, όλα εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Όταν έχουμε Dolby Surround στο σπίτι, πάει δυνατά. Κάτσε στην κουζίνα σου, μαγειρεύεις, κάνεις αυτά που είναι να κάνεις. Ακούς κιόλας, πετάγεσαι μέχρι το σαλόνι, βλέπεις τις φάσεις. Εντάξει, καλή θέληση να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχουν και τα replay TV. Ευτυχώς υπάρχουν και τα site που σου δείχνουν και τα highlights. Και κυρίως, καλή θέληση. Και να πίνετε και πολύ νερό.

Ζαφυρά του πες την αλήθεια, όταν η Κηφισιά σκόραρε στο 90 φεύγα, λέει, δεν σου είσαι στο μυαλό ο στίχος που λέει και της Ρεάλ το φω, χαχαχαχαχα. Όχι, θα σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Κηφισιά να κατεβαίνει, λέω, και το Ζήνη να είναι έξω, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν πακέτο. Δεν γίνεται ένα πράγμα μόνο του. Λέω να δεις, έρχεται το 1-1, παίξτε το τώρα που προλαβαίνετε. Παίξτε το, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε.

Δηλαδή για κάποιον που έβλεπε από την αρχή το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτό ήρθε στο 90 φεύγα, στο 94, 95, 96, δεν έχει καμία σημασία. Η αλήθεια είναι ότι η Κηφισιά με την απόδοσή της και παρά το γεγονός ότι δεν είχε και νομίζω ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της, παρουσίασε ένα πολύ πολύ οργανωμένο σύνολο, πολύ καλό πρόσωπο, και η αλήθεια είναι ότι ναι, θα ήταν αδικία να μην είχε πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στα προκριματικά του Champions League. Έχασε κάπως το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Βιτάλης δεν ήταν έτσι και στα καλύτερά του.

θα έλεγε κανείς ότι προσπάθησε λίγο να κλέψει αυτό το παιχνίδι. Έκανε από αυτά τα παιχνίδια που λες ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Μέχρι το 94, μετά έγινε το 1-1.

Ορίστε, ο σωστός, ο πολύπυρος ο άνθρωπος λέει, το είχα διπλό για να κλείσω δελτίο, λέει στο 80 το έκανα κασάου. Το 70% λέει του κάτι είναι πιο πολύ από το 100% του τίποτα. Μεγάλη κουβέντα δευτεριάτικη.

Πώς την έχει δει ο κύριος Νίκολιτς, λέει, θα μας γκρεμίσει τηλεφόρο πριν πάρουμε τα κλειδιά για το βοτανικό. Ναι, παιδιά, ήταν από εκείνες τις στιγμές, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Την ώρα που ισοφαρίζει η Κηφισιά, είναι που λες, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί δίπλα. Δεν θα ήθελα. Πρέπει να ανέβασε πίεση 35 ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δυνή.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Η Winsport FM 94,6.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που λένε πάνω κάτω, κάλυπτα και εγώ το Τζουβέλα. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ήταν λίγο εκτεθειμένος, ήταν λίγο offside ο Τζουβέλα, σε περίπτωση που δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας ψηλό χαμούλης χθες στο παιχνίδι της Manchester United, σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου. Κάποια στιγμή ο Τζουβέλα στέλνει μήνυμα στον Ηλία. Ο Ηλίας το διαβάζει μέσα από το ρολόι του, βλέπει Τζουβέλα, μπερδεύεται λίγο και λέει offside ο Τζουβέλα. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο. Εντάξει, παιδιά, κανένα δεν θα βγάλει το Τζουβέλα offside μεταξύ μα τώρα. Έλα τώρα. Red Κάποιος λέει για τρία, ήσασταν τον Κοϊτά γιατί τον έβγαλε από το 27. Τον έβγαλε, παιδιά, από το 27. Καταρχάς φαινόταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου ο Κοϊτά. Είχε ήδη πάρει μία κίτρινη κάρτα και παραλίγο να πάρει και μία δεύτερη. Είχε λίγο τα νεύα του. Οπότε και ο Νίκολης λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να μείνει με 10 παίκτες η ομάδα, ούτε να παιδεύουμε τον άνθρωπο έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Τον έκανε αμέσως αλλαγή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται στο πρώτο ημίωρο να κάνεις μια αλλαγή που δεν είναι αναγκαστική, δεν είναι από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από κάτι τέτοια.

Καλημέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα και οι δάσκαλοι γυρνάνε 1η του Σεπτέμβρη. Λέει, άρα ο Τσούβι θα γυρίσει μετά από αυτούς. 2 του μηνού, παιδιά, 2 του μηνού. Σήμερα έχει παράσταση στη Ρόδο. Αύριο απογειώνεται από Ρόδο. Μεθαύριο θα είναι εδώ.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε το 2-2, επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Μπορεί ο Ελκαμπή να έχασε δύο πολύ πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά το γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31 αρκούσε για να πάρει τη δεύτερη νίκη του ο Ολυμπιακός και να συνεχίσει με το απόλυτο

και ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πέρασε από το Περιστέρι, επικράτησε το Ατρομητού με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο μάτς το χαρακτήρισε όλη η συμμετοχή του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Σε όλα τα μάτς λέει το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ακόμα παλμό, έχει ρυθμό. Πιστεύω ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ο Λύση έτσι να καταφέρει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.

Για ακόμα μία φορά ο Πέλκας έδωσε τη λύση για τον ΠΑΟΚ. Έκανε φανταστικό μάτς σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ, είπε ο Λύση. Αυτός και ο Ζίφκοβιτς ήταν εξαιρετική σήμερα. Είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα.

Κάποιος λέει, Μαρία, πάθατε τσαμπιολιγκίτιδα, ρωτήστε και τον Ολυμπιακό πέρσι. Καλά, εντάξει παιδιά, δεν είναι και κανένα σπάνιο φαινόμενο μετά από έτσι, πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεται γκέλα σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ίδιο έπαθε και ο Όφη, έχασε 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα.

Καλημέρα στον Μάκη. Εντάξει, λέει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει η Μάντσεστερ, παίζοντας με 12, με κρυφό σέντερφορ το Τζουβί. Ναι, σέντερφορ με μοιοπία.

Δυστυχώς είχαμε και την πιο δυσάρεστη είδηση του Σαββατοκύριακου που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να το βλέπεις σαν, θα μπορούσε να βλέπεις μια ταινία, ρε παιδί μου, με έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια άλλη χώρα να παίξει και θα βλέπεις την ταινία ότι στο πρώτο παιχνίδι τραυματίζεται και θα έλεγες, έλα εντάξει τώρα και αυτός σεναριογράφος, λύσα το κάνει από το πρώτο παιχνίδι. Και όμως είναι από αυτά τα σενάρια που η ζωή δεν υπολογίζει και τα γράφει. Με ρήξη προσευχίας του λοιπόν θα συνεχίσει αυτό το βιβλίο του Κωνσταντέλια. Χάνει πάρα πολλούς μήνες δυστυχώς για αυτό το παιδί και με γκολ κιόλας, δηλαδή ήταν ένα ντεμπούτο που λες που πάει πάρα πολύ καλά και το αμέσως επόμενο λεπτό λες δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να είναι γερός, να έχει την ψυχική του υγεία, να το ξεπεράσει, να το ξεπεράσει και να είναι το τελευταίο. Αυτό, τίποτε άλλο.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Μείωσε τις τιμές να κυμαίνεται από 5% μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νύχτα το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες συνάρκες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters. Και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Άρμ, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Από αυτή τη Δευτέρα η νύχτα στο Big Win Sport FM
13: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
12: Νίκος Ράλης
13: και Μανώλης Μουσουράκης
12: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
13: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
12: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
13: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
12: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
13: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
14: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 8. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Wings Sport FM 94,6. Ο Δαμιανός λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Μαρία. Έβλεπα την Dortmund προχθές, λέει, να πω περαστικά στον Τέλεια. Το ποδοσφαιρικό θράσος των δύο αγοριών μας είναι το κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί σε τόσο μικρό διάστημα 100%. Γερός να είναι και γρήγορη επιστροφή, θα πω εγώ. Καλημέρα στον καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, μετά από 2 εβδομάδες άδεια. Θα την παλέψουμε. Είναι μονόδρομος. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι έπαθε ο Νίκολιτς, λέει, στο τέλος κοπανιότανε. Ναι, παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχεις καταφέρει να κρατηθείς και να γλιτώσεις από του χάρου τα δόντια με κάτι δοκάρια, με κάτι από κρούσεις, με κάτι από εδώ, με κάτι από εκεί, λογικό είναι μετά στο τέλος να ξεσπάσει. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και καλή εβδομάδα.

Ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του Όφη από τον Άρη ήθελε να τονίσει ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δέχτηκε δύο γκολ από δικά της λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε την κόπωση ως δικαιολογία, την κόπωση από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέγοντας ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο με τέσσερα επίσημα παιχνίδια είναι φορτωμένη. Όχι, δεν είναι για μένα, λέει, οι ομάδες δεν κουράζονται. Για μένα δεν είναι. Λέει, οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.

Λέγαμε για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που θα τον κρατήσει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης και σύμφωνα με το Sky Sports Germany η Dortmund είχε ήδη βγει ξανά στην αγορά ώστε να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που αφήνει μετά τον τραυματισμό του.

Μιλώντας όμως και για Έλληνες του εξωτερικού, Δουβίκας, Κυριάκο μου, τον είδες καθόλου? Δεν τον είδες, εγώ το είδα, γιατί κάνω και σκάουτινγκ, όπως καταλαβαίνεις, για την Κόμπο. Καλά τα πάει το παλικάρι, καλά τα πάει. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που σκοράρει. Έδωσε και τη νίκη στην Κόμο με 2-1 απέναντι στην Νάπολη.

Ο ίδιος δήλωσε: δεν υπάρχουν μυστικά, μόνο σκληρή δουλειά. Παρόλο που ο Άλβαρο Μωράτα, λέει, μου έδωσε κάποιες συμβουλές και ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξή μου, είναι φίλος μου και τον ευχαριστώ. Είναι υπέροχο που μπορεί να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, επειδή βρισκόμαστε πλέον στο Champions League και πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Και ο Φάμπρεγκας μίλησε για τον Δουβίκα μετά το τέλος του αγώνα. Έχει απίστευτη δίψα ο Δουβίκας, λέει, αλλά δεν μπορεί να αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο κάθε τρεις μέρες. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του ισπανοτεχνικού της Κόμο, εννοώντας ότι κάποιες μέρες θα πρέπει και να ξεκουράζεται.

Εκπληκτικός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο Τζολάκης μετά το παιχνίδι με τη Manchester United κράτησε το 0 και στην εκτός έδρας νίκη της Χαλ επί της Coventry. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αναδείχθηκε MVP. Να μου το θυμηθείς, αυτός θα κρατήσει τη Χαλ στην Premier League. Που λένε ότι το πρώτο φαβορί για να πέσει η Χαλ από την Premier League έχει Τζολάκη, παιδιά.

Καλημέρα στον Δημήτρη από, το Άμστερνταμ. Κυριακή Γκέλα λέει, Δευτέρα όλα καλά. Τελικά 15 χρόνια εξωτερικού σου αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και το παδιλίκι εξαλείφεται. Δημήτρη, μπορεί να έχει να κάνει και το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο εξωτερικό 15 χρόνια. Είναι και θέμα όμως χαρακτήρα νομίζω. Εντάξει. Εννοείται, δηλαδή, μία Γκέλα τι θα σε κάνει, θα σε ακολουθεί όλη την εβδομάδα και θα λες, Παναγία μου, και τι έγινε και τι πάθαμε και τι νόημα έχει.

Για εσάς που μόλις ξυπνήσατε και ρωτάτε πού είναι ο Τσουβέλλας, πού είναι ο Βάζελος, πού είναι ο Αλέξανδρος, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, ο Αλέξανδρος θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική κλείνει σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας 7:30. Εννοείται ραδιοφωνική μετάδοση από Big Wings Sport FM 94,6, ενημέρωση από sportpavlefm.gr και τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καθυστερημένη, ετεροχρονισμένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Έτσι θυμίζουμε ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική δεν έγινε.

Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει τους Τσάπρα, Ιγκανσόν, Κριστιανσέν, Παντελίδη, αλλά και τον Τσιριβέγια. Αντίθετα, ο Κάγκουα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή, αναμένεται να κάνει τον τεμπούτο του, ενώ μέσα είναι και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λούζα.

Καλημέρα Μαρία, είδα Κόμο, Δουβίκα Σκίλερ και πολύ καλή ομάδα, ωραίο ποδόσφαιρο με ωραία στημένα, Ρότα, Τσάπρα και Κοπάν 21. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είδα και εγώ αρκετά από το πρώτο ημίχρονο και λίγο από το δεύτερο μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι όπως τα λες ακριβώς, πολύ καλή ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα. Από την άλλη η Νάπολη βέβαια δεν ήταν αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχει να κάνει, μιλάμε για την Κόμο τώρα.

Πικρό, καφέ μου έφτιαξα, τελείωσε η άδεια, η έκθεση σόπαλη, τα νεύρα μου ρημάδια. Από την ποιητική μου συλλογή, τι τραβάω, εξής μαμό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton, αλλά μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλημέρα και από εμάς που λέτε για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εδώ μια εβδομαδούλα ακόμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ελπίζω γρήγορα καλά ο Κωνσταντέλιας και από εμάς εννοείται. Ο Τσουβί δεν βρήκε το δρόμο της επιστροφής. Δεν πρόλαβε να γυρίσει από το χθεσινό παιχνίδι της Manchester. Δεν είχε βραδινή πτήση η Νατάσα μου.

Κάποιος λέει και φυσικά, μιας λέει που είναι και τέλος Αυγούστου και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ανέβηκε η νέα πλατφόρμα διαφωνίες των Ελλήνων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να τραγουδάει ο Πάριος. Αυτό το είδα τώρα το πρωί που έτσι σκάλιζα λίγο τα ειδησιογραφικά, ότι έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση, γιατί εμφανίστηκε σε μια συναυλία ο Γιάννης Πάριος, ο τεράστιος Γιάννης Πάριος, ο δεν ξέρω αν μπορούμε να τον πιάνουμε στο στόμα μας τον Γιάννη τον Πάριο, λέω όχι, θα έρθω να συμφωνήσω Κυριάκο μου, και τέλος πάντων έχει αρχίσει μια διαδικασία συζήτηση για το αν πρέπει να αποσυρθεί, δεν πρέπει, λες και κάθεται στο σβέρκο μας ας πούμε ο κάθε πανμέγιστος Γιάννης Πάριος, και έχουμε εμείς τα δεν ξέρω και εγώ, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω στον αέρα, να πούμε εμείς αν θα συνεχίσει να τραγουδάει ο Γιάννης ο Πάριος. Δηλαδή λίγο σοβαρή, λίγο ρε παιδιά, λίγο σοβαρή να είμαστε, λίγο σοβαρή να είμαστε.

Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά, Πουέρτα και Βάργας παραμένουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Το θέμα Πουέρτα είναι ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ο ρεπορτέρ Σιέρα από την Κολομβία, όχι μόνο αυτός, είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα μεγάλο στόχο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει πρόταση να κλείσει στην Nottingham Forest και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο για τον Ρούμπερ Βάργας. Φαντάζομαι ότι λίγες ώρες απομένουν ακόμα για να δούμε πώς θα καταλήξουν και τα δύο.

Κάποιος λέει, δηλαδή δικαίωμα κρίσης έχετε μόνο εσείς σχετικά με τους αθλητές, ενώ εμείς όχι με τους καλλιτέχνες. Μ' αρέσει που λέω κάτι και κάποιοι, ούτε εμείς έχουμε, ναι. Μ' αρέσει όμως που λέω κάτι και κάποιοι το παίρνουν προσωπικά. Είναι, λες, αυτό η Ζαφυρά του το είπε για μένα. Για μένα το είπε αυτό η Ζαφυρά του. Παιδιά, από ψούλα, καλός ή κακός, έχουμε όλοι. Το αν θα πούμε εμείς ότι αυτός πρέπει να παίζει, αυτός δεν πρέπει να παίζει, αυτό είναι τελείως λάθος. Το αν θα πρέπει να πούμε εμείς αυτός πρέπει να τραγουδάει, δεν πρέπει να τραγουδάει, πάλι είναι λάθος. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε νιανιά αυτό το πράγμα και να... Αυτό λέω. Ήρθε στο σβέρκο μας ο Πάριος και είπε, τώρα θα τραγουδήσω. Το πουλάω...

Ναι, παιδιά, τραγουδάει ακόμα ο Πάριος και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Τζούβι. Ναι, παιδιά, να χαιρόμαστε το Τζούβι μας που γιόρταζε χθες. Να τον χαιρόμαστε. Γερός, δυνατός. Θα τα πούμε και μεθαύριο. Αλέξανδρος από Ειρηνικό ωκεανό. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Αλέξανδρε, και καλές θάλασσες να έχεις.

Επίσης πολύ σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Μανδάς στο παιχνίδι της, της Λάτσιο. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Τζένοα με δεύτερο διαδοχικό γκολ του Φρατέζη, ενώ ο Μανδάς είχε μια πολύ πολύ σημαντική απόκρουση στις καθυστερήσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Ο Έλληνας θεματοφύλακας φαίνεται και να δικαιώνεται για την απόφαση του να μείνει στη Λάτσιο και να μην έτσι ακολουθήσει κάποιες φωνές που του έλεγαν να φύγει από την ομάδα.

Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση από το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του βόλεϊ. Εχθές η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών επέστρεψε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά από 49 χρόνια. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 49 χρόνια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του

Πολύ μεγάλη επιτυχία και για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Euro Volley, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι Ελληνίδες αθλήτριες πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στη Γαλλία, που ήταν και ένα από τα φαβορί του θεσμού, και θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία, η οποία κέρδισε την Κροατία με 3-1 σετ.

0: Κάποιος λέει, καλημέρα, δεν θα διαφωνήσω ότι δεν θα πούμε εμείς στον Πάρη ότι θα κάνει, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές, λέει, που οι ηλικιωμένοι γονείς μας κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει για την ηλικία τους και εμείς οφείλουμε να τους το πούμε. Ο Κώστας, ναι Κώστα μου, άμα είναι, ξέρω εγώ, να οδηγούν 85-90 χρονών άνθρωποι, να το καταλάβω. Αν όμως τώρα ένας καλλιτέχνης της τάξης του Βεληνικού, του Γιάννη Πάριου, θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει, θα το κάνει. Γιατί είναι ο Γιάννης ο Πάριος και θα κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να το δει, είναι και πάλι γούστο του και καπέλο του. Δεν ξέρω τι, αν είναι το ίδιο με αυτό που λες εσύ, τέλος πάντων. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτοί που λένε, λέει, για τον Πάριο είναι οι ίδιοι που έχουν το θράσος να κοροϊδεύουν τον Ρονάλντο, που λέει, εξετυλίζεται και συνεχίζει την μπάλα στα 41 του. Το Ροναλντίνιο εννοείς μήπως. Α, για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε γιατί έχουν βγει και πολλοί τώρα. Λοιπόν, τι, θέλεις break. Θες break από τώρα. Κυριάκο μου, ό,τι θέλεις εσύ. Πριν όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, κάνουμε το break γιατί έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά.

0: 94,6.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Θεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια

25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους, όπως τους χαρακτήρισε, που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του ψινού αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή Λούζα και Κάγκου, εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Ταχάλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο, προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσει τη Γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες, οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας στον πνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόσθετη ουχιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας τον αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3, με τον Παπικοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλία της πρώτης στροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. La Coruña Valencia 3-1 και Θέλτα Bilbao 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 την Νάπολη. Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
0: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της GPR παραγωγής. Καιρό είχα να σε δω, Κυριάκο, τώρα που το λέω. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Αλλά εδώ και έρχεται για σπάνιες εμφανίσεις. Έτσι είναι. Αύριο λέει δεν θα είναι. Θα πάει αλλού. Τι? Α, είσαι 10 αύριο. Ωραία. Δεν πειράζει, Κυριάκο, δεν πειράζει, εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα προς συζήτηση και την γκέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε πει για το Γιάννη Πάριο, αν πρέπει να τραγουδάει ή δεν πρέπει να τραγουδάει. Πάντως, αν κάποιος είδε χθες, για να μιλήσουμε και λίγο για τένις, αν κάποιος είδε χθες τον αγώνα του Τζόκοβιτς κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, ίσως συνειδητοποίησε, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τον είδε να παίζει, τουλάχιστον στο US Open. Υπέστη ήττα με 3-2 σετ από τον 25χρονο Αργεντινό, νούμερο 49 παρακαλώ. Έμεινε εκτός του δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam. Υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο τελευταίο σετ, όπου κόβει ένα break του αντιπάλου του, σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Μιλάμε για standing ovation, έτσι. Πρέπει να έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυναμεών του ο Τζόκοβιτς. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει τελείως. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες. Υποκλήθηκε στο κοινό της Νέας Υόρκης. Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απέσια μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι που δυστυχώς κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος. Ξέρετε, έχω κάνει εμετό αρκετές φορές και είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Μετά ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταραίει με κράμπες και πόνους. Ναι, στο τέλος η μέση μου δεν άντεξε άλλο. Το ίδιο και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να κλείσω το μάτσι. Ήμουν μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια, ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον, είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν το απόλαυσα. Όταν ρωτήθηκε αν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είπε «Δεν ξέρω, προσπαθώ, θα δούμε». Στη συνέχεια του ζητήθηκε να πει τι κρατάει τους τελευταίους μήνες, τι μαθήματα κρατάει από τους τελευταίους μήνες. «Δεν ξέρω», λέει, «δεν θέλω να αναλύσω τόσο βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω αν συνεχίσω έτσι».

Συγκλονιστικό. Το ρώτησαν αν του πέρασε από το μυαλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι, λέει, το σκέφτηκα. Αλλά μετά κέρδισα ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο. Και τότε είπα, εντάξει, λέει, υπάρχει μια ευκαιρία. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω στο τέταρτο ή στο πέμπτο σετ. Οπότε ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι συγκλονιστικό το στιγμιότυπο. Σας λέω, αναζητήστε το. Σηκώνεται όλο το κήπεδο και τον αποθεώνει και ο Τζόκοβιτς βάζει τα κλάματα. Φαίνεται ότι δεν τραβάει το κορμί του. Σχολίασε και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει στον πρώτο γύρο του Σλαμ. Είναι, λέει, ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα, αλλά ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά το τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το γήπεδο και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου.

Είδα πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ ενός άλλου πολύ μεγάλου τενίστα, του Ναδάλ, όπου μέσα από αυτά τα επεισόδια βλέπεις πόσο μόνος τελικά είναι ένας τέτοιος αθλητής, ακόμα και αν περιστοιχίζεται από ένα team με 20 ατόμων, πόσο καλά πρέπει να είναι με τον εαυτό του, πόσο ισορροπημένο πρέπει να είναι το μυαλό του, πόσο πρέπει να μην ακούει τους δαίμονες που υπάρχουν μέσα του και του λένε μπορείς, δεν μπορείς, κάντο, συνέχισε, σε βλέπουν, πώς είσαι έτσι τώρα και όλα αυτά.

Σίγουρα μόλις αποφασίσει να πει ο Τζόκοβιτς, ξέρετε κάτι, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο, θα κλείσει ένας τεράστιος κύκλος από πολύ σπουδαίους ταινίστες που είχαμε τη χαρά να δούμε. Ήταν ο Φέντερερ, ήταν ο Ναδάλ και ήταν και ο Τζόκοβιτς, αυτή η μεγάλη τριάδα μας χάρισε υπέροχες στιγμές τένις. Μπερδεύτηκα, λέει, λίγο με τα θέματα της εκπομπής. Τελικά η ΑΕΚ πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει και ο Πάριος την γκέλα έκανε.

τα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, λέει κάποιος, βρισκόμαστε στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας το 66,6% του 2026. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Βγήκα σε άδεια τώρα, μετά από όλο το καλοκαίρι. Πρώτη φορά διακοπές στο Μαρμάρι. Λέει, πήγα να δω τα νύψια μου. Και το συμπέρασμα είναι ότι είστε ένας οικογενειακός παράδεισος εκεί. Σταμάτα. Κρύβε λόγια. Θα αρχίσω να κάνω αντιδιαφήμιση στο Μαρμάρι, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Και ναι, έχεις δίκιο, τα νύψια είναι τα καλύτερα, παιδιά, γιατί παίζεις μαζί τους και το βράδυ είναι πρόβλημα αλουνού. Γενικά, παιδιά, τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα παιδιά.

Από τη στιγμή λέει που αποφάσισε να ζήσει στην Ελλάδα, Τζόλε, και άρχισε τα σουαρέ, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Μπράβο, το βρήκες. Μπράβο. Top. Το κατάλαβες. Μπράβο. Αυτό ήταν.

0: έτσι. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φασιμπινή.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Ναι, για το φίλο που μπερδεύτηκε, νομίζω ότι ο Πάρας λέει πρέπει να σταματήσει το τένις και η ΑΕΚ πονάει στη μέση και τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τον είπα Τζόλε, τον Όλε. Εντάξει, παιδιά, sorry. Ναι, Τζόκοβιτς είναι ο Νόλε, Τζόλε είναι ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά καλό, σωστός, σωστός.

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens, λίγες μέρες πριν δώσει την παράστασή του εκεί ο Τσούβι, να τα λέμε και αυτά. Είναι και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει ξανά στη διάθεσή του το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και θα πάρει τη θέση του, θες να το πεις αφιρά του, πώς το βλέπεις. Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάρει τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου και μπράβο μου που το είπα.

Εννοείται ότι θα υπάρχει ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM 94,6. Τηλεοπτικά καλύπτεται το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία από την ΕΡΤ 2, 7 η ώρα το απόγευμα.

Επιστροφή στη Βραζιλία φαίνεται ότι είναι το επόμενο σενάριο για τον Ροντινέι. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ροντινέι ετοιμάζει βαλίτσες να επιστρέψει στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την αποκτήσή του. Ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και περιμένει απλά την αποδέσμευση του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Καλημέρα στον Κώστα από Κατερίνη. Καλημέρα και στην Miss Mary. Τελευταία ημέρα διακοπών σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα είναι να ήταν η μέρα που ακούγαμε το Club Tropicana και το Κόκομο και αποχαιρετιόμασταν. Φίλια πολλά από κυρία Miss Mary. Miss Mary, καλά να είμαστε. Και του χρόνου πάλι Κόκομο και Club Tropicana θα παίξει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Καλημέρα και στον Νικόλα από Βερολίνο. Μαρία κάθε μέρα παρέα στη διαδρομή για τη δουλειά. Τι θα γίνει με Ελκαμπή, μας βγάζει, λέει, την πίστη σε κάθε μάτς. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή περνάνε και όλοι οι ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Να είμαστε και λίγο πιο. Έτσι, να είμαστε και λιγότερο τόσο ελαστικοί. Να είμαστε, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μην είμαστε αυστηροί. Εντάξει, και εμείς από τον καναπέ μας όλα τα βάζουμε. Και αποκρούσεις κάνουμε και πλασέ κάνουμε και ό,τι θέλετε.

Λέγαμε πριν για τον Δουβίκα, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Σέρια. Έχει φτάσει συνολικά τα 16 γκολ στη Σέρια και έχει μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με αυτό του το γκολ. 16 γκολ, μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο των 15 τερμάτων στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ο Δουβίκας με 16, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Μαρτίνες και ο Μάλεν αφότεροι με 17 γκολ.

Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο βόλεϊ, δεν έχουμε μόνο μπάσκετ, έχουμε και την εθνική ομάδα handball, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ τηλεοπτικά από Earth Sports 1 την Αίγυπτο, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στον τελικό. Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα κέρδισε 32-30 την Πορτογαλία στον ημιτελικό και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού handball στην 11η παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983. Θυμάμαι, 35 χρόνια ήμουνα τότε.

εντάξει, για Δευτερούλα δεν είναι άσχημο. Και μπασκετάκι θα δούμε. Και το Παναθηναϊκό με το Λιβαδιακό θα δούμε. 7,5 ώρα. Μετά 9,5 ώρα handball. Καλά είναι. Για Δευτερούλα μια χαρά είναι.

Ω, καλημέρα σας γλυκούλιδες, λέει. Πρώτη παραγγελία για σήμερα, διανομέας εδώ. Διανομή, λέει, καφέδες. Τρίτος όροφος, δεν έχω ασανσέρ, λέει. Εγώ λέω, έχω θέμα με τα γόνατα. Και απαντά, και εγώ τώρα ξύπνησα. Ελληναράδες πελάτες, πες του, πιέσαι ένα καφέ και κατέβα να πάρεις τους υπόλοιπους.

Είναι εκπληκτικό που κάποιοι μπερδεύουν έτσι τα επαγγέλματα του διανομέα, ας πούμε, με του σκλάβου. Ξέρω εγώ. Τις υπηρεσίες, μάλλον. Όχι τα επαγγέλματα. Του υπηρέτη με του διανομέα. Τι να πω. Παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες.

Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Παίζει και η Ρώμα σήμερα, 7:30, την ίδια ώρα που παίζει και ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Η Ρώμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέτσε. Εκεί μπορείτε να δείτε κουλιεράκι. Παίζει όμως και η Μπενφίκα με την Εστορίλ στις 9 παρατέταρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1 ζωντανά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί παίζει και η Arsenal με την Aston Villa εκτός έδρας, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα το βράδυ. Come on and get your kicks now, you don't need

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM

0: 4,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
11: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
10: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
11: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι. Μπάλα μεσημέρι.
10: Από πότε?
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
10: Στον Big Win Sport FM 94,6.
12: Πάντα με το δικό μας στυλ.
13: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Να, εδώ παιδιά, τώρα καθόμαστε με τον Κυριάκο. Εντάξει, τα αναλύσαμε, τα καλύψαμε, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα τενιστικά, τα όλα. Και πιάνουμε τη σοβαρή την κουβέντα που είναι για σειρές. Εντάξει. Ολοκλήρωσα και εγώ το ακροτήριο του φόβου, το έχει δει και ο Κυριάκος. Παιδιά, πιστεύω ειλικρινά ότι όταν βγαίνει μία σειρά, μία ταινία, οτιδήποτε, το πάνε πρώτα στον Κυριάκο να περάσει από έγκριση. Όλες οι πλατφόρμες. Κάτι Prime, HBO, δεν ξέρω και εγώ, DBDO, Plus, Disney Plus, κλπ. Όλα περνάνε από τον Κυριάκο, κάνει, εγκρίνεται ή απορρίπτεται και μετά βγαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Τι έχεις να μας προτείνεις αυτόν τον καιρό, Κυριάκο?
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Με τον Colin Farrell.
0: Α,
1: HBO.
0: Με
1: το...
0: HBO είναι.
1: Είναι noir.
0: Είναι noir, Sugar με τον Colin Farrell.
1: Δύο
0: ακόμα μία πλατφόρμα. Ακόμα μία πλατφόρμα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πού είναι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν θα κάνει εκπομπή φέτος. Θα κάνει εκπομπή φέτος ο Μπάμπης Χριστόγλου, απλά δεν θα κάνει στο Big Wins Sport FM. Γιατί ο Μπάμπης μας πήρε μεταγραφή και θα βρίσκεται αλλού. Αλλά ξέρετε, τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Συγγνώμη,
0: στο Apple TV είναι το Sugar. Ναι, όχι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν είναι στο Apple TV ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης μας, καταλαβαίνετε, μετά από 30 χρόνια εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάντα Big Wins Sport FM. Απλά δεν θα τον ακούτε από εδώ. Δεν είναι offside το Τσούβι. Όχι, παιδιά, όλοι καλύπταμε το Τσούβι. Καλημέρα στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εγώ. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μισελ Πλατινί για τον Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από την FIFA. Δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα πράγμα, λέει, αλλά νομίζω ότι ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν του σεβάστηκε. Τώρα και το λέει αυτό ο Πλατινί. Έτσι, αν θυμάστε, γιατί πράγματα είχε κατηγορηθεί ο Πλατινί, τώρα γελάνε και τα πλακάκια. Τα διαλύματα για διαφημίσεις, τα cooling breaks, λέει, δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς. Το 30 λεπτό ημίχρονο στο τελικό δεν συμπεριλαμβάνει στους κανονισμούς. Και η κόκκινη κάρτα είναι η χειρότερη. Είναι ο εγγυητής των κανόνων που δεν του σέβεται και πρέπει να φύγει.

Η Telegraph από την μεριά της δημοσιοποίησε μία έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας της FIFA το 2016 για τον Infantino. Όλα αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ στο σύνολό τους, τώρα αποκαλύπτονται και παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που αγνόησε επιδεικτικά τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή. Ο Infantino, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας, φέρεται πως αποδέχτηκε θέσεις σε ιδιωτικά τζετ από τη ρωσική κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς επίσης σημειώνεται πως μετέτρεψε μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο Θεός Χωρέστον σε ένα ιδιωτικό ταξίδι για χατήρι της μαμάς του, γιατί ήθελε η μαμά του να γνωρίσει τον Πάπα Φραγκίσκο. Λέει, να μαμά, έχουμε εδώ πέρα τα μέσα, θα σε πάω εγώ. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο Infantino αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θεωρούσε αυτό το ποσό ελλειπτικά επαρκές, θα έλεγε, για να θυμηθούμε και αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για τις υπηρεσίες και την ποιότητά του. Παρέκαμψε πρωτόκολλα της FIFA, διόρισε δικούς του στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γκράφστρομ, ο Γενικός Γραμματέας, με μισθούς που δεν ήταν εναρμονισμένοι με τη μισθολογική δομή που υπήρχε τότε στην Ομοσπονδία.

Έχει λίγο πλάκα, διαβάζοντας εδώ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες της FIFA δήλωσαν στην Telegraph ότι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναστολή καθηκόντων του Ζεπ Πλάτερ, που θυμόμαστε όλοι πως έφυγε κλωτσιδών από τη FIFA ο Πλάτερ για διάφορα σκάνδαλα που είχαν προκύψει, η Ομοσπονδία λοιπόν θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλη αναταραχή εντός διοίκησης και σου λέει θα φέρουμε τον Ιφαντίνο, τώρα θα πάνε όλα καλά. Όχι. Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες κορυφαίων αξιωματούχων της FIFA, οι οποίες επέκριναν μεταξύ άλλων και τις δαπάνες του Ιφαντίνο από τα ταμεία της FIFA για προσωπικά του έξοδα. Τι είχε πάρει ο άνθρωπος? Είχε πάρει 6 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για έναν αγώνα της FIFA συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. 6 ζευγάρια παπούτσια 1.200 ευρώ. Δεν τα λες και πολλά. Ένα σμόκινγκ για εκδήλωση της ΦΑΜ, του οργανισμού που ελέγχει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που κόστισε 1.500 ευρώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπήκε στο Ζάρα. 1.500 ευρώ ένα κοστούμι, άμα να το ράψουν και πάνω του. Καλά ήταν και φτηνά σας βγήκε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές οι καταγγελίες στο τελικό κατηγορητήριο, κάτι που δημιουργεί και άλλα σκοτεινά σημεία στην ιστορία. Έδιναν και έπαιρναν τα σκάνδαλα. Είπαμε ότι είχε συναντήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μαζί με τον Γκράφστρομ, έναν ακόμη συνεργάτη του, το Σβόνιμιρ Μπόμπαν, το γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Στη συνέχεια ταξίδεψε με εμπορική πτήση από τη Μόσχα προς Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να έρθει σε επαφή με διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Ωστόσο, η καθυστέρηση συνάντησή τους με τον Πούτιν εμπόδισε αυτή τη συνάντηση και είπε ο Πούτιν: θα σου δώσω εγώ το δικό μου το τζετ και θα πας. Απαγορεύεται. Τώρα, λεπτομέρειες και τι θέλετε. Θα πάρεις το κοκτέιλ, θα πάρεις. Όχι, θα πας. Γιατί μεταξύ άλλων, παιδιά, υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας, κλαίμε όλοι, που απαιτεί από τον πρόεδρο της FIFA να μην αποδέχεται δώρα άνω μίας ασήμαντης αξίας. Και ορίζει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να τα αρνείτε. Και σου λέει τώρα να ταξιδέψω με το τζετ του Πούτιν είναι ασήμαντης αξίας? Είναι. Μπροστά στη ζωή που άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Η φιλία είναι σημαντικό πράγμα, ας πούμε, σου λέει. Εντάξει, το να ταξιδέψω με το τζετ δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα σκανδαλάκι που έχει να κάνει με τον Πάπα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν μετά τον τελικό του Champions League του 2016 που έγινε στο Μιλάνο. Ο Ιφαντίνο πραγματοποίησε ακόμα μία πτήση με ιδιωτικό τζετ, αυτή τη φορά με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Σεμενέγκο και με προορισμό το Βατικανό. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν δώρο προς την μητέρα του, μία Ιταλίδα που μετανάστευσε στον Μπρίκ της Ελβετίας, εκεί όπου τον μεγάλωσε και δούλευε σε ένα περίπτερο εφημερίδων. Ήταν το όνειρό της, λέει, να γνωρίσει τον Παπαφραγκίσκο. Είπε και ο Ιφαντίνο, εντάξει, άμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ ως πρόεδρος της FIFA, ποιος μπορεί να το κάνει?

Κάποιος λέει ο Ινφαντίνο είναι κατάλληλος για ελληνικές εκλογές, άλλος μήπως είναι Έλληνας ο Ινφαντίνο. Γιατί λέει, μου ακούγονται όλα αυτά που λες. Αχ, κόπηκε το μήνυμα. Παιδιά, ο Φάκελος, ο οποίος τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, είναι τεράστιος. Μιλάει ακόμα για προσλήψεις φίλων και γνωστών του, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο στο γραφείο του, είχαν όμως συγκεκριμένο μισθό, υψηλό. Εμείς γιατί δεν ξέρουμε τον Ινφαντίνο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες γνωριμίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρευνες κατέληξαν, λέει, πως η ευθύνη ανήκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, α, το HR την πλήρωσε πάλι, επειδή δεν είχε ενημερώσει, λέει, τον Ινφαντίνο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Το HR φταίει. Εκεί καταλήξαμε.

Ενώ η UEFA, λέει κάποιος, είναι αγιαστούρα. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν βγει αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Ινφαντίνο. Εντάξει, μετά το κρεσέντο του ήταν το παγκόσμιο κύπελο και τα παρεδώσει με τον Τραμπ και τις κόκκινες κάρτες που τελικά δεν ήταν κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Εκεί που καρφώθηκε, λέει, ήταν που έδωσε το βραβείο ειρήνης στον Τραμπ. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, παιδιά.

Γιατί ανησυχείτε και για διάφορες εκπομπές, είναι παιδιά, το Fight Club συνεχίζει κανονικά. Εντάξει. Εδώ, ναι, συνεχίζει κανονικά. Καλημέρα, αν δεν έχει ελληνικές ρίζες ο Ινφαντίνο, λέει, σίγουρα θα είχε ο δασκαλός του.

να δείτε το Ride or Die Woman Power και όχι Girl Power. Είναι, βγήκε το καλοκαίρι, είναι η πρωταγωνιστή τύψα που είναι στο Ted Lasso, που είναι η πρόεδρος της ομάδας, πως τη λένε. Μπράβο αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή. Είναι κατάσκοπος. Υπερκατάσκοπος, όχι απλά κατάσκοπος.

Για να το κλείσουμε το θέμα με τον Infantino, είπαμε ότι τελικά από τις έρευνες κατέληξαν ότι την ευθύνη την έχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν ενημέρωσε τον Infantino σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, έτσι, έπαιρνε κόσμο, τους έδινε λεφτά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο budget, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να δίνει αβέρτα λεφτά, λες και σε προεκλογική περίοδο. Η Επιτροπή Διοντολογίας αμέσως χαρακτήρισε το θέμα συμμόρφωσης και όχι θέμα διοντολογίας, άμα βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και έτσι ένας ακόμα φάκελος που απ' έξω έγραφε πιθανά σκάνδαλα Infantino έκλεισε οριστικά.

Εντάξει, μπορεί να έκλεισαν οι φάκελοι, μπορεί να μην υπάρχουν έτσι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι βγήκανε στην δημοσιότητα αυτή την εποχή, στην εποχή που διεκδικεί και πάλι την προεδρία της FIFA.

Και φυσικά θα έχει την UEFA απέναντί του. Η UEFA προετοιμάζει καταγγελία βάσει τη ελβετική νομοθεσία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για άπιστη διοίκηση. Και φυσικά αναζητά και έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ιταλο-Ελβετό ηγέτη το 2027.

Κάποιος λέει να μην δείτε το From. Το είδες? Έχεις δει ένα επεισόδιο, αρκετό είναι. 4 σεζόν, λέει, καμία απάντηση στα ερωτήματα που βάζει η ίδια η σειρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα σίγουρη ότι θα υπήρχε κάποια σύνδεση. Είναι οι ίδιοι, λέει, που έχουν κάνει το Lost. Εντάξει, το Lost ήταν ωραίο, αν εξαιρέσεις το φινάλε. Όλη η διαδρομή είναι, ρε παιδί μου, σαν ταξίδι. Είναι η διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις αποψούλα για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις αποψούλα για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους την είδα.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ξανά τις μεταδόσεις που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον για σήμερα. Ξεκινάμε με Ελλάδα-Ισπανία στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ από ΕΡΤ 2. 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Στοίχημαν Super League 7:30 Nova Sports 2. Λέτσε Ρώμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα 7:30 Κοσμοτέ Sport 2. Μπενφίκα Εστορίλο 9:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1. Αίγυπτος Ελλάδα, τελικός στους Μεσογειακούς Αγώνες, ΕΡΤ Sports 9:30 το βράδυ. Άστον Βίλα Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο. Αυτά. Α, περίμενε. Έχουμε και Κολομβία, Ελλάδα, Soccer World Cup, Κοσμοτέ Sport 4 στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. BWIN μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε για Δευτέρα. Καλά είμαστε, δεν είμαστε και για χόρταση. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας την Τετάρτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Μιχάλης Τσόχος χωρίς το Βάιος. Εντάξει, ρεπάρει ο Βάιος. Θα ξαναλέμε πάλι αύριο, για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια.
6: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το γλαφέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας

0: καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Sport FM Patras.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside.
6: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάτζαλα.

0: το Τζάτζαλα φθηνά τη γλίτωσα.
1: Τζάτζαλα, γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610 642 399.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
17: Πόρε FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του.

0: κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λέει τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Mountains. Mountains.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Sport FM.

0: FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
0: Sport FM Patras

0: ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Τη στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ κοντά στον Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ που θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό της Σάντος. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του ΝΑΗ με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Κασαμά. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και μείνει εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από Ερτ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα.

0: Μπολσονάρη για την κατάσταση του Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Paris Saint-Germain θα παραμείνει ο Ousmane Dembélé, ο 29χρονος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ανανέωσε με τον γαλλικό σύλλογο μέχρι το 2030 παρά τα σενάρια που τον συνέδεαν με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επαφές της Manchester United με τον Bruno Fernandes για επέκταση του συμβολαίου του. Για συμφωνία της Juventus με την Newcastle για τον Nick Voltemante κάνει λόγο ο Ματέο Μορέτο. Όπως γράφει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Γερμανού φόρου, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Δάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον πύργο Σκορυφέμ. Χάρης Χριστόγλου, στο δίδυμο στον ήχο και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, όπου είχαμε μια αγωνιστική με την πρώτη απώλεια της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα κοντά στην Κυφσιά. 1-1 με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο Περιστρέκι να κερδίσει τον Αστέρα με το 2-1. Και ο Ολυμπιακός απέναντι από την Τρίπολη να κερδίσει τον Αστέρα με 1-0. Αλλά κυρίως τα μεταγραφικά να είναι σε έξαση και πιστεύω ότι στις επόμενες δύο μέρες θα έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να είστε online συντονισμένοι στο Bingo Sport FM να ακούσετε όλα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων. Κύριε, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά.
2: Καλά είμαστε.
0: Να πούμε και καλωρίζει και στους κυρίους δεσίους.
3: Βεβαίως.
0: Κυρίους, βεβαίως. Αντίπα που είναι φιλοξενούμενο του κυρίου Χονδροθύμιου, του πυλώνα της.
3: Μπορεί να μας αφήνει και τίποτα μηνύματα στο τέλος. Μπορεί να μας αφήνει και τίποτα μηνύματα.
0: Ναι, καλά.
3: Να συνεχίσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Και περαστικά να πούμε στον Κωνσταντέλια τώρα το παιδί.
0: Καλά, εντάξει, του Κωνσταντέλια ήταν απίστευτο. Δεν υπάρχει.
3: Μαύρης όλος ο κόσμος πάντως, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Έχει πολύ, τον αγαπάει πολύ ο κόσμος του Κωνσταντίνη.
0: Στο μεταξύ, το μάτς το είδες καθόλου?
3: Δεν το είδα, όχι μόνο.
0: Δεν φαντάζεσαι τι έχει κάνει.
3: Όργια, ναι.
0: Με τον Γκαρέτσα μαζί κάνανε πλάκα. Δηλαδή, πλάκα κάνανε στη Γερμανία τώρα, έτσι. Στον αντίπαλο, στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει, δηλαδή, βρισκόντουσαν με κλειστά τα μάτια. Και σε ανύποπτη φάση που δεν μπαίνει χαμπάρι ότι μπορεί να υπάρχει αυτή τη ζημιά, έτσι. Τι να πούμε.
1: Είναι κακιά στιγμή, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Κώστα, ξεκινήσουμε από σένα. Α, μάλλον από το Γιώργο, γιατί έχει μεταγραφεί.
1: Νομίζω ότι θες να ξεκινήσει επειδή έχει το μάτς.
0: Ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Και έτσι τι λες.
3: Ας ξεκινήσουμε από το μάτς καλύτερα, ναι.
0: Σωστό. Ωραία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λιβαδιά το Λιβαδιακό στις 7.30. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Έχουν φύγει τουλάχιστον 2.000 εισιτήρια. Υπάρχει τρομερή ανταπόκριση στον κόσμο, ο οποίος στηρίζει την ομάδα, δείχνει την πίστη του στην ομάδα. Πρέπει η ομάδα να ανταποκριθεί και να μην κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, πρόκριση ευρωπαϊκή, γκέλα στις πρώτες αγωνιστικές. Έγινε πρόκριση αυτό όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Λάντς και μετά στη Λεωφόρο. Ως φιλοξενούμενος ήρθε 2-2 με την Καλυθέα Σάμας που έπρεπε να χάσει. Και πέρσι μετά την πρόκριση από τη Σάμσφορ, στη Λεωφόρο πάλι, ως γηπεδούχος αυτή τη φορά, έφερε 1-1 με το Λεβαδιακό. Με τον ίδιο αντίπαλο έπαιζε, αυτή τη φορά στη Λεωφόρο, με έναν γκολ που έβαλε ο Βέρμπις στο τελευταίο λεπτό, ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό και έτσι ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα, έμεινε πίσω. Έχασε και άλλους βαθμούς μετά, η εικόνα δεν ήταν καλή, την ξέρουμε την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό το να κάνεις καλή αρχή στο πρωτάθλημα, να πάρεις τις νίκες, ειδικά για μια ομάδα που έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στο φαντεντικάδα. Ο Νίστρου πιθανότατα θα πάει σε μια δεκάδα με Πένια τερματοφύλακα δεξιά, Καλάμπρια, ο οποίος θα επανέλθει του Κάτρι, πιθανότατα. Αριστερά του Κυριακόπουλο, τους δύο Ολλανδούς, τον Φαντρόκυλο και τον Ντεφράι, στο κέντρο της άμυνας. Θα έχουμε την πρώτη του Κάγκουα στο μεσαία γραμμή, δίπλα στον Καμαρά. Τον Αντίνο, τον Λιβάη με τον Τετέι και από εκεί πέρα τα Μπόρδια Γιάκουσιτς είναι η άλλη επιλογή. Άρα αλλαγές θα είναι τρεις, το πολύ τέσσερις, παραπάνω δεν βλέπω. Ξέρουν όλη τη σημασία του αγώνα, έχει γίνει η μεγάλη ανάλυση και του Λιβαδιακού αλλά και τη σημασία του αγώνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στους παίκτες και από τον προπονητή. Ξέρουν οι παίκτες ότι ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει τα προηγούμενα χρόνια μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κυρίως στην αρχή του πρωταθλήματος και κάνει γκέλες. Γνωρίζουν πολύ καλά την δυσκολία του σημερινού αγώνα κόντρα στο Λιβαδιακό. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, παιδιά, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος είναι στη ζήτα λόγω ΝΑΗ. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για τον ΝΑΗ. Υπάρχει μια αναμονή, διότι ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Παναθηναϊκού. Αλλά έχουμε πει από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι οι πιθανότητες είναι λίγες, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το πόσο δύσκολη περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προσπάθειά του και ο ΝΑΗ δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που κοιτάει ο Παναθηναϊκός, όχι το επίπεδο του ΝΑΗ, έτσι, στη θέση 8 και οι άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο ΝΑΗ κάποιος χαφ θα έρθει. Εξάλλου είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δύο χαφ θα έρθουν. Ο ένας είναι ο Λούζα, ο άλλος θα είναι αυτός που θα έρθει. Και θα δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδαρο, ο οποίος να παίζει και αν μπορεί και αριστερό μπακ. Ο Γκασάμα είναι μια περίπτωση για την οποία γράφω στο εξωτερικό ότι έχει γίνει πρόταση. Ο Παναθηναϊκός πρόταση δεν έχει κάνει, τον κοιτάει, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποφασίσει ότι πάει να τον πάρει. Κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για τη θέση αυτή. Νομίζω μία-δύο μεταγραφές μέχρι την Τετάρτη το βράδυ θα τις έχουμε. Οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αυτά είναι ολίγες από μένα. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη. Ωραία, πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι έκλεισε ο ΝΑΗ, θα σας πω κάτι. Από χθες μου βγήκε και προχθές κάποιες σελίδες και λένε έκλεισε. Να ξέρετε ότι αν ο παίκτης κλείσει, στο δευτερόλεπτο πάνω ο Παναθηναϊκός θα το επικοινωνήσει. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια μεταγραφή η οποία είναι. Καταλαβαίνουμε ότι μεταγραφή είναι αυτή και δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει. Λοιπόν, μην τσιμπάτε με αυτά που διαβάζετε. Κάποιοι προσπαθούν να προλάβουν τις καταστάσεις. Όταν προσπαθείς να προλάβεις τις καταστάσεις, κάποια στιγμή εκτίθεσαι. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν γίνει μεταγραφή, εάν γίνει θα πούν κάποιοι, εμείς το είχαμε πει πριν 5 μέρες. Κορώνα γράμματα, κάθισε κορώνα. Αν δεν γίνει όμως, μετά τι θα πούνε. Γι' αυτό σας λέω, μην τρελαίνεστε. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι για το ΝΑΗ. Μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε κλπ. Αν υπάρχει κάτι μέσα στην ημέρα, θα το μάθει. Έλα. Ποιος πάμε, Γιώργο, εσύ.
1: Να συνεχίσω εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Και τι δεν έχεις.
1: Απλά να πω μια μεταγραφή που είδα τώρα της Λίβερπουλ. Ανακοίνωσε τον Μπαρκολά, παιδιά. 120 εκατομμύρια. 116.
3: Μεταγραφάρα.
1: Ναι, παιχτάρα. Μπαρκολά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας γιατί οι μεταγραφές δεν κάνει μόνο η Λίβερπουλ. Λίβερπουλ κάνει λίγες.
3: Ποια Λίβερπουλ τώρα. Πάμε Ολυμπιακό γρήγορα, σου παρακαλώ.
1: Λίβερπουλ, λοιπόν, έχει προκύψει τώρα και από Ισπανία και από Κολομβία κυρίως ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον Γκουστάβο Πουέρτα και σύντομα θα έρθει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια διφορούμενη άποψη αν είναι αγορά της Νότιχαμ, δηλαδή και ιδανικό στον Ολυμπιακό ή αγορά του Ολυμπιακού. Νομίζω πως ισχύει το πρώτο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βεβαιωθεί το παραμικρό ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από πουθενά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν είναι δηλαδή τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας τα έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ. Μικρή σημασία για μένα. Όταν μπορείς να φέρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή σαν τον Γκουστάβο Πουέρτα, για μένα είναι ίσως και η κίνηση του καλοκαιριού. Ένας παίκτης που θα αλλάξει όλο τον άξονα του Ολυμπιακού και όλο το επίπεδο του Ολυμπιακού σαν ομάδα. Μιλάμε μια εκπληκτική περίπτωση για το 8 περισσότερο στα 23 του. Διεθνής με την Κολομβία, βασικός στο πρόσφατο Μουντιάλ. Η μεγάλη έκπληξη της Κολομβίας στο Μουντιάλ ήταν ο Πουέρτα. Ένας από τους παίκτες που τράβηξαν πάρα πολύ τα βλέμματα. Έχει κάνει και τρομερή κίνηση στη Λα Λίγκα με τη Σαντάντερ στα πρώτα 3 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να φέρει αυτό το παιχταρά, αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα και τώρα ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο του ρόστερ. Πραγματικά είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Για όσους έχουν κάτσει να τον παρακολουθήσουν, όχι μέσα από τα βιντεάκια στο YouTube, αλλά λεπτομερέστατα από παιχνίδια του είτε από διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν. Έχουν πάρει μια γεύση για το τι παίκτης είναι, αλλά θα τον δούμε από κοντά. Και νομίζω ότι κλείνει ιδανικά ο άξονας του Ολυμπιακού με αυτή την κίνηση. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο, όχι σχεδόν βέβαιο, θεωρώ βέβαιο ότι μια αποχώρηση ο Ολυμπιακός στον άξονα θα την έχει. Από τη στιγμή που έρχεται και ο Πουέρτα. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η αποχώρηση. Είναι ρίσκο λίγο τώρα, 31 Αυγούστου, να κάνουμε μια πρόβλεψη. Αλλά θα μπορούσε να είναι. Ο Σιπιώνη, θα μπορούσε να είναι ο Γκαρθία, θα μπορούσε να είναι και ο Μουζακίτης, που λέει ο λόγος. Ο Γκαρθία δεν έχει παίξει τα δύο παιχνίδια καθόλου. Ο Σιπιώνη έχει παίξει βασικός στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν πολύ καλός και στο πρώτο. Και είναι ένας παίκτης που για μένα μακάρι ο Ολυμπιακός να καταφέρει να τον κρατήσει. Γιατί του αρέσει να παίζει κάθετα και είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κατά άποψή μου, έχει μεγαλύτερο ταβάνι από τον Έσε, ο Σιπιώνη. Και θεωρώ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε καλύτερο παίκτη από τον Έσε. Χωρίς να υποτιμάω τον Έσε με αυτό που λέω. Τώρα, περιμένουμε να βεβαιωθεί λοιπόν η συμφωνία. Ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει σήμερα για τον Ρούμπεν Βάργκας ξανά. Το έκανε και χθες. Χθες είχε διαψεύσει για τον Πουέρτα ο Ολυμπιακός. Το θεωρώ λογικό. Για τον Πουέρτα το θεωρώ λογικό γιατί ήταν η Μπενφίκα στο κόλπο, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Σήμερα διάψευσε και για τον Μπράιαν Χιλ. Νομίζω πως κανείς από τους δύο δεν θα είναι το εκτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Βάργκας ούτε ο Μπράιαν Χιλ. Μία από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός κοιτάζει είναι ο Νταβιντασβίλη. Επίσης μια δύσκολη και αλλά τρομερή περίπτωση. Αριστερός εκτρέμ, δεξιοπόδαρος. Είναι αυτούς που λέμε inside forward, παίζει πιο μέσα και λιγότερο γραμμή. Του αρέσει να συγκλίνει αρκετά σαν ποδοσφαιριστής. Είναι εξαιρετική περίπτωση ο Γεωργιανός. Κάτι άλλο σε μεταγραφή θα δούμε αν θα έχουμε. Θα δούμε. Δηλαδή, αυτές οι δύο σίγουρα δεν μπορώ να πω δεδομένα ότι θα υπάρχει και άλλη μεταγραφή. Σίγουρα θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Όπως είπα, ένα σχάθο εγώ περιμένω να αποχωρήσει. Πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι με τον Ζέλσον. Τώρα που μιλάμε, αυτές τις μία-δύο τελευταίες ημέρες ή και λίγο πιο μετά, γιατί στη Ρωσία για ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο για περισσότερες μέρες θέλει η Κράσνονταρ τον Ζέλσον αν καλύψει τα θέματα του Ολυμπιακού, τότε μπορεί να γίνει μια τέτοια αποχώρηση. Όλα δείχνουν ότι αποχωρεί και ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη, η άποψή μου είναι ότι είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ που πέρασαν από τον Ολυμπιακό τα τελευταία 15-20 χρόνια. Νομίζω μαζί με τον Ντοροσίδη είναι οι δύο καλύτεροι δεξί μπακ που είχε τα τελευταία 20 ετία ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα. Ένας ποδοσφαιριστής που είχε και την τρέλα του, πολύ μεγάλη τρέλα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είχε και πάρα πολύ ποιότητα, μέχρι και εξτρέμ έπαιζε, ήταν καταλύτης στη χρονιά του Double. Τα έχει βρει με τη Σάντος σε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, υψηλότερο από αυτό που είχε από τον Ολυμπιακό. Οι Βραζιλιάνοι λένε βέβαια ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός, θα δούμε αν θα γίνει έτσι, αλλά μοιάζει πλέον αρκετά πιθανό ο Ροντινέη να αποχωρήσει μετά από 4 χρόνια σχεδόν, 3,5 χρόνια από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι από όλα αυτά, λίγο αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία σούπερ εμφάνιση, είχε ένα 25 λεπτό, μισά ώρα και από το 30 μέχρι το 55-60 που ήταν καλός. Στο 30-45 ήταν αρκετά καλός, πήρε την μπάλα στα πόδια του, 25-45 εκεί πήρε την μπάλα στα πόδια του, μίκρινε αποστάσεις γραμμές του, προσπάθησε να παίξει λίγο διαφορετικά και πάλι με κάτω την μπάλα, με διαφορετικό τρόπο. Η ποιότητα που έχουν ορισμένοι παίχτες του έκρινε το μάτσο, όπως ο Ζώτα Σίλβα, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση παρότι εξτρέμ είχε μπει σαν δεύτερο φόρο για να εκτελέσει με το κεφάλι. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πιο εύκολα ο Ολυμπιακός και να μην το κάνει δραματικό το παιχνίδι στο τέλος. Αν έβαζε μία ολικά μπή από τις δύο τεράστιες που είχε, το δοκάρι και, και το τέταρτο που είχε φύγει μόνος και πλάθαρε πάνω στον Παπαδόπουλο. Είχε μία πολύ μεγάλη ορέτσος, την έβγαλε με τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Είχε ο Γκονζάλες δύο ευκαιρίες, η μία τώρα άχαστη. Έκανε ντεμπούτο το παιδί, φαίνονταν ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ αγχωμένος. Για να δείξει από το πρώτο παιχνίδι, να σκοράρει και όλα αυτά. Αλλά okay, τέλος καλό, όλα καλά. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι έχει κάνει 2-2. Μακάρι να πάει με 5-5 στη διακοπή, γιατί έχει βατό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν πολλά credits, κατά την άποψή μου. Για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, ακούστηκαν πολλά, αλλά είναι σιγουριά. Και είναι καταπληκτικός με τα πόδια, το ξέραμε. Στη City έπαιζε. Λογικό να είναι καλός με τα πόδια. Ο Σιπιόνι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ποδοσφαιριστή. Ο Ρόκα είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ο Τιγνιζιάν θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη δημιουργία και επιθετικά. Αλλά από τις αλλαγές αυτοί, κυρίως οι δύο που είχαν πολύ καλό, πολύ θετικό πρόσημο, ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος μπήκε δεξί μπακ και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το παιδί θα βγει λίρα 100 στον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς και ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει ένα τέταρτο, να είναι ακόμα ανέτοιμος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σιγουριά με την μπάλα στα πόδια. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και παίζει πάρα πολύ με το μυαλό και φαίνεται αυτό στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν μπορεί και μόνο στον απλασάρι να εκτελέσει, αλλά προσπαθεί να σιγουρέψει τον γκολ. Δίνει παρεμβάλλον στον Γκονζάλες, το χάνει, του ταχώνει μετά που έχασε τον γκολ. Εντάξει, είναι ηγετική φυσιογνωμία ο Φρόιλερ. Και τώρα που έρχεται και ο Πουέρτα, με Έσε, Πουέρτα, Φρόιλερ και Σιπιόνε, εφόσον παραμείνει στο Ολυμπιακό, να δούμε ποιος θα πρωτοπαίζει. Έχει πολλά μάτσες, ζουν 50 πλάς μάτς έχει. Αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός δημιουργεί ένα από τα καλύτερα ρόστερ που είχε ποτέ πραγματικά. Να πω για το Σάγιακα ότι δεν φαίνεται ότι έχει κάτι. Μια ζαλάδα ένιωσε και βγήκε προληπτικά. Οπότε θα είναι διαθέσιμο για το κύπελλο. Αν και εκεί νομίζω θα δούμε τον Νορβηγό, τον Πέντερσεν, που τελικά έγινε μεταγραφή του κανονικά το Σάββατο. Υπέγραψε και αυτός για 4 χρόνια. Και είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού κόντρα στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Αυτά.
3: Ωραία. Και έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε χθες την πρώτη κέλα της χρονιάς και την πρώτη μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με την Κηφισιά, σαν παιχνίδι που η Κηφισιά ήταν καλύτερη. Το δείχνει και η εικόνα του αγώνα και και τα εξ goals και όλα, τέλος πάντων. Είχε πιο μεγάλες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγε να πάρει το παιχνίδι με την ποιότητά της, γιατί έβαλε ένα φανταστικό goal, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Αλλά στο τέλος έδειξε επίσης πολύ κακή αγωνιστική συμπεριφορά, όπως είχε δείξει στο πρώτο μισάωρο του αγώνα που δεν μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά είχε τρεις ευκαιρίες. Την πρώτη στο πρώτο λεπτό κιόλας βρέθηκε παίχτης της μόνος στην καρδιά της περιοχής και έκανε την κεφαλιά έξω. Και στο τέλος, μετά τον γκολ της η ΑΕΚ, παρότι έκανε και αλλαγές, μπήκαν φρέσκοι παίχτες μέσα. Όχι απλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να βάλει δεύτερο γκολ, αλλά έδωσε και τρεις ευκαιρίες στην Κηφισιά και στην τρίτη.
2: σε μια παράδεκτη αμυντική συμπεριφορά της ομάδας δέχθηκε τον γκολ. Πιστεύω και ελπίζω ότι ο τρόπος που έπαιξε έξω αυτό το μάτς και ο τρόπος που ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα θα βοηθήσει την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι πριν και μετά από ευρωπαϊκά να γλιτώσει τις απώλειες. Όλοι θα έχουν απώλειες στο πρωτάθλημα, είναι δεδομένο. Είδαμε χθες και οι τρεις ομάδες που έπαιζαν με τους διεκδικητές ήταν πολύ ανταγωνιστικές, και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά. Η Κηφισιά περισσότερο γιατί και η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, δηλαδή ήταν χειρότερη και από τους άλλους δύο που παίξαν χθες. Και πιστεύω και σήμερα ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό θα δούμε το ίδιο.
3: Βέβαια.
2: Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα. Απλά για την ΑΕΚ πρέπει να γίνει μάθημα αυτό το μάτς. Πώς να διαχειρίζεται μετά από την Ευρώπη τα παιχνίδια. Βέβαια εδώ δεν ήταν μόνο το παιχνίδι της Τετάρτης, ήταν και η κλήρωση της Πέμπτης, ήταν και το πρόγραμμα του Σαββάτου. Γενικά όλοι είχαμε, ακόμη και εγώ χθες το πρωί που έγραψα ένα blog ας πούμε, έγραψα για το πρόγραμμα. Δεν λέω ότι για μένα κάτι, αλλά γενικά όλοι αυτές τις μέρες σχολιάσαμε το Champions League, και όταν ξεκίνησε το μάτς με την Κηφισιά νόμιζα ότι η Κηφισιά ήταν η ομάδα Champions League και η ΑΕΚ ήταν μια μέτρια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, τουλάχιστον για μισή ώρα. Αυτά περιμένουμε και από την ΑΕΚ, ίσως μια μεταγραφή, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι μέχρι την Τετάρτη για να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, που ήδη θα έχει μια αλλαγή, θα μπει ο Βιτάλης και θα βγει κάποιος από τους Κουτέσα, Βίντα, αυτοί οι δύο είναι πιο πολύ υποψήφοι, να δούμε ποιοι θα είναι. Θα μπει και ο Λυκογιάννης στη θέση του Καλοσκάμι, στους τέσσερις Έλληνες. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
3: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Ο Νίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
13: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
12: Νίκος Ράλης
13: και Μανώλης Μουσουράκης
12: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
13: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
12: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
13: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
12: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
13: After Review στο Big Win Sport FM 94,6. After Review. Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κυριζόλου, Γιώργο Σανάκη και Τάσο Κοριγιάννη στα μικρόφωνα της Κωδικάς Ελληνικής Νότητας, στον Τύπο Σπορεφέμ. Χάρης Χριστόγλου στο ίδιο στον ήμουν και επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ποιος έχει σειρά?
1: Ξεκινάς εσύ.
2: Ξεκινάς μηνύματα, Τάσο.
0: Μάλιστα, κύριε. Ωραίος. Αυτό τώρα μάλλον τρόλ είναι. Καλησπέρα τα Σάρα, είμαι αεροδρόμιο και περιμένουμε μισή ώρα τώρα. Οπότε φυγαδεύσατε. Τι γίνεται? Ένα άλλο λέει είναι σοβαρό μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχουμε τα Μπόρδα Γιάνγκου στο 10, Λούζα Κάγκουα στο 8, Καμαρά, Τσιριβέγη και Κουντούζη στο 6 και τώρα πάμε για Νοέ και παίζουμε με 2 στο κέντρο. Όμως έχει αναφέρει στους δύο που έχει αναφέρει, γιατί βάζει το 10. Στους δύο είναι ο Λούζα ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Τσιριβή και ο Κουντούρης. Έτσι. Εσύ έχεις βάλει παραπάνω παίκτες. Με 2 στο κέντρο παίζει, πιο μπροστά παίζει κι άλλος ένας όταν θα παίξει 4-2-3-1. Στη στιγμή παίζει 4-2-2. Δεν διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες στις περισσότερες θέσεις και ποιοτικούς παίκτες. Φυσικά και υπάρχουν κενά. Πάντα υπάρχουν κενά στις ομάδες. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα πάρα πολύ, πολύ καλό εξτρέμ. Εκεί μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση όμως και να πούμε ότι ο σχεδιασμός γίνεται με τα θέλω του προπονητή. Αν παρατηρήσετε, ο προπονητής έχει αποφασίσει το ένα από τα δύο εξτρέμ να είναι half και να παίζει πιο μέσα. Και να δίνει όλη την πλευρά στο back. Οπότε στην περίπτωση αυτή έχει κάποια εξτρέμ τα οποία του κάνουν τη δουλειά. Έτσι. Και από τη στιγμή που δεν έχει φεζαρωρή, άλλο εξτρέμ δεν θα έρθει. Αν φύγει ο ζαρωρή, θα το δούμε. Ποιο σχηματισμό καταλήγει για τον Ίστρου? Για την ώρα έχουμε δει 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 με παραλλαγή στο καθένα. 3-5-2 έχουμε δει μία φορά, φίλε. Από την αρχή μία φορά. Έτσι. Από την αρχή. Στη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος του αγώνα το έχουμε δει στο τελευταίο παιχνίδι. Από την αρχή το έχουμε δει σε ένα παιχνίδι που το έκανε κατά ανάγκη. Έχει πει ο ίδιος ότι η βάση του είναι το 4-2-3-1, 4-3-3. Με παραλλαγή το 4-4-2 και νομίζω ότι αυτό θα βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι, μετά σου καλή αρχή στην ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βελτιώνει τη συνέχεια. Έχει κάποιες αιμονές ο coach, ελπίζω να τα αλλάξει. Ο Καμαρά δεν είναι το κλασικό έξι που θέλαμε, όλα τα άλλα καλά. Ο Καμαρά, Γιώργο μου, δεν είναι το κλασικό έξι που θέλαμε για τα θέλω τα δικά μας. Για τα θέλω του προπονητή είναι αυτός που θέλει. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο προπονητής, ο Νίστρουπ, θέλει μπαλάτους χαφ. Θέλει οι δύο κεντρικοί του χαφ να είναι πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια, διότι το μυαλό του είναι στο πώς θα επιτεθεί και το μυαλό του είναι στο πώς θα έχει την κατοχή. Το σκεπτικό του είναι ότι αν έχω εγώ την κατοχή πολλή ώρα, δίνω και ελάχιστες δυνατότητες στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες. Απ' την άλλη θα πει κάποιος και όταν χάνει την μπάλα τι γίνεται. Νομίζω ότι και έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία της ομάδας που ακόμα δεν είναι καλή, αυτή είναι η πραγματικότητα, με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας και η οποία επιβάλλεται να βελτιωθεί. Δεν έχει να κάνει με άτομα. Τι σημαίνει η απουσία του Ζαβρία από την αποστολή? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά και ο προπονητής του θέλει ένα μήνυμα. Αν πρέπει να θεωρείται πλέον ως κομμένος, δεν ξέρω. Εάν ο Ζαβρία φύγει τώρα, okay. Αν δεν φύγει, δεν νομίζω θα θεωρείται ως κομμένος. Αυτό πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω ότι αν επανέλθει και είναι καλά, θα παίξει. Τάσο δεν μπορεί να έχει ομάδα για δύο εξτρέμ για όλη τη χρονιά. Είναι τραγικό και κρίμα για την ομάδα. Δεν έχει δύο εξτρέμ για όλη τη χρονιά, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή έχει τον Μπελίστρα, έχει τον Αντίνο, έχει τον Ζαωρή που ακόμα είναι στην ομάδα και έχει τον Λιβάη, τον οποίο τον έχει πάρει για δύο θέσεις ο προπονητής. Και για δεξιά και για σεντερφόρ. Έτσι. Και τον Παντελή, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε. Λοιπόν, γιατί, κύριε Τάσο, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός Δευτέρα, κουράστηκε περισσότερο από τους άλλους? Όφη πάω την Πέμπτη ή είναι πουσάρισμα στα πλαίσια της νέας προεδρίας της Super League? Όχι, είναι αυτό που λες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, επειδή είναι πρόεδρος της Super League, σου λέει να εξυπηρετήσω την ομάδα με τον Παναθηναϊκό, να το βάλω να παίξω τη Δευτέρα και να ρίξω τους άλλους. Πρέπει να καταλάβετε, γιατί κάποιοι δεν έχετε και το μυαλό να το καταλάβετε, ότι όλα αυτά γίνονται μετά από αιτήματα ομάδων. Αν ο Όφη ή ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αίτημα να παίξει Δευτέρα, θα παίξει Δευτέρα. Πες η ίδια ερώτηση μου για τον Νότο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Δευτέρα και παίζει Κυριακή? Μήπως δεν αφήνουμε από τη Super League? Και έλεγα ότι δεν έχει κάνει έτοιμο ο Παναθηναϊκός για να παίξει Δευτέρα. Πρέπει να το θέλει για να παίξει Δευτέρα. Δεν πας με το ζόρι. Ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι είναι καλύτερο για εκείνον να παίξει Δευτέρα, επειδή είχε και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για το πάρα πολύ σημαντικό. Τελικά είχε και παράταση. Έγινε δεκτό. Αν το ίδιο έτοιμο το κάνει όποια ομάδα παίζει Πέμπτη, θα παίξει Δευτέρα. Το ίδιο συνέβη πέρσι με πρόεδρο το Μαρινάκη στο Super League. Το ίδιο συμβαίνει φέτος με πρόεδρο το Αλαφούζο. Μη βλέπετε φαντάσματα, αυτό έχω να πω. Και πάμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβω. Ναι, έχει 20 εκατομμύρια. Πώς θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός που λέει ότι έχει και ελπίδες στο λιγοστές. Δανεικό, Αντρέας. Το πώς θα το πάρει θα το δούμε, φίλε μου. Πάντως, ότι λιγοστές ελπίδες είχε πάντα, έτσι, έχει εξαρτάται από τον ποδοσφαιριστή, εάν θες τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πώς θα τον πάρει θα το δούμε. Μπορεί να τον πάρει και δανεικό με ψώνιο αγοράς. Δεν το αποκλείω. Μπορεί και να δώσει χρήματα για να τον πάρει. Αν το θέμα σου είναι ότι δεν δίνει, ότι 20 εκατομμύρια όντως έκανε στην αρχή του καλοκαιριού, τώρα έχει πέσει τιμή του, δεν είναι στα 20. Λοιπόν, αν νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός 12-13 εκατομμύρια, έχουν αλλάξει εποχές. Αυτό δεν μπορούσε όντως πριν από 3 χρόνια, θα γελάγαμε, λέγαμε αυτό ποσό. Τώρα, όπως βλέπεις, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες δίνουν αρκετά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 12 για το Ζαφύρι. Ξεκινάμε από εκεί το Δεκέμβριο. Έχουν αλλάξει εποχές, παιδιά. Για αρχή σεζόν, λέει κύριε Νικολογιάννη, δεν δικαιολογούνται μέτρια φυσική κατάσταση. Φλάσεις, κράμπες μετά τα 70, μήπως πρέπει να επανέλθουν υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης του Ράφα Σάκης Γουέμπλη. Σάκη από το Γουέμπλη, ειλικρινά, όσα μηνύματα μου έχουν έρθει, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχεις πει ποτέ κάτι θετικό για την ομάδα. Δηλαδή είναι τρομερό. Λες μόνο κάτι αρνητικό. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω λοιπόν ότι δικαιολογείται φυσική κατάσταση να μείνει στο top Αύγουστο μήνα, γιατί η ομάδα έρχεται από μία προετοιμασία. Έχω ζήσει αρκετές χρονιές η ομάδα να είναι σε αυτό το χάλι, ο φυσική κατάσταση να μην αντέχει και πιο παλιά χρόνια και να βελτιώνεται στη διάρκεια της σεζόν. Τα πόδια είναι βαριά και η δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι φαίνεται το χειμώνα. Και κράμπες δικαιολογούνται. Έτσι. Αλλά καμιά φορά Ρεσάκη στείλει και κανένα θετικό μήνυμα. Έτσι, μόνο αρνητικά στιγμές. Όσοι πάνε εκεί ξέρουν από μπάλα και τι ανάγκη έχει η ομάδα, δεν θα ήθελα να τον ΝΑΗ. Ωραία, βρήκαμε τώρα άλλη ιστορία. Άμα έρθει ο ΝΑΗ, να τσακωνόμαστε και για τον ΝΑΗ. Ρε τι τραβάμε. Αν θα υπάρξει παραθυρά για ανανέωση ευρωπαϊκής λίστας φέτος, θα υπάρξει αυτό που ξέρουμε. Ότι εάν ένας παίκτης τραυματιστεί και μείνει για μεγάλο διάστημα, για πόσους μήνες, για 2-3 μήνες το είχαν πέσει.
1: Νομίζω 60 μέρες και πάνω.
0: 60 μέρες. Έχει δικαίωμα η ομάδα να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Και στη συνέχεια, όταν γίνει καλά, επανέρχεται. Αυτό θα ισχύει και φέτος.
1: Νομίζω μόνο με τερματοφύλακα ισχύει ότι αν μπει στη κάποιο άλλο μπορεί να παραμείνει μέσα στη λίστα.
0: Ναι, ναι. Κάτι για εξτρέμ ακούγεται, αν φύγει η Ζωαρή. Θα πέθανε ο Ζωαρή. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Οδυσσέα μου, κάτι για την Οσέρα ακούγεται, αλλά ακόμα κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Η εικόνα του Καλάμπρια είναι για να ξεκινάει βασικό σήμερα. Επίση την Παρασκευή πίσω ότι έχει συμβόλαιο 1,2 εκατομμύρια ετησίω. Εγώ, ενώ παντού γράφει ότι έχει 2 εκατομμύρια, τι ισχύει. Εγώ σου λέω ότι ξέρω, φίλε μου. Και εγώ είχα ακούσει στην αρχή ότι παίρνει 2,5. Ρώτησα, έμαθα και ξέρω ότι παίρνει 1,2. Το τι γράφεται αλλού δεν με απασχολεί. Το τι γράφεται, ειδικά το 2026, που υπάρχουν 500.000 μέσα στο διαδίκτυο, ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, δεν με απασχολεί. Ρώτησα λοιπόν και έμαθα ότι το συμβόλαιό του είναι 1,2 εκατομμύρια ετησίως. Ο Καλάμπρη λοιπόν, ο οποίος την Πέμπτη μπήκε διότι είχε πάρει την κίτρινη κάρτα ο Κάτρης, θέλει ρυθμό. Μπορεί στα πρώτα παιχνίδια μέχρι να μην το ρυθμό να μην είναι τόσο καλός, αλλά πρέπει να παίξει για να μην το ρυθμό του. Οπότε θα δούμε εάν θα ξεκινήσει βασικό σήμερα και πώς θα πάει. Τάσο πολύ θα αγώσει το πρωί να δώσω ένα άκυρο από την ΠΑΕ στον ΝΑΕ και να φέρω ένα άλλο ποιοτικό παίκτη. Κοιτάμε τον περίεργο. Θα δούμε, φίλε μου, τι θα γίνει. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε οριστικά. Έλα, κύριε
2: Γιώργο.
0: Κύριε Γιώργο, έλα εσύ.
1: Έχουμε break, χάρη ή όχι? Πάμε, ωραία. Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς λέει που έπαιξε την προετοιμασία ο Φίλης, νομίζω λέει τι έπαιγαινε. Δεν απέγινε κάτι, παιδιά. Ο Φίλης, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν στην προετοιμασία ότι θα είναι απαραίτητα στην πρώτη ομάδα. Τώρα στην Λάρισα θα είναι στην αποστολή κανονικά ο Φίλης. Πρέπει να έχει και μικρούς, έτσι μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό ακόμα και το Μουζακίδη που υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, δεν μπορεί εύκολα να το δώσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, με εξτρέμ τι γίνεται τώρα που ο Βάργκας μας τελείωσαν. Είμαστε προετοιμασμένοι, λέει, για Ποντένσε, Σάντσο ή Πάμπλο Γκαρσία. Ο Σάντσο δεν ξέρω πώς έχει προκύψει, πραγματικά.
0: Είναι ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, τώρα που το διαβάσατε για Σάντσο. Εγώ δεν το ξέρω. Ποντένσε δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι μια περίπτωση δεξιού εξτρέμ που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, ναι. Νομίζω σήμερα ο Πάμπλο Γκαρσία θα αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την εξετάζει, είναι ξεκάθαρο. Παύλου Γκαρσία και ο Νταβιντζίλ είναι δύο από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός κοιτάζει. Η μεταγραφή που έρχεται, λέει, αλλάζει τα δεδομένα στα χάφ, έστω και ιδανικός. Φοβερή μεταγραφή, ποια είναι η γνώμη σου? Το είπα και πριν λίγο ότι είναι μια καταπληκτική μεταγραφή, εκπληκτική για μένα. Πραγματικά, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός από όλους τους χάφ που είχε στη λίστα του μπορούσε να πάρει έναν, θα έπρεπε να είναι ή αυτός ή ο Τιτραουή. Πήγε να πάρει ο Τιτραουή, ο οποίος κατέληξε στη Λανς και τώρα κατέληξε στον Πουέρτα. Το προσπαθούσε πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, τελικά κατάφερε να τον πάρει. Ο Σάλιακας, θες Γιώργο, λέει, ήταν πολύ καλός, τον κράζανε χωρίς λόγο. Καλός ήταν ο Σάλιακας, ναι, ισχύει. Έχει και την ασίστ στον κόλπο. Εντάξει, ο Σάλιακας έχει πολύ καλά χτυπήματα στην μπάλα. Χτυπάει και τα κόρνερ, χτυπάει και φάουλ. Έχει και πάρα πολύ καλές έντρες και η σέντρα του χθες είναι συστημένη, πραγματικά. Έκανε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα λίγο στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά ανέβηκε πολύ. Και θα τον δείτε ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο φέτος ο Σάλιακας. Λοιπόν. Τι λέει ο φίλος εδώ, σιγάρε Γιώργο, δηλαδή ο Μάρτι ήτανε. Ο Μάρτι ήταν καλύτερος, λέει, και από τον Ντοροσίδη και από τον Ροντινέη. Εγώ διαφωνώ. Πολύ καλός παίκτης και ο Μάρ, ο Ελαμπντελαουή. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά κατά την άποψή μου, ο Ντοροσίδης και ο Ροντινέη είναι καλύτεροι παίκτες. Υπήρξαν καλύτεροι παίκτες από τον Ομάρ. Που πάλι, ξαναλέω, ήταν μια καταπληκτική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, του χρόνου που θα έχεις πάλι 5 δανεικούς να ψάχνεις, λέει, για να φτιάξεις ομάδα, θα λες ότι φταίει η διαιτησία. Οκ, με έχεις ακούσει πολλές φορές, φίλε μου, να λέει η διαιτησία. Οπότε, ακόμα μία τώρα, λογικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, εντάξει, αν πάρει τον Μπουέρτα μέσω Νότιχαμ, θα είναι ένας αυτός ο δανεικός και ένας ο Γκουστάβο Σα. Και ο Ολυμπιακός αγόρασε Ζώτα Σίλβα, αγοράζει τον Κάρμο γιατί είναι υποχρεωτική οψιόν. 5 δανεικούς. Ο Σιπιόν επεκταράς, καλό είναι να μην θυσιαστεί, λέει ένας φίλος. Καλό είναι να μην θυσιαστεί, αλλά αν έρθει ο Πουέρτα με Φρόιλερ, με Έσε, είμαστε ήδη στους τρεις. Σκέψου μετά ότι υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Σιπιόνι και υπάρχει ο Γκαρθία. Πάμε στους έξι. Κάποιος πρέπει να φύγει και φεύγει κάποιος άλλος. Λέω εγώ ότι φεύγει ο Γκαρθία ή ο Μουζακίτης. Ποιος θα μείνει εκτός λίστας? Γιατί πρέπει να μείνει και άλλος, ένας χαφ πιθανότητα εκτός λίστας. Είναι εύκολο να αφήσει ένα παιδί 21 χρονών, τώρα που άρχισε να παίζει εκτός λίστας ευρωπαϊκής, είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών που δείχνει τόσο καλά δείγματα να μείνει, για να είναι πέμπτη λύση? Μακάρι να μείνει, και εγώ το θέλω. Αλλά θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό ο προπονητής με την ομάδα. Τσανάκα, τους έβγαζε όλους παιχταράδες, ποιος τα λένε, τα λες. Περιμένω εδώ, εδώ θα είμαστε λίγο πάλι, λέει, να δω τι θα λες. Κάντε ζημιά στην ομάδα, λέει, εντάξει, το πέραμα. Τα λέτε όλα καλά. Πού είπα εγώ όλα καλά που είπα ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός 25 με 30 λεπτά ποδόσφαιρο στην Τρίπολη? 25 με 30 λεπτά. Είπα ότι ήταν καλός ο Σιπιόνι, ο Ζώτα Σίλβα που έβαλε τον γκολ. Είπα ότι ο Τικνιζιάν θα βοηθήσει. Ότι και ο Σμαΐλος του πήγε αλλαγή ήταν πολύ καλός. Αυτά. Όλους καλά τους είδες εσύ. Και ενώ είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στην Τρίπολη και δέχτηκε και φάσεις. Οκ. Τάκι. Λοιπόν, λέμε για τον Μπουέρτα, λέει, τη Σαντάντερ που έχει παίξει μόνο Β' Ισπανίας. Αυτή είναι η κίνηση του καλοκαιριού. Το ακούσαμε και αυτό. Μεταγραφή του καλοκαιριού, γελάει ο κόσμος, λέει. Εντάξει, φίλε μου. Β' Ισπανίας νομίζει ότι είναι ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Δες το Γερεμάι της Λακορούνια που ανέβηκε τώρα, πρώτη κατηγορία, το λέγεται τις προάλλες. Κοστίζει 45 εκατομμύρια τον. Πώς λέγεται τον εξτρέμ της Σαντάντερ που βάλε 25 γκολ και το δεξί της μπακ, το Μολίνα, κάπως έτσι λέγεται, Μολίνας, κάπως έτσι, που τον ήθελε η Μπαρτσελώνα. Κοστίζουν 25-30 εκατομμύρια ο καθένας. Νομίζεις ότι η Β' Ισπανίας είναι κανένα χωριό, ότι είναι Β' Εθνική εδώ, Ελλάδας? Λοιπόν, με Ρόκα και Ζέλσο να σταθείς, λέει, το καλύτερο ρόστερ, να πάρεις Πουέρτα, λείπουν δύο εξτρέμ σίγουρα. Παιδιά, δεν λείπουν δύο εξτρέμ. Ο Ρόκα και ο Ζέλσο είναι πολύ καλοί παίκτες. Εγώ θα τους ήθελα και τους δύο, αλλά να έρθει κι άλλος ένας εξτρέμ που να έχει τον γκολ. Αυτά προς το παρόν. Και τσε.
2: Πάμε και στα δικά μας. Υπάρχουν μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, Κώστα, πώς κρίνεις την ενέργεια Μάνταλου να εκτελέσει απευθείας το φάουλ, στη συνέχεια να, μαρκάρει να μην μαρκάρει ούτε με τα μάτια? Όλοι τα μάτια μαρκάρανε. Απλά το να εκτελέσει απευθείας το φάουλ είναι κάτι που εγώ προσωπικά για την εμπειρία του Μάνταλου το θεωρώ απαράδεκτο. Το είπα και χθες στο ραδιόφωνο μόλις βγήκα μετά το μάτς. Και δείχνει και πολλά πράγματα για το πώς ήταν η ομάδα, δηλαδή το μυαλό της εκείνη την ώρα που έπρεπε δύο λεπτά να είναι σοβαρή για να κρατήσει τη νίκη που δεν άξιζε κιόλας με βάση την εικόνα του αγώνα. Κώστα, χωρίς τα Μπενέδε θα έχουμε τις επιστροφές που είχαμε και δυστυχώς με το Champions League βλέπω τους παίχτες χαλαρούς στην Ελλάδα. Δύσκολα φέτος τα βλέπω, στα ίσπιτρο πολύ. Φίλε, πολύ νωρίς να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή που ήταν πριν το μάτς με τη Λεύσκη κιόλας, μια χαρά ήταν η ΑΕΚ στην προσέγγιση της στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα μάτς, θα περιμένουμε να δούμε κι άλλα και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Σ' ακούω πολύ προβληματισμένο με το χθεσινό. Μη φοβάστε, θα βελτιωθούμε σε όλα. Λέει ένας φίλος, είναι νωρίς, εκτός αν έχει γίνει κάτι χοντρό και δεν μας το λέτε. Τι να έχει γίνει, ρε φίλε. Μέσα στην ευτυχία ήταν η ΑΕΚ όλο το διάστημα τώρα, το προηγούμενο. Και εντάξει, είμαι προβληματισμένος γιατί είναι κάτι που με τον Νίκο Ελίς δεν είχε ξανασυμβεί και συνέβη ακραία. Δηλαδή ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ. Σε όλα. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ενώ χάναμε τις μονομαχίες στο κέντρο και από εκεί ξεκινούσαν τα προβλήματα, δεν έπαιξε λεπτό πιο aggressive μέσος μας ο Αριάγκα. Έπαιξαν φίλοι αυτοί που απέκλεισαν τη Λεύσκη και πήγαν την ομάδα στη Champions League. Γι' αυτό δεν έπαιξε Αριάγκα. Τώρα, αν θα μπορούσε να τον βάλει αλλαγή εκεί με το Ζήνη, ναι, πιθανόν να μπορούσε, αλλά πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο έβαλε τον Κάιρινεν για να φτιάξει το κέντρο που έπαιξε την Τετάρτη και να κυκλοφορήσει, να κρατήσει καλύτερα την μπάλα. Δεν ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσει το υπόλοιπο διάστημα να παίζει πίσω. Γι' αυτό πιστεύω το έκανε. Και επίσης δεν είναι και τόσο έτοιμος και ο Αριάγκα ακόμα, έτσι. Δεν είναι θέμα μυαλού ή νοοτροπίας όπως λέτε, λέει. Είναι θέμα ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα αργή σε όλες τις θέσεις. Δύο στόπερ βαριά, δύο φορ βαριά, κέντρο βούτυρο χωρίς κόφτη και τρεξίματα. Φίλε, αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Και μπήκε τώρα στο Champions League πριν τρεις μέρες. Με τα ίδια στόπερ, τα ίδια φορ και αυτό το κέντρο βούτυρο. Για το Μάνταλα απάντησα πριν. Χρειάζεται center back η ΑΕΚ να υπάρχει ανταγωνισμός και πίεση στο Ρέλβας και στο Μουκουντή που έχουν πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι. Δεν διαφωνώ. Δεν δείχνουν βέβαια να την έχουν δει, ας πούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε και στον αρχικό προγραμματισμό ένα center back. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θεωρεί η ομάδα ότι είναι, δηλαδή ο Ριμπάλτα και ο Νίκολετ, θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι με Γεωργίε Φίντα και τις δύο μεταγραφές που έγιναν. Στο τέλος, δηλαδή τον Αριάγκα που παίζει και δεξί στόπερ, έχει παίξει πάνω από 30 μάτς στην καριέρα του και τον Λυκογέννη. Ο Κοϊτά λέει τελευταία φορά που έπαιξε μπάλα στη Φιέστα στο 1-1. Ο Ζούμπκοφ είναι 3 μήνες στην ομάδα και φαίνεται ότι είναι εκτός. Εντάξει, ο Κοϊτά δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης ο Ζούμπκοφ σαφώς και δεν είναι στο επίπεδο του παίχτη που πήρε η ΑΕΚ. Γιατί είναι ένας γνωστός παίχτης, δεν είναι λαχείο ή κάτι. Τον πλήρωσε για να τον πάρει. Αρκετά χρήματα. Χθες δεν θα πω ότι μου άρεσε ο Ζούμπκοφ σε καμία περίπτωση, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ. Αλλά είχε συνεχώς κακές αποφάσεις. Αυτό ναι. Αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, η παρουσία ήταν πολύ πιο καλή από ό,τι ήταν του Κοϊτά. Πολύ καλύτερη. Λένε πολύ, λέει, πολλά για την παρουσία των παντών. Χθες θυμίζω ότι έκαναν την 21 αγώνα εθνικής ομάδας, πάνε οικογένειες και παιδιά και δικαίωμά της τότε, δικαίωμά τους και χθες. Εντάξει, εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε αυτό το θέμα είπα ότι και η ΑΕΚ αν ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού και έδινε το γήπεδό της στην Κηφισιά θα απαιτούσε το ίδιο. Δεν το βλέπω, δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα χθες του γηπέδου και σίγουρα η Κηφισιά χάνει και πάρα πολλά χρήματα γιατί και οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το γέμιζαν το γήπεδο και θα πήγαιναν και πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ σίγουρα, αλλά για να παίξει αυτό το γήπεδο δέχτηκε αυτόν τον όρο και εγώ καταλαβαίνω και αυτό που τον έβαλε και αυτό που το δέχτηκε. Ακόμα ένας αγώνας αρνητικός ο Πήλιος, πίσω και μπροστά, ο Ζούμπκοφ αγνοείται και για κάποιο λόγο κουτέσα δεν κάνετε για αλλαγή, Παναγιώτης. Για τον Πήλιο, φίλε, δεν ήταν καλός χθες, όπως όλη η ομάδα, αλλά έπαιξε στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ο Πήλιος. Βγήκε πολλές φορές μπροστά, γιατί έγινε και αυτή η εσωτερική αλλαγή και πέρασε αριστερά ο Μάγκερ, οπότε ερχόμενος στο κέντρο, γιατί δεν παίζει ποτέ αριστερά ο Μάγκερ, του άφησε όλη την πλευρά. Όντως βγήκε πολλές φορές ψηλά, έκανε πολλή κίνηση, έτρεξε πάρα πολύ προς τα πίσω και δεν έβγαλε ούτε μια καλή σέντρα ή πάσα τελική, δυστυχώς. Σε προϋποθέσεις μπορούσε να γίνει κάτι καλό. Τουλάχιστον θυμάμαι τουλάχιστον δύο, στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλές. που οι σέντρες του ήταν κακές. Για το Ζούμπκοφ είπα πριν, ο Κουτέσα για μένα κάνει για αλλαγή. Το έδειξε πέρυσι, το απέδειξε. Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τίποτα φρέσκα. Ο Μπάντολος θύμισε το Ζήνι πέρυσι στο Καρασκάκι που ζούταν από το 30 μέτρα στα Χασομέρια και έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός με τον goal offset που ακυρώθηκε εν τέλει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι. Απλά ο Ζήνι 20 χρονών και ο Μάντολος 30. Πλάς και δύο. Λίγο πλάς ο Ζήνι, πολύ πλάς ο Μάντολος. Ο Κοϊτάτη έχει και δεν βλέπετε. Ο Κουτέσα που έχει ξελασπάσει την ομάδα πέρυσι τόσες φορές γιατί δεν παίζει. Ο Αριάγκα χθες γιατί δεν μπήκε να κρατήσει άμυνα, αφού για δεύτερο goal δεν πηγαίναμε. Προφανώς δεν μπήκε για αυτό που είπα πριν. Ότι δεν ήθελε να περάσει το μήνυμα, ότι ήθελε να κρατήσει άμυνα και ότι στο μυαλό του πίστευε προφανώς ο Νίκολης, αφού γλίτωσε η ΑΕΚ αυτό το πρώτο μισάωρο, τη φρίκη αυτή, ας πούμε, γλίτωσε και στο δεύτερο ημίχρονο την ευκαιρία, έβαλε και γκολ. Πίστεψε ότι μετά για 20 λεπτά θα παίξει η ομάδα κανονικά. Οκ, διαψεύστηκε. Ο Μάνταλος θύμισε πέρσι το Ζήνι στο. Ναι, όχι. Αυτό το Νούκρο Τσόκα λέει γιατί τον αγόρασε η ΑΕΚ και δεν πήραν τον Ορίζον που ήταν ελεύθερο από το Λεβαδιακό. Εντάξει, φίλε, τώρα δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν ύμνη για τον Βιτάλης και τώρα τον βγάλαμε Νούκρο Τσοκάη.
0: Λε, τι γίνεται.
2: Ο οποίο Τσοκάη ήταν φιλότιμο παίξο. Εγώ πάντα έλεγα καλά λόγια. Αλλά εντάξει. Το κακό είναι ότι αν δεν υπήρχε μπάλα θα ήταν από του καλύτερου παίξει στον κόσμο ο Τσοκάη. Γιατί έτρεχε σαν σκυλί, ήταν έτασο, μαχητή, αυτά, φάουλ. Αλλά δυστυχώς υπήρχε αυτή η λεπτομέρεια.
0: Πέρυσι το Λεβαδιακό έκανε καλή χρονιά.
2: Ναι, ναι.
0: Και πήρε μεταγραφή, πήγε η Γερμανία φέτος.
2: Μπράβο. Μπράβο του. Ήταν αγωνιστής. Δηλαδή απλά ήταν κάτω από το επίπεδο και του Παναθηναϊκού τότε που ήρθε.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Η ΑΕΚ έχει πολύ καλό προπονητή στην ψυχολογική προετοιμασία, πολύ κακό τεχνικά. Το τεχνικό του επίπεδο είναι χαμηλά. Τι λες, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Είναι από τους προπονητές που στην ΑΕΚ, δηλαδή που βλέπουμε τόσα χρόνια, από τους προπονητές που κάνουν κέρες παρεμβάσεις στο παιχνίδι και το αλλάζουν το παιχνίδι. Παύλος από Βύρονα, σε ξέρω από το γυμναστήριο. Διάβασέ το, σε παρακαλώ. Γεια σου, Παύλο. Η ΑΕΚ είναι καλή και καλή σεζόν και στο γυμναστήριο. Η ΑΕΚ είναι καλή και θέλει χρόνο για να γίνει καλύτερη. Κάντε υπομονή, ομάδα εξελίσσεται. Οκ, okay, βέβαια χθες δεν είδαμε κάποιο κομμάτι της εξέλιξης, για να λέμε και την αλήθεια, φίλε. Αλλά οκ, okay. Εννοείται. Τι κακές επιλογές. Ο τύπος σεντράρει χειρότερο από τον Μπίλιο. Ρε παιδιά, βάλτε να δείτε πώς σεντράρει ο Ζούμπκοφ. Με στην τύχη, βάλει να πείτε να δεις πώς σεντράρει ο Ζούμπκοφ. Μην τρελαθούμε τώρα. Οκ, okay, δεν έχει, το παιδί έχει ακόμη, δεν έχει μπει καλά, δεν έχει, ποιος ξέρει, δεν έχει πάρει και αυτοπεποίθηση, δεν έχει γίνει και βασικός ενώ ήρθε για βασικός, οκ. Okay. Να τον περιμένουμε λίγο, δεν είναι τώρα, Αύγουστος είναι ακόμη, σήμερα τελειώνει. Πιο πολύ με τσάντισε εκεί στο τέλος που είχε δύο μονομαχίες να διώξει την μπάλα στη φάση του γκολ που εξελίχθηκε σε γκολ και δεν το κάνει. Αυτά, παιδες.
1: Πάμε break.
0: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σε...
2: Λίρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει

0: Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τάνια,
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco, Πίτσα El Greco.
3: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
7: Της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
8: This is gonna be absolutely massive.
9: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα στη στοίχημαν Super League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του ΝΑΗ, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ και στο παιχνίδι απόκτησής του παραμένει η Αϊντχόφεν. Στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Πολύ κοντά στον Γκουστάβο Πουέρτα ο Ολυμπιακός, όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιγχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ, που θα παραχωρηθεί ιδανικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χίλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό την Σαντός. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Πιθανότατα μέσα στη μέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Αμφίβολη είναι η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο Μυρό ταλαιπωρείται ο Βραζιλιάνος, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουσταφα Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport.

0: παίκτης της Λίβερπουλ είναι επίσημα ο Μπράντεϊ Μπαρκολά, με τους Reds να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Paris Saint-Germain στα 116 εκατομμύρια ευρώ συν 24 με τη μορφή μπόνους στο κόστος της μεταγραφής. Παράλληλα στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι θα παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο στο 2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Δεν χρειάζεται να κοπήσει οι πόρτε. Τα λεπτόμενα του 5, κόσμο και όλο. Βιώσαμε να γραφτάζουμε κολυμπιά στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη Δημοκρατία Νότα στην Πλήμη του FM. Στέφανο Ωρεόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων και διπλοκή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και.
1: Εσύ, Τάσο.
0: Πάλι εγώ.
1: Αφού και έτσι.
0: Ήταν σύντομο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι, πλάκα κάνουμε ρε παιδιά, δεν δικαιολογείται μέτρια ψυχή κατάσταση μήνα Αύγουστο. Μόνο τότε δικαιολογείται που τα πόδια πρέπει να είναι βαριά. Αν δεν είναι, θα υπάρχει πρόβλημα. Γιώργο, επί της ουσίας έχεις δίκιο. Όταν βλέπεις ομάδες να πετάνε το καλοκαίρι, έχουν κάνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία για κάποια παιχνίδια και πρέπει να κάνουν κάτι συμπληρωματικό στη συνέχεια για να βάλουν τη χρονιά. Θα συμφωνήσω. Μιχάλη, γνωστέ από τα Κύθρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Τάσου Καρισόλα, όλα καλά θα πάνε με την ομάδα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για πελίστη στα μπακ, εφόσον δεν βάζει γκολ, το θεωρώ ιδανικό backup Θοδωρής. Εντάξει, κάποια ελάχιστα ένα-δύο παιχνίδια έχει κάνει και στη United ως μπακ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής τον υπολογίζει και τον έχει έτσι, έχει ζητήσει τον έχει ζητήσει να τον κρατήσει η ομάδα, γιατί του αρέσει και το στυλ του και η ταχύτητα που έχει όλα πάω, οπότε το υπολογίζει για εκεί, για εξτρέμ. Πιο πολύ ανάγκη υπήρχε για τον Σοφιάν Άμραμπατ, πήγε ως ελεύθερος στον Άγιαξ, πάει το ΝΑΗ. Εντάξει παιδιά, αυτά είναι σχετικά. Ο ΝΑΗ τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου πάρει μόνο στο 5-6 παιχνίδια, να σου εξκλειδώσει άμυνας κλπ. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα κάνει, αν και είναι ανάλογα, δεν το ξέρουμε αυτό, είναι ανάλογο που θα το διαχειριστεί κάθε προπονητής. Και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και ο Άμραμπατ και ο ΝΑΗ, διαφορετικοί παίκτες όμως. Και γίνεται με Μπαγκασέ τελευταία μέρα μεταγραφών έξω. Όχι, έξω δεν είναι τελευταία μέρα μεταγραφών. Έξω υπάρχουν μεταγραφές σε πολλές αγορές ακόμα. Τουρκία.
2: Υπάρχουν αγορές, ναι.
0: Νομίζω και Κύπρος ακόμα. Αν και στην Κύπρο η Ομόνια είχε ακουστεί κάτι, δεν υπάρχει κάτι με Ομόνια. Τουρκία υπάρχει κάτι, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Θα δούμε. Τάσο μου, θα την άξει τα πολιτεία στον αέρα με 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Αξίζει τον κόπο, Σπύρος. Δεν θα πάρει 4 εκατομμύρια συμβόλαιο, μπορώ να σου το υπογράψω αυτό, Σπύρο μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάθετα αρνητικός αυτό. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω που το άκουσες και τι είδες. 4 εκατομμύρια συμβόλαιο δεν θα πάρει. Λοιπόν. Άσε τα μπαλάτα χαφ που θέλει δίθεν ο Νίστρουπ. Ναι, έχεις δίκιο. Το λέμε από το μυαλό μας. Δεν το βλέπεις το γήπεδο. Δίθεν. Μόνοι σας γράφετε ότι ο Καμαρά προκύπτει soft και τώρα αλλάζει η ρητορική. Λέμε ότι δεν είναι ένας aggressive half. Ποια η ρητορική αλλάζει. Ο Καμαρά ούτε μπαλάτος είναι ούτε και δυναμικός. Μπαλάτος δεν είναι ο Καμαρά. Δηλαδή είναι άμπαλος ο Καμαρά. Ωραία. Okay. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Να συνεχίσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Ο Γιώργος, τι θα ήθελε σου να είναι Κέρβερο εξάρι που να έχει και δημιουργικές αρετές που θέλει και ο προπονητής και φυσικά το βρίσκεις με τόσα λεφτά. Λατρεύω να έλεγα, θέλουμε 6-8. Γιώργο μου, δεν είναι το θέμα τι θέλω εγώ. Το θέμα τι θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής θέλει ένα 8. Ένα οκτάρι ακόμα. Είναι καλυμμένος με τους άλλους παίκτες. Αν του βγει, θα του πούμε μπράβο. Αν δεν του βγει, θα πούμε ότι έχει. Ότι σε αυτό έχει πέσει έξω. Έτσι. Επειδή με Παναθηναϊκός και Μπάγιν αυτή η παρατήρηση ίσως με την κατοχή και το γνήσιο εξάρι μου θυμίζει για ποιο λόγο έφυγε ο Παλίνη από την Μπάγιν, γιατί δεν άρεσε το προπονητή Κομπανί. Μα το κάνω και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο εδώ. Και έρχεται καπάκι η πολύ ωραία ερώτηση που έχει δώσει φίλε μου εσύ που πες για την πάνε την απάντησή σου. Νικολογιάννη, τον παλάτο σκάφη στην Ευρώπη υπάρχει ως όριο. Σου απάντησε άλλους φίλες για την Μπάγιαν και τον Παλίνια. Αν υπάρχει όρος. Και ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι γράφουν 7, κάποιοι 7,5. 7,5 παίζει ο Παναθηναϊκός. Για την πιθανή δεκάδα, Θάνο μου την είπα, θα την ξαναπώ. Τερματοφύλακα Σπένια δεξιά. Ο Καλάμπρια αριστερά Κυριακόπουλος. Ντεφράι Φαντρόκελ στο κέντρο της άμυνας. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα στον άξονα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκους και μπροστά ο Τετέι με τον Λιβάη. Αν το ματιστεί ο Κυριακόπουλος, ποιος παίζει. Χτυπάω 5 ξύλα. Η ίδια ερώτηση μπορεί να γίνει και στην ΑΕΚ. Με το ρώτα. Δεν ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Ο Κρίστιαν πώς άνετοιμος ήρθε. Συμμετέχει στις προπονήσεις. Δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Αν ο Κυριακόπουλος δεν μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο μάτς, θα παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και δεξιά όταν θα είναι καλό ο Τσάπρας. Τώρα μπορεί να παίξει ο Κάτσης δεξιά και ο Καλάμπρια αριστερά. Είναι θέμα για τον Κρίστιαν. Το είπαμε τη μέρα που ήρθε ότι είναι ένα ρίσκο. Παίρνει ένα ρίσκο. Δεν μπαίνει οικονομικό ρίσκο, γιατί πρέπει να το 50% των συμμετοχών να συμπληρώσει για να πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Και επίσης είπαμε ότι εάν δεν παίξουν το Δεκέμβριο Κρίστιαν, ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Δεκέμβριο. Έτσι. Δεν μπορεί όλα στις μεταγραφές να πηγαίνουν τέλεια, κάποια δεν θα πάνε και καλά. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εκτελεστεί για στημένα π.χ. έξω από την περιοχή, ποιος έχει, ποιος έχει δει στην προπόνηση να μπορεί να τη βάζουν μέσα. Ο Ταμπόρδα νομίζω ότι έχει κάνει και εκπληκτικό, εκπληκτική έτσι σέντρα στο παιχνίδι που έχει βγάλει στο 4 στο γκολ για παλιά. Ο Λούς έχει πάρα πολύ καλά στημένα, έχει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ καλά στοιχεία, λέει ο Βαγγέλης, ο Καμαρά, και θα γίνει καλύτερος με δύο καλούς box μέσα στο δίπλα του στο 4-3-3. Αυτά. Προχωράμε. Ποιος είναι, ο Γιώργος έφυγε, έλα και σε πάρτος, έχει μέχρι να έρθει ο Γιώργος.
2: Πάμε εμείς. Εδώ μου λένε τόσο να πω για μοναχή όπως με Σλούκα, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα, έτσι. Βέβαια, εντάξει, του Σλούκα ήταν έκπληξη. Τώρα του Ναχή δεν είναι. Λοιπόν. Πολύ Παναθηναϊκός έπεσε. Η ΑΕΚ θέλει μια στοπεράρα για τη λίστα και μετά ένα back και ένα half, λέει ένας φίλος. Πάμε από την αρχή. Κώστα, δηλαδή σε όλο αυτό το μεταγραφικό πανηγύρι των τελευταίων ημερών η ΑΕΚ δεν βρήκε μια ευκαιρία, είναι οικονομικό το θέμα? Βλέπεις να υπάρχει οικονομικό θέμα, ρε φίλε, ιδίως τώρα που μπήκε και στο Champions League. Δηλαδή έχει πάρει 4,5 εκατομμύρια έναν, δεύτερο μετά άλλα 4,5. Μετά πήρε με 6. Μετά πήρε άλλους 2 με 2,5. Okay. Δεν δείχνει η ΑΕΚ να έχει οικονομικό θέμα από τη μέρα που ήρθε ο Ηλιόπουλος και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, όσο παίζει ο Κοϊτά, αλλά ειδικά τώρα με Κουτέσα, δεν εξηγείται να βγαίνει ο Κοϊτά και να μην μπαίνει η άλλη Σαΐτα ή Μάρτον. Εντάξει, προφανώς φίλε είχε κάτι στο μυαλό του, στο οποίο δεν περιλαμβανόταν ο Κουτέσα σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να μπει στο τέλος, ξέρω εγώ, του παιχνιδιού για να βγει κάποια κόντρα κάτι, αλλά είχαν προτίμησε άλλες κινήσεις. Προτίμησε να βάλει το Μάνταλο αριστερά, να έχει ένα χάφ αριστερά όπως είχε πριν τον το Μάγερ. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, όσο παίζει ο Κοϊτάλ, αλλά ναι, το είπαμε και αυτό. Με μαραθιανός μεταδόσεις back to back, ξέχνα το πέρυσι, κοιμήθηκε ο Θεός και το πήραμε. Ο άνθρωπος παίζει κρυφτό με τυφλό και ο τυφλός τον βρίσκει. Δεν υιοθετούμε ούτε εγώ ούτε ο κύριος Νικολογιάννης το μήνυμα εδώ πέρα. Ότι τυφλός βρήκε στο κρυφτό τον μαραθιανό. Ας μας πει κάποιος ειλικρινά και υπεύθυνα, είναι δυνατόν να έχεις Φερνάντες, Ελίασον και Κουτέσα? Κόβεται εκεί φίλε, άμα θες στείλε και τη συνέχεια. Έχουν καταλάβει στην ομάδα ότι έχουν δύο μέρες να σώσουν τη λίστα με ένα στόπερ, μετά δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Προφανώς ξέρουν πότε γυρίζει, αλλά οκ, okay, χθες παιδιά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν στόπερ. Το ότι εγώ θα ήθελα έναν έξτρα στόπερ που να είναι στο επίπεδο των άλλων δύο, ναι. Προφανώς θεωρούν ότι έχουν τις λύσεις για ό,τι προκύψει. Αριθμητικά η ΑΕΚ έχει 5 συν 2. Έτσι. Προφανώς τους καλύπτουν. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι και το δούμε. Αλλά χθες δεν νομίζω ότι ήταν στο πέρα το πρόβλημα της ΑΕΚ. Και γενικά. Δόξα τω Θεώ, το δίδυμο που έχει η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ο Νίκολης δεν βάζει τον Κουτέσα, έχω απαντήσει παιδιά, αν θα επιστρέψει ο Ζωά Μάριο. Υπό τις ίδιες έτσι, προϋποθέσεις που είχαμε πει από το Μάιο, είναι πιθανό να επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή ελεύθερος να φύγει από την Πεσίκτας, να τα βρει με την Πεσίκτας. Αν η ΑΕΚ θα πάρει στήρα για αστέρα, πιστεύω θα πάρει σίγουρα, όπως πήρε και ο Ολυμπιακός. Απλά είχε ένα θέμα νομίζω στο γήπεδο και πήρε λίγο ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι Γιώργο?
1: Πήρε 1500, γιατί μια κερκίδα αυτή η ευκαιρία
2: ήταν
1: που βλέπω απέναντι.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ένα κομμάτι που γίνονται. Πώς
2: και πήγανε του αστέρα στην άλλη και ο Ολυμπιακός πήρε μόνο το πέταλο.
1: Ναι, πήρε μόνο το πέταλο. Γιατί συνήθως, αν θυμάσαι, παίρνουν και στην ευθεία δίπλα και στα σχετικά. Μου φάνηκε περίεργο βέβαια που κάνανε. Πώς λέγονται, εργασίες, γιατί αν θυμάσαι την πρεμιέρα που παίξει Καλαμάτα, η ευθεία ήταν σχεδόν όλη γεμάτη.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αλλά εντάξει, μπορεί να ήταν κάτι που να το είχαν προγραμματίσει μετά.
2: Μπορεί. Και επειδή είναι κοντά το παιχνίδι, δεν αποκλείω να γίνει και με την ΑΕΚ το ίδιο και να είναι λίγα τα εισιτήρια.
1: Πότε είναι τη ΑΕΚ?
2: 14.
1: Σε δύο εβδομάδες.
2: 13,
1: δηλαδή.
2: Ναι, 13.
1: Μέχρι 12.
2: Οριακά. Οριακά.
1: Μπορεί και να.
2: Αν θεωρώ ρίσκο, με ρωτά ένα φίλο να κλείσει από τώρα αεροπορικά για Αγγλία στο μάτς με τη Σαχτάρ. Πιστεύω ότι θα βρει εισιτήριο με τη Σαχτάρ, φίλε. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό, αλλά πιστεύω θα βρει. Θα έπαιρνα 350 ευρώ με νίκη τη ΑΕΚ. Μακάρι να τρώτε 6 γκολ σε όλα τα ευρωπαϊκά. Ένα φίλο προφανώ δεν είναι ΑΕΚ. Φίλε μου, εγώ θα έκανα cash out πάντως. Αν έβλεπε, δηλαδή, αν έβλεπε το μάτς και δεν έκανε cash out, εγώ θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια. Ιδίως μετά το δοκάρι δηλαδή της Κηφισιάς, δηλαδή που έδειχνε ότι η ΑΕΚ παρότι έβαλε τον γκολ συνέχιζε στο να μην πω ίδιο ρυθμό, θα έκανε ένα cash out. Η ΑΕΚ μετά τον ερχομπόρη Μπάλτα Νίκολης κάνει σταθερά νοδικά βήματα. Ας δούμε το δάσος και το μέλλον και όχι το δέντρο και ας μάθουμε από αυτό. Σταύρος.
1: Συγγνώμη, ρε, και έτσι, επειδή το είχε στείλει και ένα φίλο πολύ πριν, Τάσο, 7-7,5 παίζετε σήμερα.
0: 7,5 το είπαμε πριν.
1: 7,5 το είπε πάλι. Και γιατί δεν ρωτάει όταν συνεχίζει.
2: Για τα διαρκεία που ρωτάτε, παιδιά, θα έχουμε ενημέρωση σύντομα. Αν θα βγάλει ΑΕΚ διαρκεία μόνο για τα μάτια τη Champions League. Και πάμε και σε κανένα δύο που είχα κρατήσει από πριν. Οκ, λέει, θα περιμένω για Ζούπκοφ και θα στο θυμίσω σε κανένα δύο μήνε πάλι. Εντάξει, φίλε μου. Οκ. Έτσι, γιατί κοιτά. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν βγαίνουν όλε οι μεταγραφέ, Ακόμη και στην καλύτερη μεταγραφική σεζόν, ας πούμε, δεν βγαίνουν όλοι οι παίχτες. Αλλά ας περιμένουμε για το Ζούκο, θα δούμε. Άρης Λάσκ Τρίπολης 8 μέρες με την ίδια άμυνα. Κοίτα, ούτως ή άλλως, φίλε, δεν αλλάζει εύκολα την άμυνα. Η άμυνα, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην ομοιογένεια, όπως βλέπεις, από πέρυσι το καλοκαίρι είναι ίδια. Ήθελε προσθήκες καλές, ήμουν στη λεωφόρα, αλλά μόνο εμείς ήμασταν χθες οι οπαδοί. Ναι, φίλε μου. Και πάμε στο Γιώργο.
1: Ναι, λέει ένας φίλος, αν έχω κάποια πληροφορία, αν θα πάρει Ολυμπιακό εισιτήρια για Μασσαλία, γιατί θέλει να κλείσει αεροπορικά. Δεν το ξέρω τώρα. Μασσαλία είναι περίεργο. Είναι περίεργο ταξίδι. Πανακός είχε πάρει όταν είχε παίξει τη Μασσαλία εισιτήρια.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι. Αυτό λέω. Είναι περίεργο ταξίδι, παιδιά.
2: Αρκετά. Είναι αρκετά περίεργο ταξίδι, θα έλεγα.
0: Θα πα.
1: Έλεγα να πάω Βρετάνη. Στη Ρεν.
0: Αν πας Μασσαλία θα ζήσεις μία από τις πιο δυνατές έδρες που έχεις ζήσει ποτέ στη ζωή σου. Δεν υπάρχει.
2: Ξεπέραστα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εδώ με εμάς που ήμασταν φίλοι, ας πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβεις.
0: Δεν ακούς το διπλανό
1: σου πολύ,
2: Ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει το μάτς 10 λεπτά και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε το μάτς.
0: Ναι.
2: Ειλικρινώς το λέω. Ειλικρινά.
1: Εντάξει.
2: Πόσο παραπάνω ο Τάσος που έπαιξε και καλά με αυτό η Μαρσέικ. Δηλαδή μπήκε φοβερά, θυμάσαι πως
1: είχε
2: η
1: Μαρσέικ με εσάς.
2: Ήταν αυτό, ρε.
0: Ήταν αυτό πράγμα.
1: Παιδιά,
0: πού ήρθαμε, ρε φίλε. Πώς θα γλιτώσουμε από εδώ.
2: Έτσι ήμουν εγώ με την Άντερλεχτ. Και τελικά γλιτώσαμε κι εμείς. Απίστευτο.
1: Το πρώτο ημίχρονο του Παναγού ήταν με την Άντερλεχτ. Ήταν ισοπεδωτικό. Δηλαδή έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζουν έτσι. Δεν γίνεται να
0: συνεχίσει. Στο τρίτο λεπτό έχει βάλει γκολ. Έγινε 1-0, δηλαδή το 2-1 έγινε 1-0 το τρίτο λεπτό. Και άλλοι φεύγανε κατά κύματα.
1: Είμαστε οι. Τόσο νωρίς το είχε βάλει.
0: Ναι, ρε, κάτσε, πρέπει να το δούμε.
2: Αλλά είναι ο θόρυβος, Γιώργο. Εγώ θα σου έλεγα να πας αν μπορείς.
1: Παιδιά, γίνει και το γήπεδο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο για να κρατάει και.
2: Ναι. Είναι τρομερή εμπειρία. Εντάξει, για μένα είναι πιο ευχάριστη. Γιατί, παιδί μου, υπάρχει πραγματική φιλία
1: με τους οπαδούς.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο. Τι άσου που τώρα σταματάγανε ρε φίλε και χειροκροτάγανε λες και παίρναγε ξέρω εγώ βασιλιάς Γαλλίας. Απίστευτα πράγματα. Με μονομένους οπαδούς τώρα. Αλλά η ατμόσφαιρα μέσα είναι απίστευτη. Καταρχάς έχουν πέντε πυρήνες, ρε. Διαφορετικούς, θυμάσαι Τάσο. Πέντε διαφορετικούς πυρήνες και κάποια στιγμή φωνάζουν όλοι μαζί το ίδιο.
1: Και χωράει καμία εξωτερία 65.000. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα πέρα, επειδή πιάσαν την κουβέντα, τα ταξίδια που έχει ο Ολυμπιακός είναι χάλια από ταξιδιωτική εμπειρία.
2: Η Βασιλεία είναι ωραία, ρε.
1: Δηλαδή,
2: αλλά είναι η τέτοια ότι υπάρχει αυτό με την ΑΕΚ, με το.
1: Είναι ιδιαίτερο ταξίδι.
2: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή το άλλο είναι η Ρεν.
2: Αλλά αν μπορείς να πας με ασφάλεια είναι φοβερό ταξίδι.
1: Ρεν πρέπει να είχατε. Και πάνω από
0: ναι.
1: Στη Ρεν, στην Τζέλιε, το άλλο. Ποια Τζέλιε τώρα, πού να πάμε, και έτσι είχε πάει στη Τζέλιε.
2: Δύο φορές.
1: Και το άλλο είναι με την Τορένσε, που αν έπαιζε στην έδρα της είναι ένα μαγικό μέρος και θα παίξουν στη Λεϊρία τώρα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Στη Λεϊρία τώρα και στο.
2: Πάντως ήταν καλή κλήρωση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήταν καλή. Εγώ λέω ότι ήταν στα μέτρα του. Και...
2: Του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολη σε σχέση με αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, έχει πάρει τα δύο φαβορί.
2: Είναι πολύ δύσκολες ομάδες.
0: Η Φράιμπουργκ και την Μπράιτον.
1: Ξέρετε τι, του Παναθηναϊκού ήταν
0: το δύσκολο ταξίδι.
2: Και έχει και καηρά ταξίδι.
1: Είναι πότε παίζει με τον Παναθηναϊκός εκεί, θυμάσαι?
0: 22 Οκτωβρίου.
1: Άρα θα παίξει Αλμάτι, δεν θα παίξει.
0: Ναι, θα παίξει.
1: Είναι
0: 6 ώρες.
2: Μα, είναι 7 ώρες το Αλμάτι, το Αστάν Αλμάτι.
1: Όχι, όχι, από εδώ για Αλμάτι.
0: Από εδώ για Αλμάτι είναι 7 ώρες.
1: Και είναι, να ξέρεις, Τάσο, και πολύ έχει γίνει σε υψόμετρο. Γιατί είναι 800 χιλιόμετρα υψόμετρο. Δηλαδή είναι.
2: 800 χιλιόμετρα.
1: Όχι, μέτρα. Μέτρα, όχι χιλιόμετρα.
2: Ναι, είπαμε, εντάξει.
1: Και του Παναθηναϊκού τα ζόρικα ήταν εντάξει. Η Φράιμπουργκ. Εγώ τις γερμανικές ομάδες τις θέλω πάντα. Επειδή παίζουν ανοιχτά και όλα αυτά και τέτοια.
2: Εγώ δεν τις θέλω.
1: Είναι καλή ομάδα. Αλλά του Παναθηναϊκού το ζόρι ήταν η Μπράιτον. Και η Νόρτζελαντ για μένα είναι το ζώο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί παιδιά, δίκιο. Μπορεί να μην είναι, να μην είναι κάτι φοβερό.
0: Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό.
2: Μα το χειρότερο που του είχε ήταν πήρε από αυτό το group την Νόρτζελαντ.
0: Αυτό λέμε, ρε παιδιά.
1: Η Νόρτζελαντ είναι ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Δηλαδή, η ΑΕΚ πέρυσι είχε Σάμ Ροκ Ρόβερς.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις. Υπήρχαν και τέτοιες ομάδες φέτος και δεν πήρε σχεδόν καμία
0: ομάδα.
1: Άσχετα που δεν την κέρδισε.
2: Δηλαδή, η Καϊρά.
0: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι το πρόγραμμα, ιδιότι.
1: Πώς ξεκινάει ο Παναθηναϊκός?
0: Ξεκινάει με Μπάνια Λούκα.
1: Ωραίο.
0: Πάει με Καϊράτ έξω. Μέσα παίζει με την Τσεσικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει 7 βαθμούς και να έχει περάσει.
2: Και 9 βαθμούς.
0: Με 7 δεν περνάς.
2: Με 7 ισοριακά. Με 9 περνάς.
1: Είναι λιγότερες οι αγωνιστικές. Οπότε με 7-8 περνάς.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι. Και μετά πάει στην Δανία με την Όζελα. Και τελευταίες δύο αγωνιστικές
1: έχει. Τα ζόρικα.
0: Τη Φράιμπουργκ έξω.
2: Μπράβο.
0: Και την Μπράιτον μέσα.
1: Ίσως είναι καλό,
2: άρα,
1: το... είναι καλό που τους έχει στο τέλος.
2: Άρα, άμα κάνει αυτά που πρέπει, μπορεί στο τέλος να χτυπήσει καλή θέση.
0: Ναι. Αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, και έτσι έμπλεξε. Πολύ άσχημα.
2: Ναι, μπλέξει πολύ άσχημα. Γιατί στο τέλος έχει τα δύσκολα και άμα θες
0: πόντους. Το πρόγραμμα είναι καλό.
1: Δηλαδή με την Μπράιτον μου θυμίζει λίγο αυτό που ήταν με τη Ρώμα ο Παναθηναϊκός πέρυσι, που ήρθε ψηλοαδιάφορη Ρώμα, άσχετα που τελικά δεν την κέρδισε. Αλλά δηλαδή η Μπράιτον μπορεί τελευταία γωνία να έχει 4 νίκες, 5 να έχει περάσει, να είναι οκτάδα.
0: Και να είναι πρώτη, όχι οκτάδα, και μπορεί να είναι και πρώτη.
1: Και να κατέβει με τα δεύτερα, βέβαια, από αυτές οι ομάδες όλες έτσι, και τα δεύτερα τους καλή παίκτες είναι που λέμε πάντα τα δεύτερα. Και το Ολυμπιακό είναι σχετικά καλό το πρόγραμμα, γιατί ξεκινάει με τη Γιαγκελόνια μέσα.
2: Αυτά είναι παγίδα για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι πολύ έτοιμος, ναι.
1: Και χθες η Γιαγκελόνια πήγε και έβαλε 5 γκολ με στη Ράκοφ, φαίνομαι. Είναι καλή ομάδα, δηλαδή παίζει πολύ, πολύ επιθετικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Είδαμε λέει και τη Β' Ισπανία που φέραμε το Μαφέο. Δεν ήρθε από Β' Ισπανία, φίλε μου. Στη Μαγιόρκα έπαιζε. Που έπαιζε η Ισπανία. Έπαιζε 200-250 μάτς Λα Λίγκα έχει ο Μαφέο. Ο Νταβιντασβίλη Γιώργο λέει ότι κλείνει σήμερα. Αμήν, εγώ θα πω. Μακάρι. Μακάρι. Πλάκα κάνετε. Αν είναι ο Νταβιντασβίλη, θα σαμπάνιες να ανοίξουμε. Μιλάμε τώρα για. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο λίγο παίχτη, λίγο πιο ζογκλέρ, λίγο πιο τρελό, λίγο πιο και με γκολ. Τι γίνεται με τον Βάργκας, δεν γίνεται κάτι με τον Βάργκας, παιδιά. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει 12, όχι 12 συν 2, φίλε Άγγελε, από το Μιλάνο, μέχρι εκεί. Ο Τόρο ήταν καλύτερος του Ομάρ, αλλά ο Ροντινέος ο καψούρα μου και να είναι ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά είναι καλύτερος. Όχι, ρε παιδιά, επιθετικά ο Ροντινέ είναι όπλο. Όπλο είναι ο Ροντινέ επιθετικά, πλάκα κάνουμε. Αμυντικά, τις πρώτες χρονιές ήταν καλύτερα. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κράτησε το Ροντινέ για δεξί μπακ τότε, λέει, αφού είναι το καλύτερο που έχουν περάσει? Γιατί έχει φτάσει και 34 χρόνια, παιδιά. Τι κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Δηλαδή, δεν έχει φύγει ακόμα το παιδί, αλλά είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Γίνεται μια ανανέωση στην ομάδα. Ολυμπιακός φέτος αυτό το που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι, με το Μεντιλίμπερ δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Και ξαναλέω ότι έχει πάρει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι οι περισσότεροι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός είναι καλοί. Λοιπόν, φάνηκε στα χαφ πόσο μεγάλο λάθος έκανε στο Ολυμπιακό που δεν κράτησαν τον Όρτα πληρώνοντας την Μπράγκα 4-5 εκατομμύρια που ζητούσε. Λέω και στο Μιλάνο, Άγγελε, όχι πάλι με τον Όρτα. Τέτοιοι παίχτες δεν παίζουν εύκολα στον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σαν νομίζω θα είναι η εξαίρεση, γιατί είναι καλός παίχτης. Τελικά τα πολλά λεφτά μέχρι τώρα τα έχει δώσει Νότιχαμ, είχε ο Ολυμπιακός Γιώργο Αντρέας. Να έρθει ο παίχτης που θέλει ο Ολυμπιακός, όπως ο Πουέρτα, φίλε Αντρέα. Και εντάξει, εσύ μην τον υποστηρίζεις όταν παίζει, γιατί. Θα είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα ελληνική που μπορεί να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ? Εντάξει, εκτός και αν δώσεις για δύο παίκτες από 20 εκατομμύρια ευρώ και τότε θα πας και θα έρθει η καμπάνα, θα έρθει από το cost control, θα έχεις κανένα μπάνι για κανένα δύο αγωνιστικές και όλα εντάξει. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, άμα δει τους λογισμούς, πήρε από τον Κοστούλα αυτό το ποσό, Πέρυσι, άμα είδατε συν πλην, πόσο ήταν, ήταν συν 3 εκατομμύρια. Και πήρε 40 εκατομμύρια με τον Κοστούλα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο απλά πήραμε 30, θα δώσουμε 30. Δεν το έχετε, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει σωστά, νομίζω. Τη Κνιζιά πολύ κακός, λέει πίσω. Μπροστά έδειξε καλά πράγματα, αλλά όχι τίποτα τρελό. Μπροστά είναι πολύ καλός. Πίσω πρέπει να τον δούμε, παιδιά, να γνωριστεί και με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί τα στόπερ του Ολυμπιακού, και ειδικά ο Πιρόλα, πατάει αρκετά αριστερά προς το μπακ και καλύπτουν τα μπακ τα στόπερ. Απλά, επειδή ο Ολυμπιακός θα θέλει να παίζει με τα μπακ πολύ ψηλά στο γήπεδο, γι' αυτό τώρα είναι πολύ καλό που έχει πάρει παίχτες, που έχει στα χάφη του παίχτες όπως ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε, ώστε να μπορεί να ανεβάζει πολύ τα μπακ και να υπάρχει κάποιο χάφ που θα καλύπτει κάθε φορά την εκάστοτε πλευρά. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός φέτος στον Ολυμπιακό συνεπίζεται ως εξής: το άλλο με τον Ντοντό το ξέρετε. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι να ερχόταν με τον Ντοντό πάντως. Τι άλλο με τώρα, μιλάμε για εκπληκτικό μπακ. Εκπληκτικό μπακ τώρα, όχι η αστεία.
2: Ο Ντοντό θα έρθει.
1: Όχι, όχι. Έχει άλλο μπακ.
2: Γιατί?
1: Έχουμε πάρει τρία φέτος, Θα το βλέπα μόνο στο ακραίο σενάριο που θα βγει ο Μπρούνο και θα βάζει τον Πέντρη σαν τα αριστερά. Σαν backup επιλογή δηλαδή. Αλλά δεν το βλέπω, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπω άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Εκτός και αν πάρει δύο εξτρέμ. Να φύγει ο Ζέλσον.
2: Δεν βλέπεις άλλη μεταγραφή εκτός από τις δύο που θα γίνουν σίγουρα.
1: Ο Πουέρτα και άλλη μία, ο εξτρέμ δηλαδή. Ή ο Παύλο Γκαρσία, αν θα είναι αυτός, ή ο Νταβιντασβίλη πιστεύω. Αλλά.
2: Αν φύγει ο.
1: Αν φύγει ο Ζέλσον.
2: Ο άνθρωπος που έχει υπερασπιστεί τόσα χρόνια.
1: Αν φύγει και ο Ζέλσον και ο Ροντινέη. Με μείον δύο εξτρέμ πρέπει να πάρεις δύο, νομίζω.
2: Φεύγοντας, αν δεν φύγει, πρέπει να κάνει δήλωση ότι έμεινα για τον Γιώργο, ρε φίλε. Με όλα αυτά.
1: Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Sport FM Patras. Επίσης και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Εκπομπή σε ρεπόρτερ. Όπως και ζω, ο Τσανάκας κοιτάζουμε τα παιδιά στην μικρόφωνα της κορυφαίας του Αθηνότητας, στην Πίμα στο FM. Ο Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ, μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμένα με ενοχλεί λέει που κάνουν τετραετές συμβόλαια γιατί αυτό δείχνει ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ανάλογα σε ποιους θα κάνεις, ρε φίλε. Άμα κάνεις τετραετές συμβόλαια σε 30χρονο, 39χρονο, έχεις δίκιο. Άμα κάνεις.
2: Καταρχάς, να δώσεις όλοι που σε διακόπτω, αλλά άμα δώσεις λεφτά, ναι, πολλά. Ναι. Τι θα του κάνεις, 2 χρόνια ναι, του παίχτη. Δεν γίνεται.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό για να τον δέσεις.
2: Ναι, ρε. Ναι. Άμα δώσεις πολλά λεφτά, το κάνεις έτσι. Για να σπάσεις και το ποσό που έδωσες για να τον αγοράσεις.
0: Δεν πρέπει να δεχθεί και την Ονίστρουπ για τον Κρίστιανσεν. Αυτός δεν έχει λάβει διαβεβαίωση ότι είναι ο okay, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τότε. Πήρε μόνο Ονίστρουπ που θα κριθεί για το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό ή στις μεταγραφές που γίνονται το καλοκαίρι, καμία ομάδα δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιοι παίκτες δεν θα βγουν. Κάποιοι παίκτες μπορεί να μην βγουν καθόλου. Και τον Κρίστιανσεν αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να πούμε. Δεν έχει κάποιον τραυματισμό. Δεν έχει κάποιο θέμα με το γόνατό του, με αυτό που είχε. Απλά του κάνουν ένα ειδικό πρόγραμμα για να είναι 100% έτοιμος. Έχει να παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Είπαμε τη μέρα που ήρθε ότι είναι ρίσκο το ότι ήρθε. Από εκεί πέρα όμως δεν τελειώνει η ζωή στον Κρίστιανσεν και αν δεν βγει ο Κρίστιανσεν, έτσι. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της ομάδας, τι άλλες μεταγραφές έχουν γίνει. Αν οι μεταγραφές που έχουν γίνει ανεβάζουν επίπεδο της ομάδας, έχετε κολλήσει με τον Κρίστιανσεν, μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Δηλαδή οι άλλοι δεν παίζουν στον Παναθηναϊκό, ο Ντεφράι, ο Φαντρόκυλο αυτοί δεν παίζουν στον Παναθηναϊκό, που παίζουν σε άλλη ομάδα. Λοιπόν. Τάσο, ναι, είναι νωρίς, αλλά η ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει την πρόοδο που περίμενα και είναι το λογικό για τέτοια εποχή. Για τον Κασαμάν ισχύει, με ρωτάτε, δεν ισχύει η πρόταση, ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός τον κοιτάει, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Τάσο, ντροπή αυτό που έγινε φέτος με τα χαφ, να μην έχεις καθαρό εξάρι. Μάλλον, ο Σωτήρης Κοντούρης δεν είναι εξάρι, δεκάρι είναι, ή εξτρέμ, κατά την άποψή σου, επειδή λέμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να στηρίξει η ομάδα και ο Παναθηναϊκός πρέπει να του δώσει την ευκαιρία, διότι πέρσι έβγαλε μάτια. Κλασικό εξάρι ο Κοντούρης. Ένα καθαρό εξάρι και εξάρι είναι η θέση του Καμαρά. Αν δεν σου γεμίσει το μάτι είναι άλλο θέμα. Στην καριέρα του εξάρι παίζει. Άρα έχει 2 καθαρά εξάρια. Και μέχρι να φύγει που δεν έχει φύγει, 3ο καθαρό εξάρι είναι ο Τσεριβέγια. Η λέξη ντροπή δεν ισχύει για αυτό που λες. Μπορεί για άλλα θέματα, γι' αυτό δεν ισχύει. Περνάνε οι μέρες, λέει πόσες κινήσεις θα γίνουν και σε ποιες θέσεις. Μία κίνηση στα χαφ θα γίνει σίγουρα. Αν πει κάποιος όχι, π.χ. ο Ναΐ έχουν δεύτερο, θα δούμε θα γίνει με τον Ναΐ μέσα στην ημέρα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε. Υπάρχουν δημοσιεύματα έξω, το Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο και μέσα στην ημέρα ίσως έχουμε εξελίξεις. Έχουν πάντως την ελεκτική λύση. Αν έρθει ο Ναΐ, πρώτον ποιοι θα παίζουν βασική στο κέντρο και δεύτερον ποιος θα είναι το βασικό εξάρι. Ιδίως ευρωπαϊκά και σε πιο απαιτητικά μάτς. Θα δούμε ποιος θα είναι. Πολύ καλή χωράνε. Το θέμα είναι αν δεν έχεις παίκτες. Όταν έχεις παίκτες, μια χαρά είσαι. Ο Λούζα στη Watford, απλά να σας πω ότι έπαιζε στο 8-6, αλλά ήταν ο πρώτος που έπαιρνε την μπάλα και έκανε παιχνίδι. Έτσι. Θα δούμε. Αν θα βγάλει ο Παναθηναϊκός διαρκέσεις για τα ευρωπαϊκά, δεν είναι. Τα διαρκέσεις ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Τι άλλο. Πάσω ΑΕΚ, είμαι πια 450 ευρώ λίγο άλλος που έσπασε το διπλό της ΑΕΚ. Έχασα 1100 ευρώ που έσπασε ο Παναθηναϊκός στο 93. Μάλιστα.
2: Στην Τσεχία.
0: Στην Τσεχία. Τάσο την κλήρωση, αν είχαμε τις ομάδες εκτός στην έδρα μας και αντίστοιχα θα ήμασταν μια χαρά. Αυτό το σκέφτηκα και εγώ, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Δηλαδή να έχει έξω Μπάνια, Λούκα, Τσεσεκά και Μπράιτον και να έχει μέσα Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Δεν έχει άδικο, διότι η Νότζελα είναι πολύ πιο επικίνδυνη, εκτός από πολύ καλή ομάδα που ο Γιώργος είναι πολύ πιο επικίνδυνη στο πλαστικό. Η Καϊράτ είναι μια ομάδα που είναι δύσκολη στην έδρα της, λόγω κυρίως του ταξιδιού. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Εν τω μεταξύ, η Νότζελα παίζει να είναι και η καλύτερη που θα παίξουμε. Καλύτερη δεν τη λες. Εγώ πιστεύω ότι η Μπράιτον είναι καλύτερη.
2: Εντάξει, και η Μπράιτον και η Φράιμπουργκ.
0: Η Φράιμπουργκ, αλλά η τρίτη καλύτερη είναι σίγουρα. Με Ουνέι τι γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά, κάνει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού και θα δούμε ποιο θα το αποτέλεσμα μέσα στην ημέρα. Έλα, Γιώργο, κάτι.
1: Όχι, πήγα να σε ρωτήσω τι άλλες ομάδες έχει από τις καλές στο conference, γιατί δεν είχα δει, δηλαδή πέρα από Μπράγκα.
0: Άγιαξ είναι, Μπράγκα.
1: Άγιαξ, ναι.
0: Άγιαξ, Μπράγκα. Και μπορεί να έχω ξεχάσει κιόλα.
2: Αμός.
1: Χετάφε είναι.
0: Χετάφε, ναι. Ξέχασα.
1: Αν και αυτή είναι, ναι, σκληρή πολύ.
0: Λοιπόν, αν θα δείξω Sky το Πανικό απόψε, όχι, η γηπεδόχο είναι ο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακό νομίζω είναι Νόβα. Νομίζω.
1: Ναι, Νόβα είναι.
0: Το Sky δείχνει τα εντό έδρα παιχνίδια του Πανικού και τα εντό έδρα παιχνίδια του Ηρακλή. Πιο κλασικό εξάριο Κοντούρη Ρε, που ο Νίστρο τον έχει βάλει και μόνο εκτάρι και 10. Μην νομίζω ότι επειδή έχει το πλεονέκτημα του Ρηδικού μα τρελαίνει. Αδερφέ, δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχω κανένα θέμα να σε τρελάνω. Μπορεί, άμα δεν γουστάει αυτά που λέω, να με ακού. Δεν σε υποχρώνω να με ακούσει.
2: Τι εννοεί 10 ο Κουντούρη, δε.
0: Όχι, ναι, εννοεί ότι τον έχει βάλει σε ένα μάτ 10. Και λέει ο τύπο αυτό εδώ ότι ο Κουντούρη είναι 10. Δηλαδή και λέει ότι εγώ θα τον τρελάνω, γιατί μα τρελάνε αυτό. Ο Κουντούρη που έχει παίξει 6 στον Πανατολικό, 6 στην Εθνική, 6 στον Παναναϊκό, επειδή έπαιξε ένα μάτ 10. Λέω ότι δεν είναι 6, είναι 8-10 και τον έχω τρελάνει. Επειδή σε έχω τρελάνει λοιπόν, για την υγεία σου, σου λέω να μην ξανακούσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί που μπορούν να απευθυνθεί. Αλλά μην μάθαινε και τέτοια μηνύματα γιατί είναι εκτός του τόπου και χρόνου.
1: Έτσι να είναι τα πιο εξάρια που είπαμε.
0: Το ξέρω, ρε φίλε. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Κοίταξε, κάποιοι ψάχνουν να πούν το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet στις 10 η ώρα το βράδυ, είναι δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Aston Villa Arsenal. Η Aston Villa ξεκίνησε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην έδρα της Brighton. Έχασε 4-0. Η Arsenal με Τζόλι 3-0 την Coventry.
0: Γκολ, γκολ λέω.
1: Εγώ θα πω over 3,5. Θα δούμε λίγο.
2: Εγώ θα πω πιο συντηρητικά, over 2,5.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε κύριε, έλα.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Νταβιντασβίλη μόνο εσύ τον αναφέρεις. Μου λέει ότι είναι Νικολακό, ούτε ο Σταμάτιος. Ποιος είναι ο Σταμάτιος μου, θες να πεις? Ούτε κανένα άλλο site, μήπως επειδή εσύ τον θέλεις. Και τι κάνω, πολιτική. Προτείνω. Και μια χαρά και ο Νικολακόπουλος την έχει αναφέρει. Τι, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Λέον Μπέιλ της Άστον Βίλα που τον πουλάει άμεσα ή τον Ρίση Νέλσον που έμεινε ελεύθερος πριν μια εβδομάδα από Άρσεναλ. Δεν ξέρω. Μακάρι να έπαιρνε τον Μπέιλ της Άστον Βίλα τώρα, φλάκα. Τελειώνει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, τον πουλάει η Άστον Βίλα. Μακάρι, τι φλάκα κάνουμε τώρα. Γιώργο, καλά το είπε, ο Ολυμπιακός θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Δεν είπε ότι θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Είπε θα πάρει τον Μπουέρτα έναν εξτρέμ και θα δούμε αν θα πάρει άλλον. Το βλέπω δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η λίστα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 παίχτες. Βγάλε έξω Ροντινέη που είναι πιθανό να αποχωρήσει. Εγώ λέω ότι και με στην οικονομία της κουβέντας και ο Γκαρθία να μείνει εκτός. Πρέπει να μείνει ένας ακόμα. Ποιος θα είναι αυτός που θα μείνει ακόμα. Αλλά άμα έρθουν και δύο παίχτες, άντε πάλι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Και η λίστα και όλα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα και στη λίστα. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε. Αν έρχονταν οι μισοί από αυτούς που ράφηκαν, θα μας έδιναν την Ευρώπη χωρίς να παίξουμε καν. Εντάξει, παιδιά. Okay. Και αυτοί που έχουν έρθει είναι καλοί παίχτες. Ας πούμε, δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα, εμένα που είχε έρθει και αρκετοί λέγατε ότι γιατί να έρθει στον Ολυμπιακό, εμένα μου άρεσε πολύ σαν παίχτης. Και έχει αυτή την αλητία λίγο που τη χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τη χρειάζονται δύο ομάδες. Και αν φορά αυτοί οι παίχτες με έναν τσαμπουκά, με κάτι που θα κάνουν μια κίνηση, με μια μανούρα, ξυπνάνε όλη την ομάδα. Έτσι έγινε και χθες με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη που δεν πήγαινε καλά. Κάνε μανούργιαζε σε κάνα δύο κόρνερ, σε κάνα τέτοια. Πήγε μια φορά πάνω στον Κουρμπέλι που του έκανε φάουλ, τον έσπρωξε. Έτσι χρειάζεται λίγο. Θες τέτοιους παίκτες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες πάρα πολύ. Γιατί δεν κάνει ο Ολυμπιακός κινήσεις για ο Ναΐδε, είναι ακριβώς το στυλ που του χρειάζεται. Όχι. Όχι. Πιστεύω αν ο Ναΐ ερχόταν στον Ολυμπιακό θα παίζει εξτρέμ, δεν θα παίζει 10 ποτέ. Όντως με προβλημάτισε επίσης ο Αρμένιος. Εντάξει παιδιά, ένα μάτς έχει παίξει. Ένα μάτς. Πολλοί παίχτες φαίνονται ακόμη καλύτερο όταν είναι και καλή και η αμυντική συμπεριφορά όλης της ομάδας και η αμυντική λειτουργία. Χθες ο Ολυμπιακός ανασταλτικά δεν ήταν τόσο καλός. Και στο ξεκίνημα που έχει φάει μια-δυο φάσεις, τη μία που βγάζει ο Ορτέγκα με φοβερή επέμβαση, έχει περάσει ο Μπαρτόλο, ποιος δεν θυμάμαι τώρα, το Μπιρόλα σε σταματημένο. Πρώτον λέει η ρήτρα μας λέγεται ότι ήταν 16 και όχι 20 Γιώργο, και τέσσερον υποτίθεται πως είπε ο ίδιος ο Μαρινάκης τα έδινε. Πότε μας λέει ρε Γιώργο, ποιος τα δίνει, εγώ τα δίνω. Τι νοιάζει φίλε Αντρέα. Γιατί δεν καταλαβαίνω Αντρέα, ποιο είναι το πρόβλημά σου δηλαδή τώρα. Επίσης η ρήτρα, ναι 16 ξέρω τι ήταν. Επίσης πολλές φορές υπάρχουν συμβόλαια που υπάρχει ας πούμε ρήτρα για την Premier League ψηλότερη, ρήτρα για ένα άλλο πρωτάθλημα χαμηλότερη. Υπάρχουν αυτά συμβόλαια. Ότι υπάρχει ρήτρα για ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα, για μεγάλα πρωταθλήματα που είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Μέντι μετά από μια αποτυχημένη χρονιά εξακολουθεί να παίζει με τον Τζικίνη δεκάρι να διόρθωτος. Ένα μάτσο τον έβαλε φίλε. Και στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε στο πλάι γιατί έπαιζε με δύο σεντερφόρ. Και στο πλάι ήταν καλύτερος ο Τζικίνη. Δεν είπα εγώ ότι έβγαλε μάτια χθες. Όχι, δεν ήταν καλά. Αυτά πόδια του έχει έρθει τώρα τέτοια βέβαια του LKB. Του βγάζει τρομερή μπαλιά. Σαν αδερφέ λέει εκτίθεσε λέγοντας ότι η Ροντινέ είναι καλύτερος από ο Μάρα από ένα Παναθηναϊκό. Εντάξει φίλε μου, γνώμες είναι αυτές. Τι έγινε τώρα δηλαδή. Έτσι ακούσαμε το ποιος ήταν καλύτερος και όχι. Τι καλό είναι ρε Γιώργο λέει, κατ' εμία είναι να μας πέφτει πάντα το μας παιχνίδι το πρώτο που ήμασταν έτοιμοι. Ας φροντίσουν και ο προπονητής να παίξουν οι πιο έτοιμοι. Μέχρι τότε έχουμε δύο εβδομάδες. Έχει ο Ολυμπιακός να παίξει στη Λάρισα, δύο σερί μάτς με τον Βόλο, έξω και μέσα. Έξω πρωτάθλημα, μέσα κύπελο. Μετά έχει να παίξει μέσα με τον Όφη. Έχει τέσσερα παιχνίδια που θα δώσει χρόνο στο ρόστερ. Ας παίξουν οι πιο έτοιμοι, είναι πολύ απλό. Και ο Ολυμπιακός και πέρυσι 0-0 με την Πάφο έφερε πρώτη αγωνιστή, αλλά τελικά πέρασε. Έκανε 3-3 στο τέλος και πέρασε. Τόσο καιρό δεν γινόταν τίποτα, ξαφνικά μέσα σε εβδομάδες ήταν να τα πάνω κάτω στο μεταγραφές. Τι άλλαξε άραγε. Έκανε ο Ολυμπιακός τις 5-6 κινήσεις που χρειαζόταν, που ήταν απαραίτητες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βοήθησε και ο Μονκαντά στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς να ξέρω ότι ήταν αποφάσεις και επιλογές του τμήματος scouting. Όλα τα χαφ που ήταν για Ολυμπιακό ήταν του τμήματος scouting για παράδειγμα. Τα περισσότερα τέλος πάντων. Για ένα παίχτη Β' Ισπανίας έχεις βγάλει τον Ντούκα λέει, τι τους έχεις περάσει στους Ολυμπιακούς για κουτορνήθια. Εντάξει. Από παίχτης Β' Ισπανίας ήταν βασικό στην εθνική Κολομβίας. Αν νομίζω ότι η Εθνική Κολομβία είναι καμία κακή ομάδα, οκ. Okay. Έλα και τσε.
2: Να. Λοιπόν. Δώσε στο παιδί ένα κασκόλ, το παιδί σε συγκυρκό. Ή μια φανέλα της ΑΕΚ να πάει Μασαλία άνατα. λέει εδώ. ένας φίλος λέει ο Λιούπισης που πήγε δανεικός έχει δικαίωμα να παίξει αντίον της ΑΕΚ. Τι να κάναμε τώρα, φίλε, βάζαμε όρο να μην παίξει ο Λιούπισης.
1: Και πού να το φανταστεί.
2: Ναι, πρέπει.
1: Ελάτε.
2: Άσε που είχαν πάει τέσσερα στην αρχή και μετά το γυρίσανε.
1: Και έτσι να σε διακόψω δευτερόλεπτα. Ναι. Γράφει τώρα ο Σάσα Ταβογγέρη, πολύ έγκρις δημοσιογράφος, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση με τη Ρίζεσπορ για να δώσει δανεικό τον Κλέιτον. Όχι για να πάρει παιχτή από τη Ρίζεσπορ.
2: Εν τω μεταξύ, χθες κατά λάθος, βλέπω ασνό την 11 του Ολυμπιακού. Και αντί να δω την 11, είδα από ένα site που έγραφα από κάτω σαν πνευματικό και βλέπω βασικό Κλέιτον. Και λέω τι έγινε. Αλλά τελικά ήταν. Και δεν μπήκε κιόλας νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Παρότι βγήκε ο LKB, δεν μπήκε ο Κλέιτον.
1: Όχι, όχι, έβαλε τον Γκονζάλες, τον καινούριο.
2: Αν και ο παδός του Παναθηναϊκού θα βρεθώ στο Stamford Bridge να στηρίξω την Nike, Mike Λονδίνο και σας τα βάζω για την υπομονή σας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχω εισιτήριο διαρκείας, θα βρω για το παιχνίδι της Αχτάρα. Απλά το θέμα είναι αν θα πάρουμε. Θα πάρει εισιτήριο, φίλε μου, με τη Αχτάρα, εννοείται. Και πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορεί κάποιος να πάρει και από τα εισιτήρια τα υπόλοιπα. Επειδή δεν ακούμε όλη μέρα το Τέξα, μπορεί να ξαναπεί τι συμβαίνει με Κουτέσα και με Ελίασον και Φερνάντε, έγινε το ίδιο ανεξήγητο. Δεν έγινε κάτι ανεξήγητο, ρε παιδί. Με τον Κουτέσα, άσε να δούμε πώς θα πάει. Είναι αρχή ακόμη. Και εγώ περίμενα να πάρει περισσότερο χρόνο φέτος ο Κουτέσα από ό,τι πέρυσι. Τώρα, για Ελίασον, αυτό που έγινε ήταν απόλυτα φυσιολογικό, μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα. Και για τον Φερνάντε, τον είχε πάρει στην προετοιμασία πέρυσι. Μόλις είχε πρωτοέρθει, δεν το έκανε, πήγε σε Σαουδική Αραβία το παιδί, τώρα πήγε αλλού, μια χαρά. Πήγε στην Τουρκία. Και σε δε σου έχει λείψει λίγο σε στρέφεια, όλοι άχρηστοι, ριμπάλτα μυρωδιάς, Νίκολης επικίνδυνος κτλ. Όσο να είναι ρε φίλε, έχει λείψει λίγο. Οπότε επιστρέψαμε. Καλησπέρα, και έτσι με τρόμαξε αρνητικά εικόνα του Ζούπκοφ. Ο Νίκος λέει δεν υπολογίζει τον Κουτέσα. Είναι χρήσιμος παίκτης ειδικά για τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Και για την Ευρώπη νομίζω μπορεί να χρησιμεύσει σε ειδικές καταστάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ευκαιρία ψάχνουμε εμείς. Αν δεν βλέπουμε τους άλλους να ενισχύονται δυνατά μέχρι τέλους, αν δεν τους κλώνει σε χθεσινή αμυντική λειτουργία, είναι πρόβλημα. Εντάξει, φίλε, κοίτα, η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε για βασικούς. Από τον αρχικό σχεδιασμό αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν πήρε στόπερ. Εννοώ στόπερ όχι τον Αλεξίου ή τα παιδιά που μπορούν να παίξουν και στόπερ. Εννοώ ένα στόπερ, όπως ξέραμε, υπήρχε ένα πλάνο να πάρει τέσσερις παίχτες. Έναν τον Καϊρίναν που τον πήρε, ο Ζούμκοφ, δύο. Το τρίτο ένα σεντερμπάκ και το τέταρτο ένα παίχτη για θέση του Περέρα. Τελικά εκεί έχει πάρει άλλους παίχτες, πολλούς τέλος πάντων, για χαφ. Το σεντερμπάκ δεν έγινε. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκολιτς είχε πει για τον Γεωργίεφ και μετά το μάτς με τον Ηρακλή που τον είχα ρωτήσει για τον Ριάγκα, είχε πει ότι τον υπολογίζει και αυτόν για σεντερμπάκ. Και για σεντερμπάκ τον Ριάγκα. Ο ένας που έρθα λέει, ο άλλος Σουναχή και εμείς μια ώρα πεταλώδα. Εντάξει, φίλε, η ΑΕΚ έχει, λέω και πάλι, έχει κάνει τις μεταγραφές της. Και ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά, θα κάνει και μία παραπάνω, όπως είχε πει ο προπονητής. Να συμφωνήσω με τους θυμωμένους εκτήτες, χάλια η ομάδα, χάλια ο προπονητής, χάλια ο Πήλιος, χάλια και ο Πετράν. Τα ίδια δεν λέγαμε και πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο, όχι μέχρι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, γιατί πέρυσι είχε ξεκινήσει η ομάδα με την πρόκληση μετά την Άντρελεχτ, υπήρχε αποθέωση, δεν υπήρχε. Πέρυσι ο Ολυμπιακός την πάτησε με το Champions League και το μικρό rotation. Εμείς δεν καλύπτουμε κενά. Αν τραυματιστεί επιθετικός, τι κάνουμε. Αν τραυματιστεί επιθετικός, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να πάρει κι άλλο επιθετικό. Εδώ κάθε εβδομάδα λέμε γιατί δεν παίζει ο Ζήνη, γιατί δεν παίζει ο Βάρκα, ο οποίος μένει έξω δηλαδή.
1: Ποιος είναι και η μόνη θέση που είναι τόσο καλά, ε.
2: Ναι. Έχει τρεις για δύο θέσεις. Τώρα εντάξει, να έχει και ένα πιτσιρικά, okay. Τώρα για center back και για δεξί back, τα έχω πει χίλιες φορές, τι έχει πει ο προπονητής, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι τέλους. Αυτά.
0: Ποιος?
1: Εσύ, Τάσο.
0: Εγώ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι Τάσο κοντή στην εξάλλη, αλλά όχι επίπεδο πρωταθλητισμού. Διαφωνώ σε αυτό. Από πού προκύπτει ότι δεν έχει επίπεδο πρωταθλητισμού, πώς προκύπτει αυτό δηλαδή? Τον έχουμε δει σε επίπεδο πρωταθλητισμού και βλέπουμε ότι κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σου πω, φίλε μου, στο παρελθόν όπου παίκτες στην ηλικία του Κουντούρη ξεκίνησαν από μεγάλες ομάδες και έκαναν μεγάλη καριέρα. Τους Έλληνες σε αυτή την ηλικία πρέπει να τους εμπιστευόμαστε όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο. Σε λίγο θα έχουν Έλληνες οι ελληνικές ομάδες, έτσι όπως πάμε. Δεν υπάρχει Έλληνας. Μετά θα μου στέλνετε μηνύματα σωστά. Έχουν γεμίσει ομάδα ξένους. Για Έλληνες δεν κάνουμε τίποτα. Από πού προκύπτει ότι δεν είναι για επίπεδο πρωταθλητισμού, δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Όταν πρώτο βγήκε ο Μπασινάς, ας πούμε. Θυμάμαι τότε τι γινόταν. Καλά, τότε αν υπήρχαν social με τον Μπασινά, τον Κούμα και τον Καραγκούνη, την απόφαση πήρε τότε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης να πάει με αυτούς, επειδή υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα τότε, ξεσηκωμός υπήρχε. Φώναζαν όλοι κάποιοι. Ότι πού πάμε με τους κομμασυνάδες και θα πάμε και πήρε το πρωτάθλημα και η ομάδα πήγε μετά από λίγο καιρό και στα ημιτελικά. Πρέπει να τα εμπιστευτούμε αυτά τα νέα παιδιά. Αυτό λέω και υπάρχει κι άλλο ένα παιδί το οποίο αν ο Παναθηναϊκός δεν το προσέξει θα χαθεί και λέγεται Μπινιάρης. Έτσι. Εγώ αυτό λέω, είναι κεντρικός χαφ, 6-8 είναι η θέση του, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι τον δούμε την Πέμπτη με την νίκη Βόλου. Δεν ξέρω αν το δούμε στη θέση του, να το δούμε σε άλλη θέση, γιατί τον χρησιμοποιείς πολύ αριστερό μπακ ο προπονητής το καλοκαίρι. Όμως εγώ λέω ότι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Λοιπόν, αν θα πάρουν στόπερ δεν ξέρω. Αν θα πάρουν, υπάρχει μια σκέψη, θα δούμε αν τελικά η οριστική απόφαση ήταν αυτή. Προσωπικά μέχρι και τον τραυματισμό του, εμένα δεν με ικανοποιεί η απόδοση του Τσάπρα. Καλή επιστροφή στο παιδί, βέβαια. Όντως, ο Τσάπρας δεν είναι καλός, παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει προσαρμογή. Δεν είναι. Ο Ιωαννίδης, όταν πρώτο ήρθε από το Λιβαδιακό, είχε σχέση με τον Ιωαννίδη, όπως εξελίχθηκε.
1: Εξτρέμιο, παιδί, καταρχάς στην αρχή.
0: Ακριβώς. Θέλει προσαρμογή. Δεν είναι απλό. Έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα και παίζει με τη μία. Κάποιοι μπορούν να παίξουν, κάποιοι δεν θα παίξουν.
1: Τον είχε βάλει τάσο ο Μπόλωνη στον Ασφαλή.
0: Ναι. Δεξί εξτρέμιο τον είχε βάλει. Είπε βέβαια μετά ο Φώτης ότι αυτό του κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Του κάνει καλό. Για την τεχνική και για όλα αυτά. Λιβαδιά δεν πάω. Φίλε μου, έχει πάει Διονύσο Δεσίλας, ο γίγαντας. Λοιπόν. Δεν υιοθετώ το επόμενο μήνυμα που θα διαβάσω, κύριε Κέτσε.
2: Ναι.
0: Τάσο, μπορείς να μας κάνεις μια χάρη. Τώρα που θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά, πάρε το Μαραθιανό σαν βοηθό σου να σου κρατάει τις βαλίτσες και άστον στο Αλμάτι και όποτε γυρίσει, μια χάρη για τα αυτιά μας. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, δεν άφησα το φίλο τον Γιώργο στο. Καταρχάς, βοηθός μου είναι δυνατόν. Βοηθός του Μαραθιανού εγώ, όχι βοηθός μου. Αφού είναι η Σοφία Βέμπο, ρε παιδί,
1: να έχουμε πει.
0: Είναι η Βέμπο της ΑΕΚ ο Μαραθιανός, τέλος.
2: Είναι ένα άνοιγμα, ίσως λόγω του 2-4.
0: Δεν το πλησιάζεις πλέον.
2: Ίσως λόγω των αλλαγών στο 2-4, κάνουμε στροφή ως εκπομπή.
0: Είναι θεσμός, βεβαίως, να πούμε και κάτι. Ήταν και στο Κυφισιάκ εχθές, νομίζω, και έτσι.
2: Ήτανε.
0: Απλά τα προσπερνάμε αυτά.
2: Τον είδα και στο ημίχρονο. Εντάξει, αυτά γίνονται.
0: Ναι, αυτά γίνονται.
2: Είχε μια κακή μέρα όπως και η ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Δικαιούται.
0: Αφού λοιπόν ότι με αυτό το μήνυμα που δεν υιοθετώ, φτάνουμε προς το τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα Χετζόλου, Γιώργο Ανάκη, Τάζο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη Κορυφαία Αντιγυπνότητα, στον πήγον Σου FM. Στέφαν Σωρεόπλου, στη δήμη στον έγχο και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθούν λέρε.
2: Η απόλυτη εύκολη στα
0: βραβεία. Με τον τεράστιο εργάτη Νικόλα Κτύπη.
2: Με Παναθηναϊκό 7,5 ώρα.
0: Και τη Σοφία Βέμπο τη ΣΑΕΚ. Γιώργο Μαραθιανό.
2: Αληθεύει ότι ρωτούσε αν παίζει 7 ο Παναθηναϊκός με αγωνία.
0: Ναι, με αγωνία σου λέει. Δεν
2: θα βγει ο Διασύλλας.
0: Τι έγινε, παιδί. Τι έχω. Παίζει εθνική 7, φίλε. Κοίτα. Κάνει.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι διαμήνε.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς
8: υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232.
5: Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232.

0: κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
14: Και έτσι έχουμε το φάουλ για τον Παναθηναϊκό που είναι σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Ο Λιβάη που έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 1,5 λεπτό να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ. Ηρεμή η κατάσταση τώρα, μετά την ένταση προκλήθηκε και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για άλλη μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός που ένα πρόβλημα που είχε χρόνιο πέρυσι και πρόπερση, θα πω εγώ, από στατικές φάσεις, φαίνεται ότι σιγά σιγά φέτος αλλάζει αυτή η ιστορία, αρχίζει και παίρνει πράγματα από στιμένες μπάλες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Για άλλη μια φορά είναι ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος πάνω στην μπάλα. Μέχρι τώρα ο Αργεντινός τα εκτελεί τώρα, αλλά να δούμε ο Κυριακόπουλος πώς πάρει αυτή την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού. Κυριακόπουλος φεύγει και πάλι, Ταμπόρδα θα είναι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά διώχνει ο Ζέκοβιτς. Η μπάλα πάει όμως στον Καλάμπρια, όλος ο κόσμος παραμένει στην περιοχή του Λεβαδιακού και αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Καλάμπρια που έχει βρεθεί αριστερά και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή η σέντρα του Καλάμπρια, και έτσι λύνεται η πολιορκία στην άμυνα του Λεβαδιακού και ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύεται αυτό το καλό κομμάτι από το 25 έως το 33, όπου είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Αντίνο, Καλάμπρια και δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία για να κάνει το 2-0. Και τώρα οι ιδιωτοί με τον τερματοφύλακα του στον Άνακερ ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 34 λεπτά πλέον. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Γεμίζει ο Άνακερ. Η μπάλα πάει και ο Ποντεφράι με το κεφάλι. Θα πάρει τη μονομαχία, αλλά θα παραχωρήσει πλάγιο για τους γηπεδούχους από τα αριστερά μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Βίχος το εκτελεί στον Οζέκοβιτς. Η μπάλα πάει στον Ούρση. Διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια. Ο Ούρση που βρέθηκε τώρα από τα δεξιά τον πιέζει ο Ταμπόρδα και ο Κάγκουα που πάει να κάνει το κλέψιμο και δίνει φάουλο Βεργέτης, προκαλώντας τον εκνευρισμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Φάουλ στη μεσαία γραμμή, υπεδείχθη αυτό το φάουλ πάνω στον σουτ από τον Kings Κάγκουα. Συνεχίζεται το παιχνίδι με το φάουλ να εκτελείται προς τα πίσω προς την άμυνα του Λεβαδιακού, με τον Κορνέζο να δίνει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας Παναθηναϊκός ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει, αλλά ο Λεβαδιακός πάει το πρέσ και ο Πάντερ περνά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά και θέλει να παίξει με μια διαγώνια πάσα για τον Εμμανουηλίδη, όμως ο Πολύπυρος Δεφράι διαβάζει και αυτή τη φάση και κόβει με τάκλιν πλάγιο στην συνέχεια για τον Λεβαδιακό από τα δεξιά. Το εκτελεί ο Πάντεα, η μπάλα καταλήγει στον Κωστή. Ο Κωστή ψάχνει κάποια επιλογή, γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Ούρση, ξαναπαίρνει ο Κωστή, τώρα ακόμη πιο πίσω στον Κορνέζο, ξαναγυρίζει για τον Πάντεα, ο Αντίνο του κάνει την κόντρα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Κωστή και πάει πάλι στον Πάντεα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αναγκάζουν τους παίκτες του Λεβαδιακού να γυρίσουν προς τα πίσω και τώρα φτάνουν και στην άμυνά τους, με τον Λιάγκα να αφήνει την μπάλα να περάσει out, καθώς έβλεπε τον Τετέι να πηγαίνει για να τον πιέσει. Ένας Παναθηναϊκός που ξεκάθαρα πατάει καλύτερα, ελέγχει το μάτς σε όλη τη διάρκεια του, δεν έχει κινδυνεύσει η άμυνά του, έχει βρει ένα γκολ, έχει κάνει 4 πολύ καλές ευκαιρίες. Ένας Λεβαδιακός από την άλλη που δείχνει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά

0: στο ξεκίνημα αυτής της νέας εποχής, μετά την πολύ πετυχημένη περσινή πορεία με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά είπαμε ήταν και πολλές οι αλλαγές στα πρόσωπα. Περισσότεροι από 10 παίχτες έχουν φύγει από το Λεβαδιακό. Ο Καμαρά κερδίζει μια μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα στηρίζει ο Βεργέτης, αφού είδε ότι η μπάλα χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Είχε αφήσει αρχικά πλεονέκτημα. Και ο Καμαρά αφήνει για τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια παίζει από την άλλη πλευρά στον Κυριακόπουλο που έχει ένα στρέμμα γήπεδο. Τώρα ο Κυριακόπουλος κατεβάζει. Πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει και γυρίζει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Στεφάν Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον συμπατριώτη του Φαντρόγγελεν και από εκεί ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο και ο Κυριακόπουλος κάθεται για τον Τετέ. Ο Τετέ τσιμπάει την μπάλα πολύ ωραία, αλλά δεν του βγαίνει το κόλ που πήγε να κάνει να περάσει τον Παντέα. Χάνεται η μπάλα, την παίρνει ο Κωστή και γυρίζει πίσω στον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στον Τζιβελεκίδη αριστερά, πιέζει πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Βίχος γίνεται κάτοχος της μπάλας, θέλει να βρει τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Φαντρόγγελεν θα κερδίσει. Φαντρόγγελεν για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα για τον Καλάμπρια και από εκεί ο Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Αντίνο στη μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο περιμένει κάποια βοήθεια, τελικά πάει στο 1-1, συγκλίνει προς τα μέσα, φρενάρει και για σιγουριά γυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Οι παίκτες του Λεβαδιακού περιμένουν στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάποιο διάδρομο για την περιοχή του Άνακερ. Ντεφράι, Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα ξανά πάλι δίπλα του στον Ντεφράι. Πηγαίνει ο Τζέκοβιτς να του ασκήσει πίεση και ο Ντεφράι δίνει στον Λιβάη που γύρισε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Και τώρα από εκεί στον Καμαρά και ο Καμαρά κάθεται για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα διαγώνει για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο θέλει να περάσει τον Πάντα, θα τον κόψει ο Πάντα και θα πάρει το φάουλ ο Ούρση από τον Σαντίνο Αντίνο. Εκτελείται το φάουλ γρήγορα για τον Κωστή. Τον πιέζει ο Ταμπόρδα. Όμως ο Λεβαδιακός καταφέρνει με τον σουτ να βγει μπροστά και η μπάλα πάει αριστερά στον Βίχο. Ο Βίχος πίσω στον Κωστή. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ καλός και στο αμυντικό transition σήμερα. Έχει πολύ καλές επιστροφές. Δεν επιτρέπει στο Λεβαδιακό να τον πιάσει στον ύπνο που λέμε. Μια διαγώνια παλιά τώρα για τον Ούρση. Ο Ούρση θέλει να παίξει με τον Ζέκοβιτς, όμως ο Κυριακόπουλος θα κλέψει ωραία. Και ο Καμαρά θα δώσει στον Τετέι. Ο Τετέι για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πίσω στον Ντεφράι. Και από εκεί δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια μια πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Κράτημα στο Λιβάη. Με καθυστέρηση ο Βεργέτης θα κάνει την υπόδειξη του φάουλ, θα δώσει την υπόδειξη του φάουλ και το φάουλ εκτελείται από τον Καλάμπρια για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα μοιράζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει πολύ γήπεδο μπροστά του, διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα, σταματάει και δίνει στον Καμαρά, ο Καμαρά στον Ντεφράι, ο Ντεφράι που είναι ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού και παίζει μπροστά από το μικύκλο της μεσαίας γραμμής. Καλάμπρια για τον Κάγκουα, ο Κάγκουα που είναι πολύ κινητικός, δίνει στον Καμαρά, ξαναπαίρνει πάλι ο Κάγκουα. Ψάχνει τώρα κάποια επιλογή, έχει κάνει κίνηση και ο Καμαρά, κρατάει ο Κάγκουα και δίνει αριστερά στο Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δεν έχει διάδρομο και ξαναεπιστρέφει την μπάλα στο Κάγκουα. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού συμβαίνουν όλα αυτά και από τα αριστερά. Κάγκουα τα μπόρδα, Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα. Και τώρα τα μπόρδα, πολλές πάσες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, παίκτες του Λεβαδιακού παρακολουθούν. Ο Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καλάμπρια στα δεξιά. Καλάμπρια στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα με τη μία στον Καμαρά. Καμαρά ξανά στον Ντεφράι και από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν μια διαγώνια πάσα για τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια μεγάλη σέντρα προς τον Τετέι. Ο Τετέι παίρνει κεφαλιά σκαστή, διώχνει όμως ο Τσιβελεκίδης. Απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού και στο γέμισμα πηγαίνει πρώτος στον Ντεφράι και ο Κάγκουα δίνει στον Καμαρά. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Κάγκουα στον Κωστή, αν έχω δει καλά. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού, επιθετικό φάουλ από τον Βεργέτη. Στο 40 βρισκόμαστε, 40 λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1.
1: Έχει αρχίσει εδώ και ένα λεπτό το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο στο Telekom Center Athens. Ελλάδα-Ισπανία 45-45. Μετά την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στη Λιβαδιά θα πάμε στο Telekom Center. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: 40 λεπτό λοιπόν. Ο Τετέ είναι στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει μια ενόχληση, αλλά τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα σηκωθεί ο Ανδρέας Τετέ και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτοκερδισμένο φάουλ του Λεβαδιακού μπροστά από την περιοχή του. Δεν θα χρειαστεί να μπει το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και ο Άνακερ, ο goalkeeper της ομάδας Βιωτίας, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, εκτελώντας δεξιά για τον αρχηγό του το Λιάγκα. Λιάγκας πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει και τον αναγκάζει σε μια μεγάλη μεταβίβαση, απευθείας πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι, ενώ αν διακρίνω καλά πρέπει να πραγματοποιεί ζέσταμα ο Κοντούρης με έναν από τους γυμναστές του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν, κακό κοντρόλ του Κυριακόπουλου εδώ και ευκαιρία στο Λεβαδιακό τώρα να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού με αυτό το πλάγιο από τα δεξιά, με τον Ούρση να το εκτελεί για τον Σουτ. Ο Σουτ κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζέκοβιτς πολύ καλή ευκαιρία και ο Πένια κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Να χαμένη λοιπόν ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Στο 41 έρχεται η ευκαιρία του Λεβαδιακού, όταν από τη σέντρα του Σουτ ο Τζέκοβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, πήγε να εκτελέσει τον Πένια με καρφωτή κεφαλιά και ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια πολύ σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το 0-1 στο 41, και αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη ευκαιρία του Λεβαδιακού στο παιχνίδι, η οποία έρχεται στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να δημιουργήσει, από ένα πλάγιο ήρθε αυτή η συνθήκη και ο Κάγκουα τώρα δίνει στον Ταμπόρδα και από εκεί στον Καμαρά και αυτό στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στο πίθος του Παναθηναϊκού από την κόντρα. Την παίρνει ο Καμαρά και ο Καμαρά δίνει για τον Κάγκουα σε ένα χώρο που έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο πάει στο ένας με έναν από τον πάντα, θα το περάσει, η μπάλα θα πάει όμως στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα στον Ταμπόρδα, στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ταμπόρδα πήγε να κάνει μια εξειδημένη πάσα πάνω από τον αντίπαλό του, κόπηκε και ο Κυριακόπουλος τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που η άμυνα του Λεβαδιακού κόβει με ευκολία. Ο Βίχος κρατά την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, τον κόβει ο Καλάμπρια αλλά κρατά την κατοχή ο Βίχος. Γεμίζει τώρα ο Βίχος για τον Ζέκοβιτς, παίρνει την κεφαλιά ο Ζέκοβιτς, παίρνει μια δεύτερη κεφαλιά ο Σουτ, Κυριακόπουλος, Αντίνο, συνεχόμενες κεφαλιές ήταν αυτά. Τελικά από τα πόδια του Κυριακόπουλου η μπάλα γυρίζει στον Πένια, που μία φορά χρειάστηκε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό και η επέμβασή του ήταν σημαντική, καθώς ο Ζέκοβιτς ήταν πολύ κοντά και του πήγε μπάλα Λουκούμι για αυτή την κεφαλιά, αλλά ο Πένια είχε καλή αντίδραση. Φαντρόγγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια ξανά στο Φαντρόγγελεν. 2,5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45 και ο Φαντρόγγελεν μοιράζει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος περνά τη μέσα γραμμή και δίνει για τον Τετέι που κινήθηκε στη θέση έξω αριστερά. Πολύ ωραίο τάκλινγκ από το Λιάγκα, θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει το σουτ. Ο σουτ θέλει να παίξει με τον Κωστή. Ο Κωστή κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ούρση και πάλι Κωστή και τώρα Λιάγκας. Φαίνεται ότι αυτή η φάση για το Λεβαδιακό έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους που κυκλοφορούν τώρα με πιο μεγάλη έτσι, σιγουριά την μπάλα. Τσιβελεκίδης κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Ταμπόρδα και δίνει για τον Κωστή λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κωστή δεν έχει αντίπαλο, προχωράει, θέλει να παίξει κάθετα με τον Εμμανουηλίδη. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα κλέψει και θα πάρει ο Τετέι. Ο Τετέι τώρα είναι ο Τετέι, κάνει κίνηση και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι κουβαλάει την μπάλα και δεν είναι για τον Λιβάη. Είναι τα τέτοια του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη την πάει την μπάλα όμως ο Πάντεα την τελευταία στιγμή με το δεξί του χέρι θα κόψει και θα σώσει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Αλλά τώρα ο Λεβαδιακός θέλει να βγει αυτός γρήγορα γρήγορα στην κόντρα. Με τον Κωστή να κάνει την παλιά απέναντι στο Βίχο που είχε μείνει ψηλά. Βίχος κάνει την παράλληλη πάσα στα δεξιά για τον Ούρση έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα υπέθεση του Λεβαδιακού. Κωστή ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει δεξιά στον Λιάγκα. Λιάγκας ξανά στον Κωστή. Ο Κάγκουα τον επιτηρεί και δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης τώρα αριστερά στον Ούρση και πάλι πίσω στον Τσιβελεκίδη. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Είμαστε στην αναμονή και του χρόνου των καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος. Λιάγκας τώρα με την μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για τον Κορνέζο. Ο Τετέι πηγαίνει να πιέσει τον Άνακερ, τον αναγκάζει να διώξει όπως να δώσει πολύ ύψος στην μπάλα και εδώ υπάρχει φάουλ του Αντίνο στον Λιάγκα και κίτρινη στον Αντίνο από τον Βεργέτη και διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεύτερη κίτρινη από τον Βεργέτη μετά τον Καμαρά και στον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που στο 44 απάντησε στις ευκαιρίες, στην ευκαιρία του Λεβαδιακού που πήγε στο 41 με τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Λιβάη δεν μπόρεσε, ή μάλλον να είμαστε σωστοί, ο Άνακερ την τελευταία στιγμή του πήρε την μπουκιά από το στόμα και δεν το επέτρεψε να βρεθεί προκαινής εστίας. Συμπληρώνει τώρα το 45 λεπτό και θα δούμε από τον τέταρτο το χρόνο των καθυστερήσεων με τον Λεβαδιακό 2 λεπτά καθυστερήσεις οι οποίες ξεκινάνε από τώρα. εδώ στο γήπεδο της, του Λεβαδιακού στη Βιωτία. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την κατοχή με ένα πλάγιο κερδισμένο από τα δεξιά, μπροστά στον Πάγκο και στον Τζέικοπ Νίστρουπ, εκεί ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη, θέλει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Γκρινιάζει ο Ιταλός. Να δούμε την εκτέλεσή του. Καθυστερεί πολύ ο Καλάμπρια. Του σήκωσε το χέρι ο Βεργέτης ότι θα ότι μετράει. Εκτελείται το πλάγιο, χάνει την μπάλα ο Κωστή, την παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία και κερδίζει και το πλάγιο. Στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Και Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Από τη μία μεριά στην άλλη μπάλα, στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Μανουλίδης στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει την μπάλα. Αλλάζει με τον Γκάγκουα. Ξαναπαίρνει πάλι ο Φαντρόγγελεν. Τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στην Λιβαδιά. Ο Πένια τώρα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός με το κεφάλι θέλησε να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν είχε κάνει κίνηση. Και έτσι ο Λιβαδιακός παίρνει την κατοχή της μπάλας. Ούρση στη μεσαία γραμμή ανάμεσα σε δύο. Αφήνει στον Κωστή. Αυτός θέλει να παίξει αριστερά για τον Τζιβελεκίδη. Η μπάλα φεύγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από τα δεξιά για τον Τριφύλι. Δεν λέω για τους πράσινους, γιατί σήμερα φοράει τη μαύρη του εμφάνιση ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα γεμίζει προς την περιοχή του Λεβαδιακού, απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης. Μια ανάποδη κεφαλιά εκεί στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα καταλήγει στον Εμμανουηλίδη, αυτός θέλει να παίξει δεξιά για τον Πάντεα. Πηγαίνει ο Αντίνο να του ασκήσει πίεση. Ο Πάντεα θα περάσει. Θα κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά η μπάλα θα πάει πάνω στον Ούρση. Ο Ούρση κάνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα περνά από όλους και ο Αντίνο την κατεβάζει και ο Βεργέτης σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό. Ημίχρονο λοιπόν εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό με το αυτογκόλ του Κωστή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ρατζιά. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός στην δική του πρεμιέρα στην Στοιχημάν Super League. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη στο Telecom Center. Θα κάνουμε μετά ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περιγραφή. Έλα, Χρήστο μου.
2: Λοιπόν, 4-43 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 54-49 μπροστά η ελληνική ομάδα με έναν Νίκα Λάφη να είναι ηγετικός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Η Ισπανία τώρα με το Τσένσου παίρνει ένα drive άστοχο, rebound από Θανάση Αντετοκούνμπο, έχει μπει και ο κόσμος. Την εξίσωση η ελληνική ομάδα κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα παρά τα προβλήματα. Ωραία πάσα τώρα του Καλάφη, το Θανάση Αντετοκούνμπο, 56-49 στην εφτά για την ελληνική ομάδα. Και άρον καλή time out ο Ζουζ Ματέο, καθώς βλέπει την ελληνική ομάδα μετά το καλό ξεκίνημα που έκανε στο μάτι Κύπρο, γιατί 8-0 και μετά με 9 πόντους να ξαναπατάει κάτι και να ξεφεύγει με 7 πόντους. Έχει πολύ δρόμο ακόμα πάντως για αναμέτρηση. 19 πόντους έχει ο Μίτογλου για την ελληνική ομάδα. 11 με 6 assist έχει ο Νίκα Λάθης. 7 ο Τόρσεϊ. Αυτή είναι η πρώτη φορά για την ελληνική ομάδα. Το μεγάλο της πρόβλημα είναι η φορά με τα φάουλ. 4 ο Καραγιανίδης, 3 ο Χαραλαπόπουλος, 3 ο Κώστας Αντετοκούνμπο και 2 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Αρκετά μεγάλη φορά για την ελληνική ομάδα που δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στους ψηλούς. Για την Ισπανία ως τώρα 11 πόντους έχει ο Σεντουμπέρι, 7 ο Μάρα, 6 ο Πάρα και 9 ο Τελαρέα.
1: Πολύ λίγο θα μας ξανάσει σε ένα Χρήστο Ρομπόλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΦ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, γραμμή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ξανά στο Χρήστο Ρομπόλη. 19 assist για 5 λάθη η Εθνική. Αυτό νομίζω ο Χρήστο τα λέει όλα.
4: Ναι, σήμερα η ελληνική ομάδα είναι πραγματικά πολύ καλή. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξαναλέω, απέναντι σε μια Ισπανία που έχει 4 NBA, η Ελλάδα δεν έχει το δικό της, χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολάου, χωρίς τον Καβόπουλο, δεν χρειάζεται τώρα να παριθμούμε τις απουσίες. Και παρόλα αυτά σήμερα είναι πραγματική εθνική ομάδα, όχι αυτή που είδαμε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια και γνωρίσαμε ήττες από Πορτογάλους, Ρουμάνους και Ουκρανούς. Τώρα προηγείται 56-51, 2-56 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, και ενώ Μίτογλου είναι στις βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Μπάμπα Μίλλερ, ο Μίτογλου ο οποίος έχει μείνει στις 19 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα πετύχει τους 20 με την πρώτη του βολή. Η ελληνική ομάδα που συνεχίζει με τον Καλάθι στον ρόλο του οργανωτή, τον Ντόρσεϊ στο 2, τον Καλεντζάκη στο 3, τον Φανάσα τον Κούμπο στο 4 και τον Μίτογλου στο 5. Από την άλλη ο Μπριθουέλα, ο Καρντένας, ο Χουάντσο, ο Γκονζάλεφ και ο Μάρα είναι οι 5 για τον Τσούς Ματέο. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Μίτογλου, ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Κώστα Αντιτοκούμπο. Ο Κώστα Αντιτοκούμπο ο οποίος έχει 3 φάουλ. Αλλάζει τα πεντάρια του τώρα ο Βασίλης Πανούλης. Αν και ο Μίτογλου σήμερα έχει παίξει αρκετά και στο 4. Στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε κατά βάση στο 5. Σήμερα, επειδή έχουν και πολύ ψηλότερα κορμιά οι αντίπαλοι Ισπανοί, τον επιστρατεύει αρκετά και στο 4 που είναι η φυσική του θέση του Τίνου Μίτογλου. Πάντσο πίνει στον Περιθουέλα, την πίεση του Καλαϊτζάκη, βγήκε Κώστα Αντιτοκούμπο, στη γωνία ο Καρντένας, μπαίνει προς τα μέσα, επάστα στην αδύνατη πλευρά στον Γκονζάλεφ, φόρουαρντ ο Σέλτικς μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή, την μπάλα όμως από χέρια του Κώστα Αντιτοκούμπο θα πέρασε εκτός γηπέδου, πάντως δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση της Ισπανίας, 3,9 απομένουν, η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό νωρίτερα και όχι Στεφάνη από την προσπάθεια που έκανε ο Μάρα να πετύχει με ένα κάποιο follow από αυτή την άθαλη πάσα του Γκονζάλεφ το καλάθι, δεν τα κατάφερε, αλλά οι Ισπανοί ανανέωσαν, μάλλον έχουν δεύτερη ευκαιρία. Γιατί την ανανέωσαν και τώρα θα την πετύχουν, θα το πετύχουν το καλάθι με τον Μπριθουέλα που σε εκτέλεσε πολύ γρήγορα. Θα κάνει το 58-53, 2,5 λεπτά ακριβώς τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τόρσεϊ θα την βάζει την μπάλα για να ξαλαφρώσει λίγο τον καλάθι ο οποίος έχει επομιστεί και αυτό το βάρος. Τόρσεϊ τώρα με τον Γκονσάλεθ απέναντί του. Στέκεται, βρίσκει λίγο χώρο, σουτάρει, ευστοχή. Μια υπότιτλη του Τάιλερ Τόρσεϊ ο οποίος έχει 3 στα 10 σουτ και φέρνει ξανά την εθνική ομάδα στο συν 7, 60-53. Καρντένας βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραίο καλάθι από τον πρώην γκάρ του Περιστερίου και νυν της Βαλένθια. Θα μειώσει και πάλι στους 5, 60-55. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ένα κατάμεσο, ελάχιστα και ένα καθίσμα που έχουν απομείνει. Και μάλιστα ο αριθμός των εισιτηρίων είναι η τρίτη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών σε παράθυρα στην Ευρώπη όλων των εποχών από τότε που έχουν διερωθεί τα παράθυρα. Ο Ντόρσε ένα τρίπονο τρίποντο, ενδεχομένως να κρίσει και φάουλ, νομίζω ότι έπρεπε να δώσει φάουλ, αλλά πάντως ο Ντόρσε το βάλε ακόμα και έτσι. Έλεγα ότι η Ελλάδα με 17.677 εισιτήρια σήμερα έχει κάνει ρεκόρ για αυτά τα παράθυρα και το τρίτο μεγαλύτερο όλων των εποχών στην Ευρώπη σε προκριματικά είτε παγκοσμίου είτε ευρωμπάσκετ. Ο Μάρα κλείνεται, ένα πολύ δύσκολο καλάθι από το Πελώρι αυτό παίκτη των 2-20 εκατοστών, ο οποίος από την baseline και χωρίς να βλέπει καλά το καλάθι γύρισε και τελείωσε τη φάση κερδίζοντας και το φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούμπο, καθαρό το φάουλ. Πολύ ωραία κίνηση του Μάρα, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα παίξει στο Οκλαχώμα αυτή τη Thunder. Είδαμε και το replay του Τόρσε νωρίτερα, ένα πεντακάθαρο το φάουλ. Απορώ πώς δεν μπορούσαν να το δουν τρεις διαιτητές αυτό το πράγμα. 63-57 το σκορ, μια βολή συμπληρωματική για τον Αντάι Μάρα. Το νούμερο 12 του φετινού draft από τους Οκλαχώμα City Thunder. Έτοιμος ο Μάρα για τη συμπληρωματική βολή. Είναι καλός και σε αυτό το κομμάτι. Έχει αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση. Ο Μάρα θα μειώσει στους 5-63-58, προσπαθεί να χτίσει μια μικρή διαφορά η ελληνική ομάδα, να τη φέρει εκεί στα όρια της κουψικής θυμής, δεν της το επιτρέπουν οι Ισπανοί. Και τώρα το Λιόπουλος στο κομμάτι του παιχνιδιού, θα την κατέστησε τον καλάθι, ετοιμάστηκε και ο Καραγιαννίδης σε πρώτη ευκαιρία. Την πάσα του Λιόπουλου στον Κώστα Αντιτοκούμπο για αποκλείσει τον Ντόρσεϊ, ο οποίος αισθάνεται ζεστός, τώρα όμως αλλοιώνει την προσπάθειά του από τον Γκονζάλεφ, φάσα βρεδιασμού στον Κοντζάλε. Ο Τολιόπουλο παίζει καλή άμυνα και τον αναγκάζει σε βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Τολιόπουλο που βάλε μπροστά το κορμί του στον Κοντζάλε. Το forward of Celtics είναι αγνώριστο σχέση σήμερα γιατί δεν ήταν καλό ούτε απέναντι στην Πορτοκαλία. Καραγιανίδη μέσα αντί του Αντιτοκούμπο, του Κώστα Αντιτοκούμπο. Ο Πανάκη παραμένει στο παρκέ και ο Ντόρση θα πάρει ανάσε για να μπει στη θέση του ο Μπαζίνα. Τώρα το Λιόπουλο σαν αυτό που θα τρέχει και σε επίθεση. 1 και 4 για το δεκάλεπτο. 63-58 για το γκίγια την ελληνική ομάδα. Με τον Παθήνα να δίνει στον Λιόπουλο. Κάποιε παγίδε από του Ισπανού τη διασπάθαμε σχετικά εύκολα. Και τώρα το Λιόπουλο με τον Περιθουέλα απέναντί του. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Κρίνα από το Θανάση. Ωραίο βρίσκει χώρο το Λιόπουλο προ πίτα, αλλά δεν παίρνει το σουτ. Γιατί έκλεισαν γρήγορα οι Ισπανοί πάνω του. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Ελλάδα. Το Λιόπουλο περνάει. Υποπίεση τρίποντο. Θα το βάλει. 66-58 από το τρίτο του Βαθύνη το Λιόπουλου, το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς από το ψινό παιχνίδι. Είχε ως τώρα δύο βολές το πρώτο μέρος, τώρα ένα τρίποντο. Μετά από δύο άστοχες προσπάθειες που είχε, ο καπτένας βρίσκει λίγο χώρο, παίρνει μπροστά μέσα. Κλέβει ο Λιόπουλος και φάουλ, αντεθνητικό είναι αυτό. Αλλά το δίνουν απλό φάουλ οι διαιτητές, θα κάνει φάουλ τους Σπανούλη σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το εθνικό, είχε περάσει την μπάλα μπροστά ο Λιόπουλος. Υπήρχε ξεκάθαρη ευκαιρία εθνικιασμού για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε. Ο Φανούλης δεν παίρνει για την ώρα talent. Θα γίνει αλλαγή, θα πει ο Τελαρέα στη θέση του Καρτένας, ο οποίος θα θέσει τα τρία φάουλ με αυτό. Απλό φάουλ έχουν δώσει οι διαιτητές και δεν βλέπω κάποια κίνηση από τον ελληνικό πάγκο να το αμφισβητήσουν. Νομίζω πάντως ότι κάλλιστα θα μπορούσε να το θέσει αθλητικό. Δεν πήγε καμία μπάλα ο παίκτης της Ισπανίας εκεί. Είχε περάσει μπάλα μπροστά. Είχε προϋποθέσει ευνηδιασμού με τουλάχιστον.
5: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
8: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
7: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
8: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι δύο, είναι δύο.
5: Sport FM Πάτρα.
3: Ο Ντίνος Μίτογλιν, ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 21 πόντους, με καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο που είχε 19 με 5-5 τρίποντα. Είχε ανεβάσει πάρα πολύ την αποδοσή του και ο Τάιλερ Ντόρση, που συμφέρει στους 12 και ο Νίκα Λάθης, που είναι ο κορυφαίος του μας στη δημιουργία με 6 assist και 11 πόντους. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Εθνική βγάζει πάθος, βγάζει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία. Έχει μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση την οποία την ακολουθεί στο Glass Floor του Telecom Center και έχει αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμή. Και ξαναλέω, όλα τα λεφτά είναι αυτή η αναλογία των 19 assist για μόλις 5 λάθη απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει πάρα πολύ ύψος και φαίνεται αυτό στα 13 θετικά rebound που έχει πάρει. Νομίζω ότι αν η Εθνική ήταν το ίδιο προσιλωμένη την Παρασκευή απέναντι στην Ουκρανία, θα είχε στρώσει πολύ καλύτερα τον δρόμο της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2027. Ημίχρονο και στη Λεβαδιά, θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Σε λίγο θα πάμε ξανά στον Βαγγέλη Νερατζιά. Για την ώρα μπορούμε να δώσουμε μικρόφωνο στον Χρήστο Ρομπόλη. Ναι, βεβαίως μπορούμε. Να δούμε πώς άρχισε η τέταρτη περίοδος. Χρήστο.
4: Άρχισε με ένα ακόμα στοχοτρίποντο ελεύθερο από τον Χαραλεμπόπουλο. Δύο άστοχα από τον Τολιόπουλο και τον Χαραλεμπόπουλο θα μπορούσαν να ανεβάσουν την εθνική ομάδα σε διψήφια διαφορά. Παραμένει πάντως στο συν 9. Η πάσα τώρα στον Μάρα, έξυπνο φάουλ από τον Παζίνα, ο οποίος εκεί είχε να τα βάλει με ένα παιδί 2-20, έκανε το φάουλ χαμηλά. Πρώτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. 9-20 για το φινάλε. Προβάδισμα 9 πόντων για την Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Είπαμε, η ελληνική ομάδα σήμερα είναι καλύτερη από τους Ισπανούς, οι οποίοι μόνο και μόνο κυρίως χάρη στα αθλητικά τους προσόντα, το ύψος τους, κυρίως το μέγεθος, είναι κοντά στο σκορ. Η ελληνική ομάδα κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα, καμία σχέση, ξαναλέω, με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα ο Μπρικουέλα με ένα σούτ αλαπρίτες από τη γωνία θα κάνει το 67-60, θα μειώσουν στους 7 Ισπανοί. Είπαμε, δεν πρόκειται να τα παρατήσουν. Και τώρα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κάνει παράβαση στην επαναφορά, γιατί δεν τον πρόσεξε ο συμπαίκτης όταν μετάνιωσε να του δώσει την πάσα, έκανε ένα βηματάκι προς τα μέσα, πάτησε γραμμή και έτσι η μπάλα πηγαίνει στην Ισπανία. Άκουπα 14 δευτερόλεπτα όμως επίθεσης. Αλλαγή για την Ελλάδα, έξω ο Γαλετζάκης, μέσα ο Λαρετζάκης, τώρα με Μπαζίνα, το Λιόπουλο, Λαρετζάκη, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Καραλαμπόπουλο, ένα χαμηλό σχήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, καθότι είναι με πολλά φάουλ και ο Καραγιαννίδης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. 5 δευτερόλεπτα είναι αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε για την ανταπόδοση του δώρου τους Ισπανούς. Μετά τη δικό μας λάθος στην επαναφορά έκανα και εκείνη 5 δευτερόλεπτα, όμως όχι πάτημα γραμμής. Και έτσι ξανά η μπάλα για την ελληνική ομάδα, άκοπα και για εκείνη, αν και έπαιξε άμυνα και να δυσκολεύσει τους Ισπανούς. Νωρίτερα ήταν αποκλειστικά δικό μας λάθος.
3: Όλα έτοιμα στη Λιβαδιά για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Νερατζιά για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε δύο ενδεκάδες. Βαγγέλη μου.
13: Νικόλα, όπως είχα πει από το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου που έβλεπα τον Κοντούρη να πραγματοποιεί εντατικό ζέσταμα, τον βλέπω τώρα να βρίσκεται εκεί στην άκρη. Τώρα τον καλούν κάτι στον πάγκο για οδηγίες. Φαντάζομαι ότι η αλλαγή όμως θα γίνει τώρα, γιατί δεν βλέπω τον Ετιέν Καμαρά να έχει βγει για το δεύτερο ημίχρονο. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει σίγουρα μια αλλαγή και μια θα έχει μάλλον και ο Λεβαδιακός, καθώς έκανε εντατικό ζέσταμα ο Χουάν Μπάουσα. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι οι αλλαγές. Ο Κοντούρης θα είναι για τον Παναθηναϊκό στη θέση του Ετιέν Καμαρά, γιατί βλέπω τους υπόλοιπους 9 συν τον Πένια. Άρα Κοντούρης αντί του Ετιέν Καμαρά, ναι, αυτή είναι η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Ο Σωτήρης Κοντούρης παίρνει το χώρο στη μεσαία γραμμή στη θέση του Γάλλου. Και για το Λεβαδιακό θα περάσει ο Μπάουσα με το νούμερο 7. Να δούμε ποιος έμεινε στον πάγκο, ποιος έμεινε στα αποδυτήρια, με συγχωρείτε, για το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Λεβαδιακό να είναι στη σέντρα για το δεύτερο μέρος, ο Μπάουσα θα περάσει στη θέση του Εμμανουηλίδη. Βγαίνει ο Εμμανουηλίδης λοιπόν και μπαίνει ο Μπάουσα. Για τον Παναθηναϊκό βγήκε ο Ετιέν Καμαρά και μπήκε ο Σωτήρης Κοντούρης. Αυτές είναι οι αλλαγές των δύο προπονητών. Ένα σχαφ για τον Παναθηναϊκό, που ο Ετιέν Καμαρά είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει και 2-3 λάθη. Και προφανώς προτίμησε να τον αντικαταστήσει με τον φρέσκο Κοντούρη ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Το παιχνίδι ξεκινά. Άνακερ, Πάντεα, Βίχος, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Σουτ, Κωστή, Μπάουσα, Ούρση και ο Ζέκοβιτς διαμορφώνει τη εντεκάδα του Παναθηναϊκού Λεβαδιακού. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κοντούρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, πάντα στο 0-1 ο Παναθηναϊκός από το πρώτο μέρος, και εδώ ο Κοντούρης βάζει την κόντρα στο Βίχο και παραχωρεί ένα πλάγιο από το κέντρο και από τα αριστερά, όπως έχει την μπάλα ο Λεβαδιακός με τον Βίχο. Ο Βίχος αλλάζει με τον Ούρση και παίζει στον άξονα με τον Μπάουσα, που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι. Ο Μπάουσα παίρνει και την μπάλα με τον Κοντούρη μονομαχή. Οι δύο είναι σωληθώντες και υπάρχει φάουλ του Μπάουσα πάνω στον Σωτήρη Κοντούρη, που παίρνει και το ζεστό χειροκρότημα καθώς βρίσκεται στην πλευρά που είναι η φίλη του Παναθηναϊκού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετός ο κόσμος γενικά εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού απόψε, σε μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία είναι και πολύ καλή. Γύρω στους 4.000 συνολικά φίλους του ποδοσφαίρου βρίσκονται για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, το μάτς που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στο 47 βρισκόμαστε και ο Πένια, ο Ινάσιο Πένια, ετοιμάζεται να γεμίσει για να φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου είναι διεκδικήσιμη. Ο Λιβάη θέλει να κατεβάσει, τον πιέζει ο Τσιβελεκίδης και το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Από τα αριστερά και στην άμυνα του Λεβαδιακού αυτό το πλάγιο, με τον Βίχο να πηγαίνει στην εκτέλεση. δίχως, ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνουν κίνηση παίκτες του Λεβαδιακού, απομακρύνουν όπως όπως με τον σουτ. Δίνει πολύ ύψος την μπάλα, ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά και δίνει στα αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να κατεβάσει, ξέχασε την μπάλα και τη χάνει κιόλας και ο Λεβαδιακός τώρα εδώ έχει προϋποθέσεις με τον Πάντε από τα δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο. Οι υπεδούχοι στο πλάγιο, η μπάλα πάει στον Κωστή. Ο Κωστής στη μονομαχία με τον Κοντούρη. Τζατζάρισμα εκεί, παίρνει την μπάλα μέσα του Παναθηναϊκού, γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν προσποιείται, βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να γυρίσει προς τα πίσω και κερδίζει το φάουλ. Και οι παρατηρήσεις τώρα στον Λιάγκα, στον αρχηγό του Λεβαδιακού, για αυτό το φάουλ, καθώς διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Βεργέτη, το ρέφερ της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς καλύτερος, βρήκε ένα γκολ και έχασε άλλες πέντε πολύ καλές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και το δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία. Είχε πολύ καλή εκκίνηση στο μάτς στο πρώτο διάστημα που βρήκε τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Άλλη μια πολύ χαμένη ευκαιρία με τον Τετέι στο δεύτερο λεπτό. Στη συνέχεια ο ρυθμός κάπως έπεσε και μετά το 25 οι πράσινοι που αγωνίζονται σήμερα με τη μαύρη τους εμφάνιση είχαν τέσσερις ευκαιρίες κατά σειρά με Αντίνο, Καλάμπρια, Λιβάη και πάλι το Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Τετέι από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή του Λεβαδιακού και θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Ανοίγει πολύ την μπάλα ο Τετέι. Τάκλινγκ την τελευταία στιγμή και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο από τα αριστερά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα κόρνερ που σπέβδει να εκτελέσει ο Βιθέντε Ταμπόρδα ως συνήθως. Ο Λεβαδιακός είχε μια καλή στιγμή στο 41. Όταν από σέντρα του σουτ μετά από πλάγιο ο Ζέκοβιτς με καρφωτή κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ινάσιο Πένια. Στο 49 βρισκόμαστε και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που φέρνει συναγερμό στην περιοχή του Λεβαδιακού. Τα μπόρδα στην εκτέλεση. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα την έμπνευση του Αργεντινού. Θα εκτελέσει με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Θα διώξει όπως όπως η άμυνα των Βιωτών. Η μπάλα όμως πάει πάνω στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ντεφράι σηκώνει την μπάλα για τον Αντίνο, κόβει όμως ο Πάντεα, αλλά ο Κυριακόπουλος ανακτά την κατοχή, πιέζεται από τον Ούρση. Ούρση κρατάει την μπάλα, δίνει στον Πάντεα, ο Πάντεα για τον Κωστή, πηγαίνει πάνω του Κάγκουα, τον πιέζει, αλλά ο Λεβαδιακός κρατάει με τον Ούρση και τώρα γυρίζει τη φάση πίσω ο Βεργέτης και δίνει φάουλ για τον Λεβαδιακό. Ο Κάγκουα που είναι αρκετά δραστήριος, θετικότατο μέχρι τώρα το ντεμπούτο του και αυτός είναι ο λόγος που από τους δύο κεντρικούς μέσους ο Νίστρουπ επέλεξε να αντικαταστήσει τον Καμαρά με τον Κοντούρη και να κρατήσει τον Κάγκουα στον τεμπούτο του στην 11η. Ο Βίχος θέλει να κάνει μια πάσα εκεί όπου η μπάλα κοντράρει στον Καλάμπρια και πάει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θέλει να βρει τον Τετέι, θα χάσει τη μονομαχία από τον Τζιβελεκίδη. Φαντρόγγελεν δίνει ύψος στην μπάλα με την κεφαλιά. Ντεφράι μια δεύτερη κεφαλιά ακόμη πιο ψηλά. Καλάμπρια κατεβάζει πρώτου Βίχου και δίνει στον άξονα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον Κοντούρη και ο Κοντούρης με τη μία θέλει να παίξει το χώρο για τον Αντίνο. Κόβει ο Λιάγκας, παίρνει ο Κάγκουα και πάλι. Αντίνο, φάουλ, αφήνει το παιχνίδι πλεονέκτημα. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα και νέο φάουλ του Βίχου. Εδώ υπάρχει και κίτρινη κάρτα στον αριστερό που στο φύλακα του Λεβαδιακού. Καθώς ο Κάγκουα ήρθε με πολύ σπιρτάδα και πήρε την μπάλα προς τα εμπρός. Το έλεγα και πριν ότι είναι θετικότατο το ντεμπούτο του Kings Κάγκουα. Το έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι όλες τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού και το βλέπουμε και σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ένα παιδί που με το καλημέρα μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η εστία, αλλά μια ευκαιρία για να ανεβάσει ο Παναθηναϊκός και πάλι πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής του Άνακερ. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Κοντούρης δίπλα του. Γι' αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού στο 51 βρισκόμαστε εδώ στην Λιβαδιά. Σφυρίζει ο Βεργέτης, ο Κοντούρης παίρνει πολύ φόρα. Εκτελεί κατευθείαν ο Κοντούρης, η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Ο Κοντούρης επαναφέρει στον Αντίνο, ο Αντίνο κάνει την κεφαλιά και η μπάλα τώρα από το διώξιμο πηγαίνει πάνω στον Μπάουσα. Ο Μπάουσα παίζει με τον Κωστή, θα τον κόψει εκεί τα μπόρδα που είχε μείνει πίσω. Η μπάλα καταλήγει από τις κόντρες στον Ούρση και ο Κοντούρης θα του πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Περνάει και ένα αντίπαλο, πάει να περάσει και ένα δεύτερο, χάνει την μπάλα ο νεαρός και κάνει φάουλ πάνω στον Μπάουσα. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, με τον Κωστή να το εκτελεί γρήγορα και να δίνει την μπάλα στον Κορνέζο. Στη μεσαία γραμμή, ο Κορνέζος για τον Λιάγκα, ο Βεργέτης όμως είπε ότι η μπάλα κυλούσε και ζήτησε επανάληψη. Επανάληψη λοιπόν αυτού του φάουλ και ο Κωστή και πάλι με πάσα θα παίξει για τον σουτ. Και τώρα ο Τσιμπελεκίδης θα δώσει για τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος για τον Λιάγκα πηγαίνει ο Αντίνο να τον πιέσει. Σουτ, ο Κάγκουα θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Αντίνο. Ο Αντίνο δίνει στον Τετέι δεξιά, είναι ο Ταμπόρδα που έχει πολύ χώρο και εκεί θα πάει η μπάλα. Ταμπόρδα τώρα από τα δεξιά στα όρια της περιοχής. Έχει τον πάντα μπροστά του, κοντράρει το σουτ που κάνει. Η μπάλα όμως πηγαίνει και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με τον Καλάμπρια να αλλάζει τώρα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο, που αυτός με τη σειρά του έχει αρκετά μέτρα. Κοντρολάρει ο Κυριακόπουλος, περιμένει και δίνει τελικά στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο, αυτός και πάλι στον Αργεντινό. Πολύ μακριά από το χώρο δράσης όμως ο Αργεντινός. Δίνει με τον, αλλάζει με τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα ελευθερώνει πίσω στον Κοντούρι. Και από εκεί η μπάλα στον Φαντρόγγελεν και πάλι στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Λεβαδιακού το παιχνίδι. Κάγκουα, Φαντρόγγελεν στον Κοντούρι που έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να οργανώσει το παιχνίδι του Τριφυλιού. Κοντούρις ξανά στον Φαντρόγγελεν. Σε θέση αριστερού μπακ τώρα ο Φαντρόγγελεν. Διανύει πολλά μέτρα με την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής και δίνει στα αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πολύ ωραία προσποίηση. Κινείται προς την περιοχή παράλληλα. Κάνει τη σέντρα με το δεξί. Ταμπόρδα κεφαλιά. Πάσα προς τον Αντίνο. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Λιβάη, αλλά είναι πολύ μακριά. Από την εστία γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν. Στα αριστερά. Ο Λιβάη τώρα για τον Κάγκουα. Ξανά Γκαρσία. Γκαρσία θέλει να μπει στην περιοχή ο Γκαρσία. Χάνει την μπάλα από την υπερπροσπάθεια του πάντα. Ο Μπάουσα θα πάρει το φάουλ από τον Καλάμπρια έξω από την περιοχή. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Ντάβιντε Καλάμπρια για αυτό το φάουλ.
3: 5 και 51 πριν το φινάλε, 72-64 μπροστά η εθνική ομάδα. Ο Βαγγέλης, συνεχίζεις.
13: 54ο λεπτό και ο Λεβαδιακός τώρα με τον Κορνέζο να δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης και πάλι στον Κορνέζο στην περιοχή του Λεβαδιακού στα όρια αυτή. Κεντρική αμυντική αλλάζουν την μπάλα. Πηγαίνουν τώρα οι πράσινοι να τους πιέσουν με τον Αντίνο. Ελευθερώνει για τον Πάντε, αυτός θέλει να βρει τον Νούρση, κόβει όμως την συνεργασία ο Φαντρόγγελεν και βρίσκει μάλιστα και τον Αντίνο, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα με τη μία, αλλά ο Λιάγκας καλύπτει πολύ ωραία και παραχωρεί το πλάγιο out, όχι, δίνει επιθετικό φάουλ του Αντίνο πάνω στον Λιάγκα ως Αντίνο Αντίνο. Ο Βεργέτης κάνει και κάποιες παρατηρήσεις, να θυμίσω ότι ο Αντίνο...
3: Πάμε λίγο στο Χρήστο Ρομπόλιο, Αγγελή.
4: Λοιπόν, 75-64 μπροστά η ελληνική ομάδα, 5-34 πριν το τέλος. Νωρίτερα παροχήθηκε και με 12-72-61 τρίποντο του Μπαζίνα. Νωρίτερα και πριν του Ντόρση πέραν την εθνική σε τη ψήφια την ίδια φορά. Στάιμα ότι έχει καλέσει τώρα ο Τζους Ματέο, καθότι η εθνική ομάδα έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος στην αναμέτρηση.
3: Πάμε ξανά στον Βαγγέλη Ραδιά.
13: Το φάουλ αυτό τώρα στη μικρή περιοχή του Λεβαδιακού. Σαν ελεύθερο out ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Άνακερ. Στο 55 βρισκόμαστε. Πάντα το 0-1 για τον Παναθηναϊκό από το τρίτο λεπτό. Γεμίζει ο Άνακερ σε ένα σημείο που ο Κυριακόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, ο Αντίνο τη δεύτερη και θα κερδίσει και τη μονομαχία και θα δώσει στον Τετέι. Ο Λιβάη κάνει την κίνηση, ο Τετέι θέλει να το βρει. Ο Λιβάη πάει πρώτος στην μπάλα. Πολύ καλό τάκλινγκ εκεί από τον Κορνέζο που σώζει το Λεβαδιακό και ο Βίχος απομακρύνει την μπάλα όπως από την περιοχή των Βιωτών. Το πλάγιο εκτελείται τώρα από τον Καλάμπρια για τον Ντεφράι και από εκεί στον Φαντρόγγελεν. Ενώ ο Τζέκοπ Νίστρουπ διαμαρτύρεται εκεί στο τέταρτο, δεν γνωρίζω το λόγο. Κάγκουα θέλει να περάσει τον σουτ και θα τα καταφέρει. Περνάει και έναν δεύτερο αντίπαλο, τον Πάντεα, και συγκλίνει προς τον άξονα ο Κάγκουα. Δεν κάνει καλή πάσα όμως στον Ταμπόρδα. Κερδίζει ο Κωστή, κρατάει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πάντεα. Αυτός απομακρύνει όπως και ο Φαντρόγγελεν θα κάνει φάουλ πάνω στον Τζέκοβιτς στη μεσαία γραμμή που υποδεικνύει ο Βεργέτης. Ο Λεβαδιακός ετοιμάζει και άλλες αλλαγές, άλλες δύο από ό,τι βλέπω. Ο Ηλίας Χαραλάμπους με το που συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στην επανάληψη. Δεν ξέρω τι δεν του άρεσε. Έφυγε από το παιχνίδι ο Τζέκοβιτς και πέρασε ο Κομπνάν. Και θα περάσει και ο Παναγιώτης Σημελίδης στη θέση του σουτ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που πραγματοποιεί ο Λεβαδιακός. Άλλαξε τον φόρτου, άλλαξε και έναν χαφ, ο Ηλίας Χαραλάμπους, φτάνοντας έτσι στις τρεις αλλαγές. Και ο Λεβαδιακός εκτελεί τώρα το φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον Λιάγκα να βρίσκει στα αριστερά τον Βίχο. Βίχος με τον Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Κωστή. Κωστή στον άξονα, θέλει να παίξει δεξιά, να αλλάξει το παιχνίδι για τον Πάντε που έχει ανέβει ψηλά. Γυρίζει προς τα πίσω Πάντε πιεζόμενος από τον Αντίνο και η μπάλα πάει στον Κορνέζο. Κορνέζος για τον Μπάουσα. Ο Μπάουσα πιέζεται από τον Καλάμπρια, ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Κορνέζο. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε φάση άμυνας και ο Λεβαδιακός με την μπάλα στα δικά του πόδια, αλλά δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και σιγά σιγά όπιστο χωρεί. στην άμυνά του με τον Κορνέζο έξω από την περιοχή να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Άνακερ. Άνακερ τώρα σημαδεύει αριστερά το Βίχο, καλή πάσα από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Ο Βίχος κοντρολάρει ωραία και αλλάζει ωραία με τον Μπάουσα. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Βίχος και συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει δεξιά στον Πάντια και καλές προϋποθέσεις εδώ το Λεβαδιακό. Πάντια από το σουτ της περιοχής, ένα σουτ καλό, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Αλλά υπάρχει κόρνερ, έχει κάνει επαφή ο Πένια. Έχει κάνει επαφή ο Πένια σε αυτό το ρόσου του Πάντια που βρήκε πολύ χώρο και από τα αριστερά. Από την ατομική προσπάθεια του Βίχου ουσιαστικά έγινε αυτή η επίθεση και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στην επανάληψη. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Βιωτίας, όλος ο κόσμος πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους, το 58 βρισκόμαστε. Κόρνερ λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Νούρση. Στο πρώτο δοκάριο ο Λιβάη Γκαρσία θα απομακρύνει την μπάλα. Τρέχει ο Αντίνο, τρέχει και ο Σιμελίδης. Ο Σιμελίδης κερδίζει τη μονομαχία και ο Αντίνο του κάνει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Βεργέτης, δεν ξέρω τώρα αν... Α, όχι, ζητάει να εκτελεστεί το φάουλ, λίγο μπροστά από το κέντρο. Και... διαμαρτύρονται εδώ οι άνθρωποι του Λεβαδιακού για αυτό το φάουλ του Αντίνου, γιατί όπως είπα και πιο πριν παίζει με κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να τον αντικαταστήσει. Μια σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ένα σουτ πολύ φιλόδοξο, σαν γυριστό επιχείρησε να κάνει εκεί για τον Λεβαδιακό, αλλά δεν του βγήκε, ο Κορνέζος είχε βρεθεί στην επίθεση. Τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός που δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί το καλό του διάστημα και τις πολλές ευκαιρίες ώστε να βρει ένα δεύτερο γκολ. Και ο Λεβαδιακός τώρα που έχει αναθαρίσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου με τον Σιμελίδη να δίνει στο Βίχο, ο Βίχος και πάλι ο Κωστή έξω από την περιοχή. Ο Πάντια ξανά πάει να κάνει το σούτ, αυτή τη φορά ο Κυριακόπουλος θα του βάλει την κόντρα. Και υπάρχει διακοπή καθώς βρίσκεται στο έδαφος ο επιθετικός του Λεβαδιακού.
3: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να πάμε για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη. Πάλι σε time out σε πέτυχα, Χρήστο.
4: Πάλι σε time out σε διακοπή γιατί εξετάζεται μια φάση για ένα φάουλ του Λαρετζάκη πάνω στο Σεντ Σουπέρι. 75-69 είναι το σκορ. 48 πριν το τέλος, οι Ισπανοί έχουν αντεπιτεθεί. Έτυχαν ένα τρίποντο νωρίτερα με τον Σεντ Σουπέρι και ταυτόχρονα η ελληνική ομάδα έχασε κάποια εύκολα ελεύθερα σουτ και με τον Μίτογλου αλλά και με τον Καλάθη. Και έτσι δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα. Αντιθέτως, οι Ισπανοί έχουν πλησιάσει στους 6 και τώρα έχουμε σίγουρα δύο βολές γιατί έχουμε συμπληρώσει τα πεντομαδικά φάουλ. Να δούμε αν θα αναβαθμιστεί κιόλας το φάουλ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν και την κατοχή δική τους και θα ξαναπούνε για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης εδώ στο κλειστό το Telecom Center Athens για τον αγώνα και τη δεύτερη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Τώρα επιστρέφουν οι διαιτητές από την εξέταση της φάσης για να δούμε τι θα δώσουν. Απλό φάουλ δίνουν και νομίζω σωστά γιατί ο Λαρετζάκης έκανε κίνηση προς την μπάλα και απλά επειδή δεν την πρόλαβε έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Οπότε δύο βολές τώρα για το Σεντ Σουπέρι για την Ισπανία με τη δυνατότητα να παίρνει τη διαφορά στους 4. 75-69 είναι τώρα το σκορ. Δύο βολές λοιπόν για τον Σεντ Σουπέρι ο οποίος είναι ο καλύτερος των Ισπανών με 14 σκορ. Σήμερα 12 χιωμάρα, 10 κιοπάρα για την Ελλάδα, 21 νομίζω με 19 στο εμίχρονο, 11 καλάδες, 15 ο Τόρσεϊ και ο Σεντ Σουπέρι θα βάλει την πρώτη βολή μειώνοντας τους 5, 75-70, 48 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
3: Πάμε ξανά στην Λιβαδιά.
13: 61 λεπτό στη Λιβαδιά, δεν άλλαξε κάτι σημαντικό. Όμως έγινε η αλλαγή που σας έλεγα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, βλέποντας ότι ο Αντίνο φλερτάρει με μια δεύτερη κίτρινη, τον τράβηξε στον πάγκο και βάλε στο Μάστο Μπελίστρι. Τώρα ο Λιβαδιακός που είναι στην επίθεση με τον Κομπνάν γυρίζει για τον Μπάουσα. Όμως ο Μπάουσα κάνει κάτι στα σέντρα σουτ. Ο Πένια με ευκολία μπλοκάρει και θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη κρατάει την μπάλα, τον τραβάει και ο Κορνέζος και υπάρχει φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ενώ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέποντας ότι η ομάδα έχει ρίξει κάπως ταχύτητα προσπαθεί να δώσει παλμό στους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Κοντούρης εκτελεί αυτό το φάουλ, δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Στα αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος περνά τη μεσαία γραμμή, διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα, δεν το σταματάει κανείς, θέλει να περάσει τον Πάντα και κερδίζει το φάουλ ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και ο Αργεντινός ο Βιτέλε Ταμπόρδα, ο συνήθως είναι πάνω στην μπάλα για αυτή τη στιγμένη φάση, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετό κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής του Άνακερ. Τα μπόρδα λοιπόν, δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης κοντά του για να υπάρχει δίλημα ποιος θα εκτελέσει. Είναι μόνος του Αργεντινός, αυτός θα κάνει την εκτέλεση. Τα μπόρδα με πολλά φάλτσα πάλι, χαμηλά εκτελεσμένο όμως, εύκολα θα κόψει ο Πάντα. Από μακρινή άμυνα του Λεβαδιακού, ο Κυριακόπουλος επαναφέρει στα αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Λιβάη με τον Ταμπόρδα. Απομακρύνει ο Πάντα, η μπάλα πηγαίνει εκεί που προσπαθεί ο Μπάουσα να περάσει τον Καλάμπρια, δεν τα καταφέρει, παίρνει ο Κυριακόπουλος, γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια, πηγαίνει να τον πιέσει ο Κομπνάν και τον οδηγεί σε λάθος, καθώς η μπάλα πηγαίνει από την απομάκρυση στο Βίχο. Ο Βίχος θέλει να παίξει με τον Κομπνάν, αλλά ο Φαντρόγγελεν πάει δυνατά και παραχωρεί το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι εμφανώς πιο ζωηρός, να το πω έτσι, στο παιχνίδι, τον έχουν βοηθήσει και οι αλλαγές, σταθερό κομμάτι του παιχνιδιού. Και ο Κορνέζος τώρα δίνει στον Λιάγκα. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού, δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα κρατάει την μπάλα, γυρίζει πάλι πίσω στο Λιάγκα. Και τώρα αριστερά για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης για τον Βίχο που έχει ανέβει αρκετά. Κάνει μια σέντρα, ο Καλάμπρια του βάζει την κόντρα και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Μονομαχία εκεί του Τσιβελεκίδη με τον Λιβάη Γκαρσία, κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, και ο Καλάμπρια ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Ιταλός Καλάμπρια στον Ταμπόρδα που υποδέχεται την μπάλα. Με τα κουνάκια ο Ταμπόρδα θέλει να βρει το κοντούρι, κακή συνεννόηση, παίρνουν το Λεβαδιακού, ο Κωστή γυρίζει στο Λιάγκα. Λιάγκας σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μπαλιά πολύ μεγάλη αριστερά και σωστή για τον Μπάουσα, και ο Ταμπόρδα κερδίζει τώρα το πλάγιο από τον Βίχο. Σε ένα σημείο που ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είχε ένα σουτ πριν από λίγα λεπτά με τον Πάντα, το οποίο κατάφερε να απομακρύνει ο Πένια. Καλάμπρια εκτελεί για τον Τετέι, πηγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης και ο Λεβαδιακός ανακτά πάλι την κατοχή της μπάλας. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας έχει αλλάξει. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα κυρίως στα πόδια του και με ευκολία ανακτούσε την κατοχή. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα ο Λεβαδιακός και μέτρα έχει κερδίσει το γήπεδο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Λιβάη Γκαρσία θέλει να τσιμπήσει σε αυτό το γύρισμα που έγινε προς τα πίσω, όμως ο Λιάγκας θα σώσει και μάλιστα έκανε και μια πάσα που μπορούσε να γίνει επικίνδυνη για τον Βίχο, αλλά ο Καλάμπρια με την εμπειρία του με το κεφάλι γυρίζει πίσω στον Πένια. 65 λεπτά στην Βιωτία, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Πάντα στο 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό. Και ο Κυριακόπουλος τώρα με τον Πελίστρη, η μπάλα καταλήγει στον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα για τον Κοντούρη και ο Κοντούρης τώρα εφορμά προς την περιοχή του Λεβαδιακού, φεύγει προς το πλάι στα αριστερά, του βάζει την κόντρα εκεί ο Σιμελίδης και παραχωρεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Νίστρουπ συνεχώς όρθιος εκεί στα όρια του αγωνιστικού χώρου δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του.
3: 65 λεπτό στην Λιβαδιά, έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο στο Telecom Center Athens. Πάμε στον Χριστορομπόλη, το μάτς είναι ντέρμπι για γερά νεύρα.
4: Ακριβώς, 78-76, 2-39 για το τέλος. Με ένα λάθος του Παγιόπουλου νωρίτερα, καλά στον συνδυασμό τον Πάρα και διαφορά στους δύο, ενώ ο Ντόρσεϊ τώρα για τρεις και πάλι. Και πάλι έκτοτος. Απίστευτος Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει τους 21 πόντους όντως και ο Μίτογλου παίρνει τη διευθυντική στο συν 5, 2-25 ακόμα για το τέλος. Πρέπει να βγει άμυνα όμως τώρα, να μην ξαναδώσουν ευκαιρία για να ξαναθαρίσουν οι Ισπανοί. Σε Τσουπέρι μπαίνει προς τα μέσα, κάνει μια πάσα προς τον Μάρα, αυτός θα να παίξει βόλεϊ, δεν μπορούμε να πάρουμε το rebound. Σε Τσουπέρι ο Μάρα κάτω το καλάθι, τον πιέζουμε δύο, δεν μπορούμε να τον πάρουμε την μπάλα. Και τώρα θα κερδίσει φάουλ, δεν θα δούμε αν το έχουν δώσει ψηλά ή χαμηλά οι διαιτητές, πάντως έχει κερδίσει φάουλ στη γωνία ο Ντελαρέα. Έχουν δώσει φάουλ για τρεις βόλες οι διαιτητές, έφυγε λίγο άτσαλα πάνω την αλήθεια εκεί ο Τολιόπουλος προσπαθώντας να πιέσει. Και πολύ έξω ο Ντελαρέα πήρε την επαφή και θα κερδίσει σε τρεις βολές 2 και 7 πριν από το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι πάμε να γίνουμε αυτόχειρες σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Η ελληνική ομάδα προκύθηκε με 12, 72-60 νωρίτερα, 75-64 με 11, αλλά δεν κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι. Οι Ισπανοί, εκμεταλλευόμενοι κάποια λάθη και κάποια άστοχα σουτ, έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ντελαρέα που έχει κρύο, αιμά το ξέρουμε. Και άλλος είναι στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη από τις τρεις βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Θα φτάσει ο ίδιος τους 9 πόντους, διαφορά θα πέσει στους 4, 81-77, 2 και 7 για το φινάλε, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, αντάξιο της ιστορίας και της παράδοσης που έχουν οι δύο ομάδες σε εθνικό επίπεδο στο μπάσκετ. Και Λαρέα θα χάσει την ιδιοκεντρολή, να λοιπόν ένα δωράκι από το νέο άσο των Mavericks, και άλλο της Βαλένθια. Ήταν και στην ομάδα της Ισπανίας που έφτασε στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Κάνε εξαιρετικές αναλύσεις τότε. Έτοιμαστε για την τελευταία του πολύ. Αν τη χάσει πρέπει να πάρουμε και το rebound βέβαια. 2 και 7 για το φινάλε 81-77. Η Τελερά θα τη βάλει αυτή τη φορά. 2 στις 3 θα φέρει τη διαφορά στους 3. 81-78. Καλά την επαναφορά. Πιέζεται τον Τόρσε, θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται από 2. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί. Οι διαιτητές αφήνουν λίγο τις επαφές. Τόρσε κατεβάζει την μπάλα. Και πάλι παγίδα τους Ισπανούς και αφήνει στο καλάθι. 16 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ντόρσεϊ με τον Καρντένα θα τον πιέζει. Κρίνει από τον Κώστα το Κούμπο. Περνάει ο Ντόρσεϊ. Λύνεται και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Θα τους να τον βοηθήσει. Δίνει στο καλάθι. Αλλά προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία ξεμαρκάρεται. Αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Αλλά παίρνει το rebound το Κώστα το Κούμπο. Και βγάζει στον Τονιόπουλο. 9-10 δευτερόλεπτα τώρα για την Ελλάδα. Ακριβώς 100 για το φινάλε. Κοιτάξτε τι θέατρο έκανε πάρα τώρα για να κερδίσει βολές. Καλά στο Μίτοχλ για τρεις φωτίδες από την γωνία, ναι! Τον πηγαίνει!
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
16: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
17: Έλα μαζί μου και σπάστο.
16: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Απομένουν 35 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η μπάλα δική τους. Αν βγει άμυνα η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη νίκη. Αλλά αν δεχτούμε καλά τη μετά θα έχουμε την πολυτέλεια το χρόνο να το διορθώσουμε σε μια τελευταία κατοχή. 10 δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς τώρα. Καρδένας δίνει στον Κουλτουμπέρι με το καλάθι αυτό. Τρίποτε το πίεση. Έχει δώσει τίποτα από την εκδοχή. Έρβολη ήταν. Πολύ καλή άμυνα από το καλάθι. Η μπάλα στην ελληνική πλευρά. Με 15,7 για το φινάλε όλος ο χρόνος δικός μας. Να μπει η μπάλα μας πάλι στο παρκή και μετά θα κάνουν πάλι Ισπανοί. Να πάει και σε καλά χέρια, σίγουρα χέρια, για να μπορέσουμε να βρεθούμε στο μαξιλαράκι τριών πόντων. 15,7 για το τέλος. Ελλάδα 84, Ισπανία 83, παιδιά.
3: Πάμε για ένα λεπτό στην Λιβαδιά και επιστρέφουμε στο Telecom Center, Βαγγέλη.
13: Το 70 λεπτό βρισκόμαστε, Νίκο. Είχαμε αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από το μάτσο Τετέι, μπήκε ο Πελίστρη πριν από 2 λεπτά και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίσει ένα corner από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα της Βιωτίας που έχει κερδίσει αρκετές τιμένες μπάλες στα τελευταία λεπτά. Εκτελείται μέσα στην περιοχή αυτό το corner, η κεφαλιά πολύ ψηλά. Out, δεν προκύπτει κάτι καλό για τον Λεβαδιακό εδώ και ο Παναθηναϊκός με τον Μπένια ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το out στο 70 λεπτό, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται, αλλά η εικόνα του αγώνα έχει αλλάξει, καθώς ο Λεβαδιακός στο τελευταίο διάστημα πιέζει τον Παναθηναϊκό δίχως να έχει τις μεγάλες φάσεις, αλλά έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του αρκετά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που οι πράσινοι έλεγχαν απόλυτα το μάτς σε όλα τα επίπεδα. Ο Κωστή τώρα απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού, ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά, ο Κοντούρης κάνει ένα ανάποδο γύρισμα εκεί όπου ο Σιμελίδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Λεβαδιακό στο να κρατήσει μπάλα. Και

0: ολοκληρωτικό, γιατί οι Ισπανοί δεδομένα δεν μπορέσουν να κλέψουν, θα κοιτάξουν να κάνουν αμέσως φάουλ. Ο Ντόρση βγαίνει, παίρνει την μπάλα, τριμπλάρει, φάουλ δεν κάνει εκεί και αρκετά βίαιο ο Πάρα, τον έσπαξε στη μέση. Ένας πιο αυστηρός, γιατί θα μπορούσε να το δώσει ακόμα και διαδικτυακό. Βολές πάντων για τον Τάιλερ Ντόρση, αν τις βάλει και τις δύο θα έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας για το φινάλιο του αγώνα. 14,1 απομένουν για το τέλος. Για να δούμε αν ο Ντόρσεϊ θα είναι απόλυτα ψύχρεμος από τη γραμμή. Σήμερα έχει 21 πόντους με 2-9 δίποτα, 5-7 τρίποντα, 2-2 βολές. Έχει και 4 ασίστ. Είναι μαζί με τον Μίτο που κορυφαίο για την ελληνική ομάδα. 24 ο Μίτο που θα ριμπάουν 2 ασίστ. Αλλά και 2 κλεψίματα παρακαλώ. Ο Καλάθης και αυτός από τους κορυφαίους με 10 πόντους, 4 ριμπάουν, 7 ασίστ. Και ένα κλέψιμο Καλάθης, ο οποίος επανέρχεται για την άμυνα στη θέση του Λαρετζάκη και μπήκε και ο Αντετοκούμπο για να έχουμε και έναν ψηλό κατά το Καλάθη. Την τελευταία κατοχή ίσως των Ισπανών, ίσως και για την διεκδίκηση του rebound. Οι Ισπανοί πάντως έχουν ένα αρκετά χαμηλό σχήμα τώρα, με τον Ζεν Τσουπέρι, τον Καρντένας, τον Μπάρα, τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεφ και τον Φραντίκια. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ντόρσεϊ. Απόλυτα ψύχρεμος, 85-83. Έτοιμος για τη δεύτερη. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο, περιττό να σας το πω αυτό. Είναι όλοι στις μύτες των παπουτσιών τους που λένε, για να βλέπουν μπεκομένη την ανάσα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μέσα και η δεύτερη από το κρύο αίμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και time out καλεί ο Τσούς Ματέο. 14,1 πριν το τέλος, επαναλαμβάνω, Ελλάδα 86, Ισπανία 83.
1: Ξανά στη Λιβαδιά, Βαγγέλης Νεραζιάς.
2: 73 λεπτό και μια μεγάλη πάσα του Πένια για τον Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς θέλει να γίνει κάτοχος μπάλας με τον Λιάκα. Κάνει το σουτ ο Ντέσσερς και η μπάλα πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ο Ντέσσερς πήγε να βάλει. Τι πήγε να βάλει έξω από την περιοχή ο Σίριλ Ντέσσερς. Ψιλοκρεμαστό σουτ από το βολέ του Πένια με την πίεση του Λιάγκα και η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι η δεύτερη φάση που κάνει ο Παναθηναϊκός πριν από 1,5 λεπτό. Ο Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά πέρασε σαν σταματημένο το Λιάγκα. Γύρισε παράλληλα την μπάλα και πρώτου Ντέσσερς ο Άνακερ μάζεψε την μπάλα και εδώ έρχεται αυτή η φάση από τον Ντέσσερς στο 73. Ο Λεβαδιακός τώρα το βολέ του Άνακερ, η κεφαλιά του Βίκου, η μπάλα πάει πάνω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι επαναφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου κατεβάζει ο Σιμελίδης. Ο Κωστή είναι. Ο Κωστή κατεβάζει και θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Πάντα. Ο Πάντα γυρίζει για να προλάβει την μπάλα καθώς η πάσα έρθει πιο πίσω του. Τον επιτηρεί εκεί ο Πελίστρη και γυρίζει στο Λιάγκα. Αυτός από την άλλη μεριά για τον Τσιβελεκίδη. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Ταμπόρδα και έρχεται πρώτο στην μπάλα ο Καλάμπρια. Κερδίζει αλλά παραχωρεί το πλάγιο από την πίεση του Μπάουσα. Στο 74 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο 0-1 και ο Βίχος εκτελεί το πλάγιο, αλλά είναι αλλαγή γιατί ο Βίχος πήγε μισό γήπεδο μπροστά, εκτέλεσε αυτό το πλάγιο. Ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά από εκεί που έγινε το πλάγιο του Καλάμπρια. Έτσι ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Ιταλό να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη για την τελευταία φάση λογικά του αγώνα.
0: Ακριβώς, 14 δευτερόλεπτα για το τέλος, κατοχή για την Ισπανία, 86-83 μπροστά η ελληνική ομάδα. Ο Μπριθουέλα, ο Χουάντσο, ο Πάρα, ο Σέντσου Πέρι και ο Καρντένας, η πεντάδα για τους Ισπανούς. Καλάθης, Ντόρσεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Μίτογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο για την ελληνική ομάδα. Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποιο φάουλ, αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο για την ελληνική ομάδα. Μπάλα πηγαίνει στον Μπριθουέλα, ο προσπαθεί να κάνει ένα στέπα και τρίποντο, καλή άρνα τον Καλάθη. Δίνει στο Χουάντσο που προφύγει και πάει για την ισοφάριση ο Χουάντσο και πληγώνει το ελληνικό κοινό αγαπητό σε όλους εδώ Χουάντσο ισοφαρίζοντας. 4 δευτερόλεπτα, Ντόρσεϊ. 86-86 ένα σούτ από το κέντρο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρολίγο. Τέλος αγώνα στην κανονική του διάρκεια, γιατί ο Χουάντσο κατάφερε να ισοφαρίσει και να αφήνει το μάτσο 4-5 λεπτό. Η Ισπανία ισοφαρίζει λοιπόν την Ελλάδα, 86-86 πάμε σε θρίλερ, πάμε σε 4-5 λεπτό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να καθαρίσει το μάτσο. Ο Χουάντσο προσποιήθηκε, έστειλε στον αέρα τον Κώστα Πετοκούμπο και ανενόχλητος πέτυχε το τρίποντο, το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Είχε ως τώρα μόλις 2 βολές ο Χουάντσο και όμως πετυχαίνει το πιο μεγάλο καλάθι του αγώνα μέχρι το επόμενο ήτος.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Λεβαδιά. Όλα 86 στο Telecom Center με το πολύ μεγάλο τρίπο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Στο Βαγγέλη Νερατζιά το μικρόφωνο.
2: Συμπληρώθηκαν 75 λεπτά και μπαίνουμε στο 76. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ, αλλά κάτι έγινε εκεί με μια αλλαγή των ανθρώπων του Λεβαδιακού. Και ο Βεργέτης έχει κατευθυνθεί εκεί στους πάγκους. Έχουμε μια μικρή διακοπή και εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, για ποιο λόγο πήγε στο VAR.
1: Εξετάζεται το VAR για πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Λιβάη.
2: Σμελίδη στο Λιβάη Γκαρσία.
1: Όχι στο Λιβάη.
2: Κατάλαβα, στον Κάγκουα.
1: Ναι, ναι, είναι για κόκκινη.
2: Στον Κάγκουα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Στον Κάγκουα, μάλλον θα τη δώσει. Τη δίνει. Ναι. Τη δίνει. Κίτρινη λοιπόν στο Σμελίδη, ο οποίος Σμελίδης, Νίκο μου, να πω ότι με το που μπήκε άλλαξε όλο το Λεβαδιακό. Αδικεί τον εαυτό του εδώ πέρα, από σε μια φάση που δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό σκληρό μαρκάρισμα και αφήνει την ομάδα του με 10 σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός εδώ και 5-6 λεπτά έχει αρχίσει πάλι να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, ενώ ετοιμαζόμαστε και για τον τεπούτο του Ήμραν Λούζα στο μάτς.

0: Μετά από αυτή τη στιγμένη μπάλα θα κάνει τον τεμπούτο του και ο Μαροκινός με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που πλέον με παίχτη παραπάνω, με προβάδισμα και με ένα κερδισμένο φάουλ στο 77ο λεπτό, με τον Ταμπόρδα να είναι πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ που είναι από τα δεξιά και αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του Λεβαδιακού. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει για μια σέντρα ο Αργεντινός μέσα στην περιοχή, όλοι ψηλός των ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, και ο Βιθέντε Ταμπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, μόνο ο Ούρσης στο ανθρώπινο τείχος των παιχτών του Λεβαδιακού. Ταμπόρδα λοιπόν για την εκτέλεση, και ο Ντέστερς έχει δώσει άλλη οντότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού με το που πέρασε στο μάτς. Ταμπόρδα, καλό εκτελεσμένο, Ντέστερς κεφαλιά γκολ, Ντέστερς γκολ 2-0. Δεν χρειάζεται πολλά ο Ντέστερς, δεν χρειάζεται πολλές επαφές μέσα στην περιοχή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε από τον Παναθηναϊκό, θα πω, τα τελευταία 2-3 χρόνια. 2-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν στο 77 με τον Σίριλ Ντέστερς, και πλέον δείχνει να αγκαλιάζει την νίκη, συνυπολογίζοντας και την αποβολή του Σιμελίδη που ήταν στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού, αλλά έκανε αυτή την κουταμάρα με το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κάγκουα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα γίνεται γιορτινό πλέον για τους 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού και πλέον που βρίσκονται εδώ στη Βιωτία, καθώς ο Παναθηναϊκός αγγίζει πλέον την νίκη με το προβάδισμα στο 2-0 και με παίκτη παραπάνω, ενώ βρισκόμαστε στο 78ο λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Σιριλ Ντέστερς, ο οποίος γίνεται σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού, αναμενόμενο θα πω εγώ. Μπορούμε να πούμε ότι όσο πέρυσι υπήρχε αυτός ο καημός ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 6 εκατομμύρια και δεν είχε σεντερφόρ, φέτος με αυτά που έχει κάνει στα προκριματικά ο Ντέστερς, νομίζω ότι έχει κάνει ήδη απόσβεση συμβολέου του, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δείχνει ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, στην επιθετική του γραμμή και στο σκοράρισμα. Λιάγκας θέλει να απομακρύνει την μπάλα τώρα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός τώρα που καλείται να διαχειριστεί και την απογοήτευση. Ο Κάγκουα θα χάσει στη μεσαία γραμμή, αλλά υπάρχει φάουλ του Κωστή με τον Κίνγκς Κάγκουα και το δικό του ντεμπούτο, πολύ θετικό. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα γραφής και από αυτόν, αλλά και από τον Ιμραλούζα. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και ο Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για να δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στον Κάγκουα. Κάγκουα κάθετα για τον Ντέστερς.
1: Παναθηναϊκός με το 2-0 και την αποβολή του Λεβαδιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλειδώσει το τρίπορο στη Λεβαδιά. Πάμε στο Telecom Center γιατί γίνεται πραγματική μάχη. Χρήστος Ρομπόλης.
2: 91-90 προς τα ελληνική ομάδα στην παράταση. Ο Τολιόπουλος πολύ φάουλ, καταπληκτική προσπάθεια από τον Τολιόπουλο. 3-35 πριν το τέλος. 93-90 για την ελληνική ομάδα. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Μίτογλου. Είχαμε και δύο βολές στον Ντόρσεϊ που έβαλαν μπροστά την ελληνική ομάδα σε αυτό το δεκάλεπτο. Από την άλλη πλευρά ένα κάρφωμα, αλεούπ κάρφωμα συγκεκριμένα του Μάρα, και ένα drive ωραίο του Καρντένας είχαν πλησιάσει για τους Ισπανούς το σκορ. Ετοιμάστηκε ο Θανάσης από το κούπο να περάσει, λογικά του Κώστα, ναι, αυτό θα γίνει. Κώστας δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει χάσει πολλές μάχες, πάει σε ένα ρισκαδόρικο σχήμα, πιο χαμηλό, γιατί με τον Μάρα όλα χαμηλά φαίνονται τα σχήματα, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι ο Μίτογλου θα πάει τώρα στο 5 και ο Θανάσης στο 4, αν και στην άμυνα νομίζω ότι μπορεί να δούμε και το Θανάση πάνω στο Μάρα, που τον έχει παίξει καλά ως τώρα. Ο Τολιόπουλος θα χάσει τη συμπληρωματική βολή πάντως και παραμένει το 93-90, 3,5 λεπτά πριν το τέλος της παράτασης. Η ελληνική ομάδα δεν έκανε το φάουλ, δεν έβγαλε την άμυνα στη τελευταία κατοχή των Ισπανών και το πλήρωσε από το Χουάντσο. Τώρα είναι σε θέση άμυνας με τον Πάρα, προσπαθεί να ποστάρει, πετάει την μπάλα στο κι, ωραίο box out από τον Ντόρσεϊ, και ο Θανάσης καβαρίζει το rebound και αφήνει τον Ντόρσεϊ. Καλή άμυνα εδώ επιτέλους για την ελληνική ομάδα, γιατί στα τελευταία λεπτά, ενώ ο Καρδένας θα κλέψει από τον Ντόρσεϊ και θα δώσει ανάποδο λέει, φέρνοντας το μάτσο πόντο. Υπάρχει και κόπωση, νομίζω ο Ντόρσεϊ δεν έχασε την μπάλα περισσότερο από την κόπωση του παρά από οτιδήποτε άλλο. Ο Καρντένας είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικός στο μαρκάρισμα, έχει κάνει φάουλ εδώ τώρα, μπάλα στον καλάθι, επιθετικό φάουλ, όχι, δίνεται φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ από τον Καρντένας. Εγώ την αίσθηση που αν είναι του Καρντένας είναι και το πέμπτο του, και αποβάλλεται. Όχι, το Σεν Τσουμπέρι είναι το φάουλ, όχι από τον Καρντένας, είναι το τρίτο δικό του. Βολές σε κάθε περίπτωση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι πολύ καταπονημένος. Εκεί σπρώξει ο παίκτης της Ισπανίας, ο Καρντένας, ο Ντόρσεϊ στην πλατή, αυτό μέσα για διαθετικό πινότανε, τελικά δόθηκε φάουλ σε αυτός του Πέρι. Ο Ντόρσεϊ ο φαίνεται να πονάει από την πτώση νωρίτερα, πηγαίνει στις βολές για να δούμε αν θα διατηρήσει την απόλυτη ευστοχία του. Για την ώρα ναι, θα στεφά και πλέον 25 πόντοι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, 94-92 το σκορ. Πρώτο σκόρερ για την ελληνική ομάδα είναι ο Μίτογλου με 27. Αυτοί οι δύο έχουν κουβαλήσει κυρίω το σκοράρισμα. Αποθεώνεται από το κοινό, ρυθμικά ακούγεται το όνομά του. Δεν νομίζω να το ξανακούσει. Θα βάλει και τη δεύτερη μονή 95-92. Ο Ντόρτσο Ντός είναι συγκινητικός σήμερα, όπως και τα περισσότερα παιδιά που έχουν αγωνιστεί. Ισπανία τώρα με τον Καρντένας και τον Τελειόπουλο απέναντί του. Νίκο Μάρα για το screen, 2-50 για το φινάλε. Θα δίνει προς τα μέσα ο Καρντένας. Γκάζει έξω στον Χουάντσο και πάλι Καρντένας. Έχει μείνει ο Καλάθης με τον τεράστιο Μάρα απέναντί του. Καρντένας απέναντι στον Μίτογλου. Ένα σούτ εκτός ισορροπία, θα στοχίσει. Ο Μάρα θα πάρει το rebound, θα λέει ο Θανάσης, δεν μπορεί να συγκρατήσει μπάλα. Ω! Και τώρα ο Μάρα δίνει εγγονιά στο Παναθηναϊκό το κούμπο. Αυτό είναι διαθλητικό. Και το έκανε επίτηδες ο Μάρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ήταν πάνω στη βάση. Ξεκάθαρη εγγονιά, αυτό είναι διαθλητικό. Ξεκάθαρα και μην πω και αποβολή. Για σκάνει τον αθώο και τον άνιωθο τώρα εκεί ο Μάρα. Η διεκδίκηση του rebound, πάλεσε με τον Θανάση. Είχε τελειώσει η φάση. Ο Μάρα εκεί προσπαθούσε να κερδίσει κάποιο φόλ και γυρίζει και σκάει αγωνιά. Μιλάμε για κανονική εμψυχρό αγωνιά από τον Μάρα, η οποία σηκώνει απευθείας αποβολή. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν οι διαιτητές θα εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους. Όπως ο Θανάσης θα πιστοκούμε ακόμα στο παρκέ, είναι στο glass floor για την ακρίβεια, μετά από αυτό το πολύ δυνατό χτύπημα και αντιαρνητικό χτύπημα από τον Αντάι Μάρα, ο οποίος με αυτό το φάουλ φτάνει τα 4. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν θα δώσουν και διαθλητικό ή ενδεχομένως και αποβολή. Ο Μάρα κοιτάει τη φάση. Σε κάθαρα κυβρί τον Θανάση Αντιτοκούμπο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για διαθλητικό ουμή και αποβολή. Για τον παίκτη τον Πάντερ, το νούμερο 12 του φετινού draft. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση από τους διαιτητές. Κακώς βλέπουν τόση ώρα τη φάση. Για να δούμε. Δεν τον βρήκε πολύ γεμάτα, αλλά είναι ξεκάθαρη κίνηση που κάνει προς το πρόσωπο του Θανάση Αντιτοκούμπο. Και εδώ είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί αντιαθλητικό φάουλ. Λίτσα Πολωνός, για να δούμε τι θα δώσει. Δίνει αντιαθλητικό. Οπότε θα έχουμε δύο βολές για την Ισπανία, γιατί πρώτα έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Μάρα. Και ακολούθως υπήρχε και το φάουλ, το αντιαθλητικό του Μάρα, πάνω στον παίκτη της ελληνικής ομάδας. Παντά η Μάρα ο οποίος αποβάλλεται μετά από αυτή την απόφαση. Κατευθείαν πήγαινε η μπάλα στην ελληνική ομάδα, αφού του αυτές οι δύο βολές δικές μας και δύο δικές τους αλληλοεξουδετερώνονται, να το πω έτσι, αλληλοεξισώνονται, να το πούμε έτσι σωστά. Και έτσι η μπάλα θα πάει κατευθείαν στην ελληνική πλευρά. Τώρα δεν ξέρω τι ζητούν οι Ισπανοί. Ο Μάρα έχει αποβληθεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κρατάνε στο γήπεδο. Και διαμαρτύρονται κιόλας οι Ισπανοί, αν είναι δυνατόν. Μια φάση που σήκωνε και απευθείας θα αποβολή. Θα πάει στον πάγκο μετά πολλά ο Μάρα. Θα μπει ο Πρατίγια στη θέση του λογικά. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Έξι παίκτες έχουν Ισπανία όμως, όταν μπήκε ο Πρατίγια δεν γίνεται, πρέπει κάποιος να βγει. Είναι μέσα ο Χουάντσο, είναι ο Πάρα, είναι ο Μπριθουέλα, είναι ο Καρτένας και είναι και ο Σεντσουπέρι. Δεν θα πει τώρα ο Πρατίγια, θα πει σε πρώτη ευκαιρία. Ο Πανάς από το κόμπο τους έχει δαλυθεί ξεκάθαρα, φαίνεται και από το ριπλέι από το στήριγμα του αντιπάλου του. Έχει πάει στον πάγο για τις πρώτες βοήθειες, έχει πάει και γιατρός εκεί ο Ζακ Μελάγες της εθνικής ομάδας για να τον συνεφέρει όσο μπορεί τέλος πάντων. Τέτοια χτυπήματα προκαλούν και διασύστησης, οπότε δεν είναι να παίζεις με αυτά. Ναι, τελικά θα γίνουν βολές, τελικά δεν αλληλοεξισώνονται οι ποινές. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Μπριθουέλα για την Ισπανία. Ο Μπριθουέλα ο οποίος φέρει τη θέση του Μάρα που αποβλήθηκε πολύ έξυπνα. Ο Ματέο έβαλε έναν παίκτη που είναι καλός εκτελεστής και όχι τον ψηλό του. Η θέση του αποβληθέντα πλέον Μάρα. Και ακολούθως θα έχουμε δύο βολές για το Θανάση Αντιτοκούμπο για την Ελλάδα. Αν μπορέσει να τις εκτελέσει, που νομίζω δεν θα μπορέσει. Και θα τις εκτελέσει άλλο τις βολές του. Και θα έχουμε και την μπάλα δική μας. Ο Μπριθουέλα τις έβαλε και τις δύο βολές, έφερε το μάτσο από το 95-94. Για την Ελλάδα να δούμε ποιος θα εκτελέσει τις βολές. Θα πάει ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μπήκε στη θέση του Θανάση Αντιτοκούμπο. Είναι καλός εκτελεστής γενικά ο Χαραλαμπόπουλος και καλός σούτερ. Δεν νομίζω ότι είχαμε και πολλές άλλες επιλογές από τον πάγκο με παίκτες που έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από τον Χαραλαμπόπουλο. 2-36 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη από τον Χαραλαμπόπουλο. 16-34. Θυμίζω ο Χαραλαμπόπουλος το περασμένο Σάββατο στο φιλικό με την Πολωνία. Έπαθε μερική ρήξη επικοινωνιακού τένοντα. Ήταν να λείψει κανένα μήνα. Τελικά πολύ γρήγορα και πολύ θεαματικά ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Έχασε μόνο το μάτσο στην Ουκρανία. Και σήμερα αντικαθιστά τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με μια ενόχληση στο γόνατο έμεινε εκτός. Μέσα και δύο από το Χαραλαμπόπουλο. Και έχουμε και την μπάλα δική μας. 97-94 το καλό είναι ότι η Εθνική δείχνει να έχει ξεπεράσει το σοκ από την ισοφάριση που δέχτηκε στο φινάλε της Καμπουλιάρκης από το τρίποντο του Πάντσο. Και πάει τώρα να δώσει ό,τι δυνάμεις έχει για να πάρει την νίκη στην τελική ευθεία του αγώνα. Το Λιόπουλος, Καλάθης, Τόρση, Χαραλαμπόπουλος και Μίτογλου, ελληνική πεντάδα. Η επαναφορά στο Καλάθη. Μπριθουέλα το πιέζει. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Καλάθης τώρα με το Χουάντσο απέναντί του. Και έχει μείνει ο Μήτογλου με τον Πριχουέλα, το σπρώχνει. Μπαλά στο Χαραλαμπόπουλο, καλό το high-low. Η Μήτογλου κάτω από το καλάθι κλείνεται, γυρίζει, ευστοχή. Με τη λήξη της επίθεσης 99-94 από τον Τίνο Μήτογλου που φάνει τους 29 πόντους για την ελληνική ομάδα με αυτό το καλάθι. Ισπανία τώρα με τον Καρντένας. Ο Στολιόπουλος πάνω στον Σεντσουβέρι. Η μπάλα πηγαίνει στον Πάρα. Έχει κάνει φαόλο ο Ντόρσε. Αλλά ο Ντόρσε δείχνει στον διαιτητή ότι του τράβαγε τη φαρέλα ο Πάρα. Πάντως είναι βολές για τον Ισπανό ψηλό. Οι Ισπανοί σημαδεύουν τα μισμάτια τώρα. Ο Πάρα είναι πιο ογκώδης και ψηλός από τον Ντόρσε. Έχει κερδίσει τη βολές για να δούμε αν θα τις βάλει βέβαια. Και ενώ γίνεται αλλαγή για την Ισπανία έξω Μπρικουέλα μέσα ο Πραντίγια. Είδε το κενό στη ρακέτα ο Ματέο που τον νωρίτερα το εκμεταλλεύτηκε και η ελληνική ομάδα με το Μήτογλου κάτω από το καλάθι και ξαναβάζει ψηλό.
1: Πάμε να πάρουμε σκορ και λεπτό από τον Βαγγέλη Νερατζία για λίγο.
0: Στο 87 είμαστε 0-2, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται στην Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι που πλέον ελέγχει απόλυτα και πριν είχε και μια ελευκαιρία με τον Κουντούρ για να κάνει και το 0-3.
1: Και έχουμε και ντεμπούντο Λούζα, Βαγγελή.
0: Ναι, εδώ και 5 λεπτά ο Ήμραν Λούζα έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο και δίνει και αυτό στα πρώτα δείγματα γραφής. Σε ένα σημείο βέβαια, Νικόλα, που δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ότι από τις επαφές του με την μπάλα ότι είναι πολύ ικανός.
1: Ωραία, Βαγγελή, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε ξανά στο Χριστοροπολί.
2: 99-95 ο Πάρα έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη βολή. Μπάλα για την Ελλάδα με ακριβώς 2 λεπτά πλέον για το φινάλε. Το Λιόπουλος με το Σεντσουπέρι να τον πιέζει ασφυκτικά. Το Λιόπουλος τώρα με το Πρατίγια και ενώ Σεντσουπέρι βέζει δραβολόγημα με το Μήτογλου. Ωραία μπαίνει το Λιόπουλος, βγάζει στο καλάθι. Καλάθι παραλίγο να μπερδευτεί. Τελικά την κρατεί την μπάλα, αλλά μένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα. Καλάθι περνάει πολύ ωραία, φάνησε λέει up. Καταπληκτικός μη καλάθι εδώ σε μια φάση εδώ μια δεκαμένη. Καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλο του και το χρονόμετρο και να φέρει την διαφορά στους 6. Καρντένας μπαίνει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία, Σεντσουπέρι. Κουτάρει για 3, κακό το σουτ. Ριμπάντο από ποιον. Παίζουν βόλια οι Ισπανοί και μαζεύουν τελικά την μπάλα. Ο Άντσο δίνει στον Πάρα, ο οποίος προσποιείται, ξαναπροσποιείται και δεν παίζει και ένα τρίποντο. Κάνει ένα θεατρικό για να πάρει φάουλ και δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Και πιέται όλο το γήπεδο γιατί νομίζω ότι ο Πάρα τον πούλησε εκεί στους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι μεμπτό. Θα δούμε όμως και το replay. Ο Φανούλης και αυτός απορρεί με την υπόδειξη των διαιτητών. Φαινόταν από την αρχή ότι ο Πάρα θα πάει να πάρει σφύριγμα και το πήρε τελικά. Για να βλέπουμε τη φάση, σε πρώτη φάση δεν υπάρχει τίποτα και ούτε σε δεύτερη, απολύτως τίποτα. Πεντακάθαρο φλόπινγκ έκανε εκεί πέρα ο Πάρα, οι διαιτητές αυτό ήταν φάουλ χωρίς να υπάρχει παραμικρή επαφή στον παίκτη της Ισπανίας. Απολύτως τίποτα και όμως δίνουν τρεις βολές δώρο στον Πάρα οι διαιτητές. Αν είναι δυνατόν αυτό το σφύριγμα μπροστά στα μάτια των διαιτητών να μην καταλάβουν ότι δεν υπήρχε παραμικρή επαφή. Και τώρα ο Πάρα που νωρίτερα είχε μέσα στις δύο πάει να φέρει τη διαφορά στο μισό αν βάλει φυσικά και τις τρεις βολές. Για να δούμε ο Ζεν Πάρα ο φόρουαρντ της Μπαρσελόνα τι θα κάνει. Ένα και το χεστό πριν από το τέλος. Οι Ισπανοί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μένουν πάντα ζωντανοί. Για να δούμε αν θα μείνει ζωντανοί στο τέλος. Βάζει την πρώτη βολή ο Πάρα κάτω από εκοφαντικές αποδοκιμασίες. 196. Καλό σήμερα ο Πάρα για την Ισπανία. 16 πόντους έχει. Είναι ο πρώτος της σκόρε πλέον. 15 έχει ο Μάρα που όμως αποβλήθηκε, 16 έχει ο Σεν Σουπέρι, 10 πραντίγια για την ομάδα της Ισπανίας. Ο Μάρα θα βάλει και τη δεύτερη πολύ κρύο αίμα, 197. Έχει και δικαίωμα και για μια τρίτη για τους Ισπανούς με την Ελλάδα να έχει πάντως το προβάδισμα με 4 τώρα και αν αστοχίσει, έμεσα αστοχίσει ο Μάρα στους 3. Θα στοχίσει την τελευταία βολή, αλλά παίρνουν την μπάλα Ισπανοί με το Χουάντσο. Ο Καλάθης δεν έβλεπε την μπάλα και την κάθανε την κατοχή. Την πήραν και πάλι οι Ισπανοί που είναι στο πλήν 4 και έχουν την μπάλα δική τους. Με τον Καρντένας τώρα απέναντι στο Μήτογλου. Προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια. Κάνει ένα τρίποντο υποπίεση άσοχο. Κάποιος το ριμπάν θα το πάρει τον Λιόπουλος. Το φάουλ έγινε και από το Σεντσουπέρι, ναι. Επιτέλους και ένα φάουλ για την Ελλάδα. Θα το κάνει ο Σεντσουπέρι σε λάθος άνθρωπο θα πούμε εμείς γιατί ο Λιόπουλος συνήθως είναι πολύ εύκολος από τη γραμμή. Άσχετα σήμερα έχει χασιμιάκι αν δεν κάνω λάθος 3-4. Ο Γκάρτ του Άρη πλέον, πρώην του Παναθηναϊκού, πηγαίνει στη γραμμή για να διευρύνει το ελληνικό προβάδισμα, να το φέρει και πάλι στους 6. 101-97, 1 και 12, καταπληκτικό παιχνίδι. Σίγουρα το έχουν απολαύσει περίπου 18.000 θεατές που είναι στις κερκίδες. Ο Πριθουέλα επιστρέφει αντί του Λεντσουβέρι, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο έχοντας 4 φαουλ πλέον. Και γι' αυτό τον αποσύρει ο Ματέο, για να έχει ένα παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα, γιατί με 4 φαουλ. Δύσκολα παιδιά άμυνα. Ο Τολιόπουλος φέρει ο αίμα, βάζει την πρώτη βόλη 102-97. Και ο Τολιόπουλος έχει δώσει λύσεις με ένα goal foul νωρίτερα. Ενώ σε όλο το παιχνίδι δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Στα συνήθεια στάνταρ του τώρα πλέον έχει φτάσει στους 9 πόντους. Και αν βάλει και τη δεύτερη βόλη θα φτάσει στους 10. Τη διαφορά θα πάει στους 6. Όπως και γίνεται. 103-97, 1 και 12. Ο Άντσο πάσα αυνηδιασμού κάνει. Αλλά τι έγινε τώρα. Γιατί δεν έχουν σταματήσει το παιχνίδι, γιατί έχει δοθεί τα ημάδα ενώ ο Χουάντσο επιχειρούσε πάσα αγνοδιασμού και κλέψει τον Τόρσε. Σωτήρια εδώ η παρέμβαση του Τόρσε να δώσουν τα ημάδα που είχε ζητήσει ο Ματέο. 1 και 12 πριν το τέλος, 103-97.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Νερατζιά να δούμε πώς ολοκληρώνει το αγώνα στη Λιβαδιά.
0: Στις καθυστέρησεις βρισκόμαστε, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Καλάμπρια έχει και πάλι την μπάλα. Ο Καλάμπρια γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που μαζί με τον Λούζα μπήκε στο μάτς και ώρα στον τρίτη θέση του Λιβάη Γκαρσία. Έχει φρεσκάρει και την επιθετική του γραμμή. Ουσιαστικά μετά το 0-2 το μάτς έσβησε. Ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο φάσεις για να βρει γκολ. Ένα σουτ του Κοντούρη και ένα σουτ του Ντέστερς που αποσόβησε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Και τώρα ο Κοντούρης δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Διαδικαστικά τα δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός με εξαίρεση το διάστημα από το 55 στο 70 το έλεγξε απόλυτα. Και βοηθήθηκε βέβαια στο να το καθαρίσει και με την αποβολή του Σιμελίδη. Ο Κοντούρης, ο Πελίστρη και τώρα ο Κάγκουα. Πολύ θετικό το ντεμπούτο του Kings Kagwa. Πάρα πολύ θετικό. Ένας παίκτης γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος κινητικότητα, συνεχώς με κίνηση στο χώρο, συνεχώς στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Σαν να παίζει με τον Παναθηναϊκό πολύ καιρό. Σαν να παίζει με τον Παναθηναϊκό πολύ καιρό. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κάγκουα. Εδώ τώρα ο Λούζα, το άλλο απόκτημα του Παναθηναϊκού που κάνει μια κάθετη για τον Πελίστρη. Λίγο πιο δυνατή από την ήθελε ο Φαγκού το Πελίστρη. Και ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, Άνακερ, γυρίζει για τον Λιάγκα. Εκείνος δίνει στον Βίχο. Ο Βίχος θα παρεχωρήσει την μπάλα για τον Κομπνάν.
1: Πάμε ξανά στο Telecom Center. Δύο λεπτά ακόμη στη Λεβαδιά. Θα πάμε στο φινάλε στο Βαγγελίνα Ραζιά. Χρήστος Ρομπόλης.
2: 1 και 10 για το τέλος, 103-97 μπροστά η ελληνική ομάδα, μια άμυνα εδώ το μάτς, αν δει αυτή η άμυνα νομίζω ότι μπορούμε να ησυχάσουμε πλέον. Μπριτουέλα με τον Τολιόπουλο, πάνε μια ραχεία δρίπλα, πάνε να ξεμαργαριστεί, τους διαθρείς θα το βάλει ο Μπριτουέλα, οι Ισπανοί δεν λένε να πεθάνουν με τίποτα σήμερα και μειώνουν πλέον και πάλι στο σουτ, 103-100 μπήκαν στο τελευταίο λεπτό, ο Ντόρσε κατεβάζει την μπάλα για την ελληνική ομάδα. Ο Ντόρσε ο οποίος πιέζεται από τον Καρτένας. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει να φάει όλο τον χρόνο, φάουλ εκεί μακριά από την μπάλα που κάνει ο Πραντίγια πάνω στο Λαρετζάκι και έχουμε βολές φυσικά. Ο Λαρετζάκης κάτι είπε και στον Παραντήγια εκεί ο οποίος αγρίευσε. Δεν φαίνεται να δίνεται συνέχεια σε αυτή τη μικρό ένταση. Τώρα πρέπει να βάλει και τις δύο βολές ο Λαρετζάκης για να παραμείνουμε σε απόσταση 2 σουτ. Μάλλον να επιστρέψουμε σε απόσταση 2 σουτ. Τώρα είμαστε στο 1 με το τρίποντο του Μπριθουέλα. Υποπίεση. Έχουν βρει πολλά μεγάλα καλά και οι Ισπανοί. Η ελληνική ομάδα που παίζει πολύ καλύτερο μπάσκετ από τους Ισπανούς. Αρκεί να σας αναφέρω ότι έχει 32 αυτή το απόψινό παιχνίδι. Μάλλον όχι. Έχει εντυπωσιακούς αριθμούς. Πρώτα η βολή έστω και από το Λαρετζάκι να πούμε σε πρώτη φάση. 23 ασίστ έλεγα και 12 λάθη. Καταπληκτική αναλογία για την ελληνική ομάδα. Που σουτάρει και πολύ καλά σήμερα. Μετά το απογοητευτικό ποσοστό στην Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. Σήμερα έχει σχεδόν 50%. 15 στα 32 για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκης 104%. Θα τη βάλει και τη δεύτερη, με κρύο αίμα για αυτός. Και τώρα οι Ισπανοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Καρτένας με τον Τονιόπουλο. Ψάχνει να βρει και πάλι τον Μπριθουέλα. Ο Λαρετζάκης πάνω του. Παρολίγο να κλέψει ο Λαρετζάκης. Μπριθουέλα με τον Λαρετζάκη. Μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει ένα διάδρομο και τα σκοράρει. Θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στο σούτ 105%. Μπάλα στον Τονιόπουλο. Τους κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία. Πρέπει όμως να φρενάρει τώρα γιατί πιέζεται και δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ παίρνει φάουλ. Πολύ ωραία από τον Μπριθουέλα και αδιαμαρτύρεται τον Μπριθουέλα. Το έκανε. Πολλές για τον Ντόρσεϊ, είπαμε, ο Ντόρσεϊ είναι άχαστο σήμερα από τη γραμμή, θα ελπίσουμε να παραμείνει, έχει 8 στους 8, έχει 27 πόντους. Αν βάλει και τις δύο θα φτάσει 29, θα φτάσει και το Μίτογλου που είναι πρώτος σκορέρ για την ελληνική ομάδα, αυτά μικρή σημασία.
1: Άρα, πάρουμε τελικό γρήγορα το Βαγγέλη Νερατζιά.
0: Τελικό αποτέλεσμα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να μείνω για να συνοψίσω μετά τη λήξη του μπάσκετ ή αν θέλεις να το...
1: Ναι, βεβαίως, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Ρομπόλης.
2: Δόρσε στην πρώτη βολή μέσα 106-102 μαξιλαράκι και πάλι απόσταση 2 σουτ για την ελληνική ομάδα. Συν 4 με τον Δόρσε να φτάνει τους 28, 7 στα 17 σουτ, 2-9 δίποτα, 5-8 τρίποτα, 8-8 βολές, 4 ασίστ από τον Κάρτο Ολυμπιακού που νωρίτερα άκουσε και το όνομά του ρυθμικά. 29 και ο Μίτογλου και τώρα έχει και 29 και ο Ντόρσεϊ. Οι δυο τους έχουν πάρει από το χέρι επιθετικά την ελληνική ομάδα που προηγείται με 5. 107-102 και είναι πολύ κοντά στη νίκη. Καρτένας δίνει κατευθείαν στον Μπριθουέλα. Αυτός αμέσως για ένα τρίποντο εκτός οροπίας θα το βάλει και αυτό αν είναι δυνατόν. Οι Ισπανοί δεν λένε να παραδοθούν με τίποτα. Τα ημάτα του Σπανούλη 19,2 πριν το τέλος. 107-105 και πλέον πρέπει η ελληνική ομάδα να προσέξει γιατί δεν έχει κρυθεί τίποτα. Σίγουρα οι Ισπανοί αν δεν μπορέσουν να κλέψουν θα κάνουν κατευθείαν φάουλ στον παίκτη που θα πάρει την παρά μετά την επαναφορά. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Τα μεγάλα καλά για την Πρωτοβουλία έχει βάλει 8 πόντους ο Αντεόδωρος το τελευταίο λεπτό. Έχουν κρατήσει ζωντανούς τους Ισπανούς. Ο γκάρ της Μπαρτσελόνα που ήταν άπατος όλο το μάτς έχει πλέον 14 πόντους και κρατάει έστω και διασωληνωμένη ζωντανή την εθνική Ισπανία.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Νεραζιά για τη σύνοψη του αγώνα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με τον γκολ του αυτογκολ του Κωστή στο 3ο λεπτό και, και την κεφαλιά του 4 στο 78. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει και άλλα 2 και 3 και 4 γκολ. Είχε ένα δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, είχε και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι μπροστά στον κόσμο τους για την αποθέωση μετά το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ μια εικόνα που πρέπει να σας μεταφέρω οπωσδήποτε ήταν ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος ήρθε προς την πλευρά που βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και με σφιγμένη τη γροδιά πανηγύρισε μαζί τους. Φαίνεται ότι χτίζεται μια έτσι καλή χημεία μεταξύ του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, που δείχνει ότι κουστάρει εδώ που είναι, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, όντας πολύ καλύτερος και με το θετικό στοιχείο ότι βάζει και καινούργια πρόσωπα, ο Κάγκουα ήταν εξαιρετικός. Και μετά από παιχνίδια κρατάει και το 0 στην άμυνα και παίρνει μια καθαρή νίκη μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα. Αυτά, Νικόλα.
1: Μαγγέλη, να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπολή.
2: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, 19,2 για το φινάλε. Η Εθνική έχει την μπάλα δική της, 107-105 επαναφορά με 14 επίθεση από τον Νίκα Λάθη. Καλάθη στην επαναφορά. Λαρετζάκης, Τόρσεϊ, Τολιόπουλος και Μίτογλου 5 για να έχουμε καλούς ουδέρο. Καλάθη για αυτό κάνει την επαναφορά για να μην του κάνουν φάουλ. Και από την άλλη πλευρά ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Χουάντσο, ο Ντίαφ και ο Καρντένας, η καλύτερη αμυντική για την Ισπανία. Εδώ ο Ματέο έχει φτάσει στην άκρη του γηπέδου και να δώσει οδηγίες. Αυτά είναι τεχνική ποινή, κύριοι διαιτητές, δεν είναι παρατήρηση. Και πάλι ο Ματέο έχει μπει στο γήπεδο και φωνάζει όλο το γήπεδο για να τιμωρηθεί, αλλά δεν γίνεται κάτι. Καλάθης, ψάχνει συμπαίχτη, κάποιος να ξεμαρκαριστεί, την παίρνει ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πιέζεται από τρεις, κλείνεται, παγίδα από τους Ισπανούς, φάουλ, έχει υπάρχει εκεί βέβαια, τίποτα, και τελικά δίνεται φάουλ υπέρ της Ισπανίας. Έχει γίνει όμως φάουλ σίγουρα πρώτα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έδωσε καιρό στην μπάλα, κλείστηκε, παγιδεύτηκε. Εδώ υπάρχει φάουλ πρώτα από τον Καντένα στη μέση και μετά βρίσκει χέρια ξεκάθαρα και ο Πάρα. Οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα, αλλά δίνουν τελικά μετά κλέψιμο από τον Πάρα και φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Και τώρα ο Πάρα έχει δύο βολές για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 13,6 μέχρι από το τέλος. Πάμε για αυτοκυρία και πάλι. Οι Ισπανοί ζητούν και τα ρέστα, θέλουν και αντιαθλητικό κιόλας. Ενώ τους χαρίστηκαν οι διαιτητές σχεδόν ένα κανονικό φάουλ πριν στον Ντόρσεϊ, τώρα ζητούν και challenge. Δεν ξέρω αν έχει ο Ματέο challenge για να το ζητήσει. Αν δεν το έχει, οι διαιτητές κρίνουν ότι δεν χρειάζεται να το δώσουν.
3: Sport FM Patras. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Sport FM Patras.
2: Αφήνει να περάσει γλύνει μετά από δύο. Καλή έμεινα το καλάθι που δυσκολεύει. Κάνει την μπάλα. Τελειώνει το μας. Τελειώσε το μας. Η Ελλάδα είναι νικήτρια. 108-106 το καλάθι. Πήρε και το πορτοφόλι του Βρυζουέλα. Η Ελλάδα είναι ζωντανή. Νικάει 108-106 την Ισπανία. Με το καλάθι να πέσει καταπληκτική άμυνα στο Βρυζουέλα στο φινάλε. Και να η Ελλάδα δεν πεθαίνει. σήμερα έχει ακόμα 4 μάτς για να μπορέσει να φτάσει στο παγκόσμιο του Κατάρ σε ένα παιχνίδι θρίλερ που πήγε να ξελιγνήσει πολλές φορές στα τα χέρια. Κατάφερε τελικά να πιστακαλιάσει τη νίκη και έχει πολλούς παίκτες να ευχαριστεί γι' αυτό. Κυρίως το Τόρση και το Μίτογλου που είχαν από τους 9 πόντους για να κορυφαίοι, αλλά φυσικά και το Καλάθι που είχε 13 πόντους, 8 assist, 4 rebound, αλλά και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη άμυνα στο τέλος τον Πριθουέλα. 10 και τον Λιόπουλος με τη βολή που βέτυχε το τελευταίο από της ελληνικής ομάδας, 2 ο Λαρετζάκης, 2 ο Καλατζάκης, 4 ο Γαλαπόπουλος, 5 ο Καραγιανίδης, 4 ο Κώστας από το Κούμπο, 6 ο Θανάσης από το Κούμπο και 3 ο Βαζίνας. Για την Ισπανία 16 ο Τσουπέρι, 14 ο Πριθουέλα, 15 ο Μάρα, 18 ο Πάρα. Αυτοί ξεχώρισαν. Λέω ραντεβού τον Νοέμβριο για δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια και πάλι. Φυσικά δεν έχουμε περάσει, ακόμα έχουμε τον δρόμο μπροστά μας. Παίζουμε 26 Νοεμβρίου εντός με την Γεωργία σε μια ημερομηνία που λογικά δεν θα έχουμε παίχτες Ευρωλίγκας, καθότι υπάρχει κανονική αγωνιστική. Ακολούθως παίζουμε Κυριακή 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία σε ένα παιχνίδι που λογικά θα είναι διαθέσιμοι οι παίχτες Ευρωλίγκας. Τελευταίο παράθυρο θα γίνει το Φλεβάρι, σε διάστημα που δεν θα υπάρχουν αγώνες Ευρωλίγκας, άρα μπορούμε να ποντάρουμε εκεί στην παρουσία των παιχτών που παίζουν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την Ελλάδα που βγάζει χαρακτήρα, κάθε ψυχή και παραμένει ζωντανή. Ελλάδα 108, Ισπανία 106. Αυτά και την ώρα από εδώ, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Χριστοροπόλη, τεράστια νίκη, παρότι αγχωτική για την εθνική ομάδα που στα σημεία ήταν καλύτερη της Ισπανίας, απλά το ταλέντο των Ισπανών και αυτή η, επιτρέψτε μου έτσι, αυτό το κόμπλεξ που βγάζουμε κάποιες φορές απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα, παραλίγο να μας στοιχήσει και πάλι, νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς με ένα απλό φάουλ στην κανονική του διάρκεια πριν δεχτούμε το τρίποδο του Χουάντσο και τώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο στο φινάλι, να μην χαθούν τόσες βολές. Ο Νίκα Λάθης που οδεύει στα 38 του, θυμίζω, και μπράβο του που είναι στην εθνική ομάδα, έπαιξε την άμυνα του αγώνα ουσιαστικά και με 13 πόρους και 8 ασίστ ήταν ο καλύτερος συνδυπόρος των καταπληκτικών Ντίνου Μίτογλου και Τάλια Ντόρση, που είχαν από 29 πόντους έκαστος. Η Ελλάδα πλέον πάει σε ρεκόρ 4-4. Μπαίνει και η Ισπανία σε περιπέτειες που είναι στο 5-3. Θυμίζω, έχασα την Πορτογαλία στην αυλία της δεύτερης φάσης και έτσι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του ομίλου. Πορτογαλία, Γεωργία και το Μαυροβούνιο που αγωνίζεται σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα σχόλια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Του Λεβαδιακού του Παναθηναϊκού, θυμίζω ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 πολύ εύκολα του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα την περσινή ομάδα και βέβαια επειδή έχει χάσει 10 παίκτες, αλλά και γιατί νομίζω ότι έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία από την περσινή. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, προερχόταν από μια πολύ κοπιαστική αναμέτρηση στην Τσεχία με μεγάλη πρόκριση και νομίζω ότι έβγαλε χαρακτήρα, πήρε πράγματα και από τους καινούριους παίκτες και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Τάσος Νικολογιάννης που είναι μαζί μου. Το πολύ μεγάλη, μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 31 Αυγούστου είναι ότι έχει υγιή τον Σίλι Ντέσσερς. Χαίρετε.
7: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Ναι, ο Σίλι Ντέσσερς τι δεν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Δεν σκέφτηκε ο ίδιος που έπαθε το μοναδικό τραυματισμό στην καριέρα του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το γήπεδο δίνει όλες τις απαντήσεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι σκόρερ, είναι killer. Το έδειξε και σήμερα στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε. Είχε την κεφαλιά που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, είχε και άλλες δύο-τρεις φάσεις. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν έχει υγεία φέτος και αν του πάνε όλα καλά, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο πρόσωπό του έναν σκόρερ που είχε χρόνια να δει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Τέσσερς έχει ξεκινήσει και έχει πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό και μαζί με άλλους παίκτες. Του έχει δώσει προκρίσεις στην Ευρώπη και του δίνει ουσιαστικά με αυτό το δεύτερο γκολ και την σφραγίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Όμως πρέπει να πούμε ότι σήμερα τις εντυπώσεις έκλειψε ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Κιμς Κάγκουα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έλειπε τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που έπαιξε στο 8 με πολύ καλές επαφές, πάρα πολύ γρήγορος, με αλλαγές της κατεύθυνσης, καλή πάσα, σουτ δεν είδαμε, διότι δεν του δόθηκε ευκαιρία, έχει και πάρα πολύ καλό σουτ. Άρα τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες της προπονήσεις που βεβαιώνονται στο γήπεδο ήταν μόλις η πρώτη του εμφάνιση, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα θέλει και προσαρμογή και συνεννόηση με τους συμπαίκτες του και σίγουρα η παρουσία του ήταν πολύ θεραπευτικό στοιχείο. Τα μπόρδα έχει δώσει δύο πάσες, από τα θυμένα έχει πάρει γκολ ο Παναθηναϊκός. Άλλη μια κουβέντα που γινόταν στην αρχή της σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πράγματα δοστημένα, δούλεψε ο Νίστρου πάνω σε αυτό και είδαμε σήμερα ότι η νίκη ήρθε από στιγμένες φάσεις. Το πρώτο από ένα καλοκτυπημένο κόρνερ τα μπόρδα που ο Κωστή θέλει να αποκρούσει την μπάλα, τη βρίσκει πάνω ψηλά την μπάλα πάει στα δίχτυα και το δεύτερο όταν βγάζει πολύ ωραία έτσι, την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδιακού και ο Ντέσσες κάνει την κίνηση και βάζει τον γκολ. Και φυσικά ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Ντιφράη, ο οποίος ήταν αρχοντικός και σήμερα και αμυντικά και επιθετικά, όμως θέλω να σταθώ και στον Μπένια, ο οποίος και αυτός άκουσε διάφορα, ότι είναι κοντός, ότι δεν κάνει, ότι που τον βρήκαν και όλα αυτά, και εγώ βλέπω ότι ο Μπένια έχει δώσει προκρίση στον Παναθηναϊκό και σήμερα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στη νίκη, διότι έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο στο πρώτο μέχρι ο Παναθηναϊκός και την απόλυτη κυριαρχία, από το πουθενά θα μπορούσε να δεχθεί ισοφάριση. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη απόκριση εκεί. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η απόκριση που κάνει στο 57. Όμως δύο φάσεις χρειάστηκε, γιατί αυτές είναι οι δύο φάσεις του Λεβαδιακού σε όλο το παιχνίδι. Και δύο φάσεις ήταν εκεί και απέξουσε την μπάλα. Ήταν πολύ εφαρετική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, θέλω να πω. Έβγαλε συνεργασίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε δει και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά. Από δεξιά με τον Καλάμπρια και τον Κάγκου, από έδινε αρκετά. Και από αριστερή με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει σημειώσει και άλλα γκολ. Και ξέρεις καμιά φορά, Νίκο, όταν δεν βάζεις τα γκολ που δικαιώσεις στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και παράταση και ένα παιχνίδι το οποίο είχε κούραση, λίγο στο μυαλό στριφογύριζε μην γίνει καμία στραβή στο δεύτερο και όντως ο Παναθηναϊκός δεύτερο δεν ήταν καλός. Χρειάστηκε δηλαδή να περάσει ένα δύσκολο διάστημα με μία φάση βέβαια, αλλά ένιωσε την πίεση από το Λιβαδιακό, αμυντικά στάθηκε καλά, μέχρι που έγινε αυτό το πάτημα του Σουμελίδη στο Κάγκουα. Δεν το είδα αρχικά ο διαιτητής, τον φώναξε ο ΒΑΡ, το έδωσε σωστά κόκκινη κάρτα και από την εκτέλεση φάουλ αυτή έγινε το 0-2 και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Πήρε το μάθημά του από τις δύο προηγούμενες χρονιές, αλλά αυτό που πιστεύω και θέλω να πω είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και η ομάδα με τις δύο προηγούμενες χρονιές και από πλευράς ποιότητας στο ρόστερ που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες και από πλευράς προπονητικού πλάνου. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει η ομάδα του να παίξει, το βλέπουμε, προσπαθεί με την μπάλα κάτω, χωρίς γιώμες, χωρίς περιττές ενέργειες, ζητά από τους παίκτες του να πρεσάρουν, είναι ακόμα αρχή, τώρα πρέπει να έρθουν τα αποτελέσματα. Σήμερα πρέπει να πούμε σε αντίθεση με προηγούμενα μάτσα ότι έκανε και πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού, δηλαδή όταν είδε ότι ο Καμαράς το πρώτο μήχρονο είχε δεχτεί κάρτα, και δεν έχανε κάποιες μπάλες, τον έκανε αλλαγή στο μήχρονο και έβαλε τον Κοντούρη. Συνέχεια έβαλε και τον Πελίστης του Αντίνο που και αυτός είχε μία κάρτα. Γενικά το διαχείριστηκε μια χαρά το παιχνίδι και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια εύκολη νίκη ουσιαστικά στη δική του πρεμιά στο πρωτάθλημα και σκέφτεται τώρα το μάτς κύπελλου της Πέμπτης και κυρίως το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Πάοκ την ερχόμενη Κυριακή.
1: Τάσο Νικολογιάννης, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό και την νικηφόρα πρεμιέρα των πράσινων στο πρωτάθλημα. Με ρωτάτε πάρα πολύ για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ιταλία. Έχει πέσει πάρα πολύ άτσαλα ο Ακέλε χαμηλά στο πόδι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος. Δεν έχω βέβαια περισσότερο εικόνα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Δείχνει πάντως να έχει σοβαρό θέμα ο σέντερ του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την σχολιογραφία της αναμέτρησης.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 108-106 στην παράταση στο Λάδια Ισπανία. Θυμίζω 2-0 ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι που ολοκλήρωσε και την δεύτερη αγωνιστική. Σε εξέλιξη Πορτογαλία-Γεωργία 34-33 για τον όμιλο της εθνικής ομάδας και Μαυροβούνιο-Ουκρανία 7-14. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια σειρά του φίλου μου του Νίκο Αθανασίου. Καλή σεζόν, φίλε. Τι κάνεις?
12: Γεια σου, Νικόλα μου. Μια χαρά, εμείς, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, και είναι και ο Παναθηναϊκός καλά, γιατί συνεχίζοντας και από αυτά που είπε ο Τάσος Νικολογιάννης, νομίζω ότι έχοντας βγάλει πλέον το βραχνά του πρέπει να είναι σε όμιλο League Face, έχει τον χρόνο να δουλέψει πράγματα και σιγά σιγά να μας δείχνει το πραγματικό πρόσωπο που θέλει να μας δείξει, έτσι δεν είναι?
12: Κοίταξαν, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα από την πρώτη μέρα του ξεκινήματος αυτής της προσπάθειας πίστευαν και έλεγαν στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι όλη αυτή η διαδικασία καλοκαιρινή έβαλε πολύ μεγάλο άγχος και τεράστια πίεση στους ώμους των ποδοσφαιριστών. Επίμεναν, αρχίζουν μέσα από το αποψινό παιχνίδι να δουν μια ομάδα πιο απελευθερωμένη και ποδοσφαιριστές πιο σίγουρες και με στις κινήσεις τους. Ως ένα μέρος νομίζω το είδαμε αυτό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα ιδανικά με μια νίκη, με πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, όχι σε όλο το παιχνίδι, με καλές εργασίες, αλλά για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα νομίζω υπήρξαν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντας το καλό ημίχρονο που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε στη διετία και το έφερε ένα γρήγορο γκολ, το έφερε και άλλες ευκαιρίες και το δοκάρι του Λιβάη μεταξύ αυτών, όπου θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ και έχει να τελειώσει τη δουλειά αρκετά πιο νωρίς. Ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν οι καταπληκτικές επαφές, τα καταπληκτικά χτυπήματα στην μπάλα από τα μπόρτα στις στατικές φάσεις. Έφτιαξε το πρώτο γκολ, την κεφαλιά του Κωστή. Το δεύτερο γκολ του Ντέζερς, που είναι copy-paste, δουλεμένη ρουτίνα ξεκάθαρα και σκηνή των παιχτών και στο χτύπημα με το τέρμα που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία πριν λίγες ημέρες. Και έχει και μια τρίτη ακόμα εκτέλεση, από την οποία έρχεται το δοκάρι του Λιβάγκα στο πρώτο ημίχρονο. Ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας είναι ο Ινάκη Πένια. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε το μάτς απόψε με 2-0 και να είχε το πρώτο clean sheet στη σεζόν, στο 7ο του. Επίσης, θα περιμένει και το παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός να απειλήθηκε λιγότερο από κάθε άλλο μάτς. Αλλά είχε ο Λεβαδιακός δύο πολύ μεγάλες στιγμές, μία με τον Οζέγκοβιτς χρονό. Και ακόμα μία στο δεύτερο, που ο Ισπανός κίπερ πραγματικά ήταν και σε σωστή θέση, είχε και σωστή αντίδραση και έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις, κρατώντας το 0 στην αιστεία του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο, βασικά σε δύο πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Και τώρα τους καθόλους ουρλιάζω και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική, απλά έχω μια αιμονή με αυτό το πράγμα, να λέω ότι δεν υπάρχουν ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό χωρίς να έχουν έναν killer στο 9. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καλούς παίκτες και είχε καλούς παίκτες στην κορυφή της επίθεσης. Killer δεν είχε. Killer τώρα έχει. Να φτύνουμε να μην τον ματιάνουμε. Το λέω έτσι λίγο σαν ένα αστείο, γιατί πέρασε τόσα πολλά το παιδί πέρσι. Ο Ντέζερς μπαίνει σήμερα στο μάτς του 67. Στα 3, μόνος ανάμεσα σε 3, φτιάχνει μια φάση για τον εαυτό του και πηγαίνει μπάλα λίγο out. Και στο 77 λεπτό καθαρίζει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ο Παναθηναϊκός το καθαρίζει μέσα σε 2 λεπτά. Έρχεται η αποβολή του Τσιμελίδη. Απορώ, Βεργέτης, πώς δεν το έχει δει αυτό το πράγμα. Έχει πέρα ο Τσιμελίδης άθελά του το παιδί, έτσι δεν λέω κάτι κακό. Αλλά ένα μαρκάρισμα ορισμός της κόκκινης κάρτας. Ναι. Δεν το βλέπει. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, νομίζω που λυκύρισαν στο βάρ, το είδε, τον φώναξε. Και μετά από αυτή τη φάση έρχεται ο Ντέζερς. 10 λεπτά συμμετοχής την ώρα που σκοράρει.
1: Νίκο, μπορεί να μετακινηθείς κάπως? Όχι, έφυγε ο Νίκος Αθανασίου. Θα τον καλέσουμε ξανά για να ολοκληρώσει το σχόλιο του. Παραλαμβάνω, παιδιά, επειδή είναι δεκάδες τα μηνύματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία παίζει ο Μιλουτίνοφ. Πριν από λίγο αποχώρησε τραυματίας. Όταν μάθουμε κάτι νεότερο αργότερα, εννοείται ότι θα βγούμε στον αέρα να το μεταφέρουμε. Πολλά φιλιά στη Στοκχόλμη και στον Κώστα που μας στέλνει τα χαιρετισμάτά του. Να είσαι καλά, φίλε, καλή σεζόν και σε σένα. Η 29 από του Τάιλερ Ντόρση είναι από ότι είναι προσωπικό ρεκόρ με την εθνική ομάδα. Προηγούμε ήταν κοντρά στην Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ στο Μιλάνο, με κάνουμε τους πιλώνες μέσα, με 27 πόντους.

0: Πάμε ξανά στον Νικόλα να ολοκληρώσει, έλα φιλέ.
1: Έλα φίλε μου, μέχρι που είχαμε ακούσει.
0: Όχι, εντάξει, ακουγόσου να δεν έχουμε χάσει κάτι φοβερό. Απλά έχει διακοπές.
1: Okay. Ξέρεις τι γίνεται, καλά τώρα δεν έχει σημασία τι γίνεται. Απλά όπου έχουν περάσει οπτικές ίνες κάτι δεν έχει πάει καλά στη συνέχεια. Λοιπόν, έλεγα για τον Ταμπόρδα, έλεγα για Μπέζερς, νομίζω κάπου εκεί χάθηκα. Και ήθελα να πω για τον τεμπούτο του Κίνγκ Κάγκουα. Νομίζω τώρα με ακούς καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μου φύγει το άγχος. Ναι, ένα πάρα πολύ καλό τεμπούτο από τον Αφρικανό μέσο. Μπορεί να βρίσκεται περίπου ένα μήνα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δεν τον είχαμε δει να αγωνιστεί, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια του Conference League. Όμως σήμερα έδωσε ταχύτητα και εντάσει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, έδωσε κουβαλήματα της μπάλας, έδωσε σίγουρες επιλογές με την μπάλα στα πόδια και γενικά ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο παρουσία με την πράσινη φανέλα. Πολύ καλό παιχνίδι και από τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, που εντάξει αυτό πλέον δεν αποτελεί είδηση, ίσα ίσα που αποτελεί ένα αρκετά ευχάριστο μαντάτο το γεγονός ότι έχουν δέσει πάρα πολύ γρήγορα Βαντρόγγελο με τον Τεφράη και φαίνεται εκεί ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλές επιλογές. Για τον Μπένια τα είπαμε, για τον Κάγκουα τα είπαμε. Καλό παιχνίδι και από τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει, ήταν μέσα σε φάσεις, δημιούργησε κάποιες άλλες όπως εμείς και Ντετέ. Γενικά αυτοί οι δύο μεταξύ τους σήμερα συνεργάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά καλά, όπως αρκετά καλό παιχνίδι έχει κάνει και ο Σαντίνο Αντίνο. Το μοναδικό έτσι που θα μπορούσα να βρω σαν μελανό σημείο είναι ένα διάστημα του Παναθηναϊκού από το 50 μέχρι το 70. Είναι 20 λεπτά στα οποία πράσινο χάσει τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατάνε την μπάλα, ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει τις γραμμές του, πιέζει, κλέβει μπάλες και γίνεται απειλητικός με τη φάση που ανέφερα πριν στο 57 που έβγαλε ο Ινάκη Πένια. Αλλά ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Μπέζερς και την αποβολή του Σιμελίδη πέρασε το δεύτερο γκολ και καθάρισε τη δουλειά. Ντεμπούτο για τον Λούζα, εντάξει, πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής, πρόλαβε να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Οκ, θα έχουμε παιχνίδια και χρόνο έτσι, να τον δούμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Αρχίζει ενωμένης νομίζω από το παιχνίδι της Πέμπτης με την Νίκη Βόλου, που θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αρχίζει σιγά σιγά και εκείνος να μπαίνει στην εξίσωση. Για να κλείσω με αυτό που απασχολεί τον κόσμο, νομίζω ότι οι επόμενες ώρες είναι αρκετά κρίσιμες στο θέμα του ΝΑΗ και υπήρξε πριν από 2-3 ώρες ένα δημοσίευμα ενός καλού και έγκου δημοσιογράφου στο Μαρόκο που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ας πούμε στην pole position για την απόκτηση του ΝΑΗ, αλλά ο ίδιος και αν ο Άγιαξ ας πούμε δεν εμφανιστεί το παίκτη θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Απλά το αναφέρω έτσι ως μια πηγή ενημέρωση από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η μεταρχή περίοδος στην Ολλανδία ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες, έτσι, ενώ ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Λίστα και τουλάχιστον μέχρι τις 15 του μηνός αν θέλει να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Όλα είναι ανοιχτά, λίγο υπομονή ακόμα, νομίζω τις επόμενες ώρες, το αργότερο μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, δράση υπάρχει και σε άλλα πρωταθλήματα σήμερα. Για την Σέρια ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Οσασούνα προηγείται 1-0 της Χετάφη για την Λα Λίγκα, ενώ άρχισε πριν από λίγο το Αταλάντα Μπολόνια, είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Στις 10 για την Πρέμιερ Λίγκ, η πρωταθλήτρια Άρσεναλ δοκιμάζεται στον Μπέρμιχαμ από την Άστον Βίλα και η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ράγιο Βαλκάνο στις 10.30. Πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα που ήταν στη Λιβαδιά. Έλα φιλέ.
6: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι η δουλειά έγινε έτσι, αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή και έγινε και σχετικά άνετα χωρίς να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός.
6: Κοίταξε, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να κάνει ένα νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα που είχε καιρό να κάνει, η αλήθεια είναι, και να φύγει και αυτό το βάρος από πάνω του, με βάρος το οποίο το κουβαλούσε τα τελευταία χρόνια υπό την έννοια δεν ξεκινούσε με τους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Και φυσικά αυτό που μετράει τώρα είναι νίκες. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια νίκη σχετικά άνετα, λέω σχετικά άνετα, γιατί είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πήγε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κατάφερε να σκοράρει πάρα πολύ νωρίς με το κόρνερ του τα μπόρτα. Ο Κωστή δεν ήταν που έβαλε το, το κεφάλι του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Για να μπει μπάλα στα δίχτυα, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είχε τις ευκαιρίες με το Λιβάι, με το Δοκάρι και με άλλες φάσεις και με τον Καλάμπρια, γενικώς είχε μια υπεροχή. Έχει ένα κακό, σχετικά κακό διάστημα 45 με 65, κάπου εκεί, στο οποίο εκεί ξαναβγάζει μια περισσότερη ένταση ο Λεβαδιακός, παίρνει δεύτερες μπάλες περισσότερες, προσπαθεί και ο Νίστρου να το διορθώσει. Και εντάξει, τα πράγματα τελειώνουν. Είχε κάποιες ευκαιρίες και εκεί ο Παναθηναϊκός, βέβαια, όταν γίνεται η αποβολή και στο καπάκι ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-2 με τον 4, ο οποίος αποδεικνύει, σκοράρει για μία ακόμη φορά φέτος και αποδεικνύει πόσο πολύτιμος είναι και πόσο σημαντική για τον Παναθηναϊκό ήταν η απουσία του πέρυσι. Του έλειψε πάρα πολύ, γιατί τον είχε αποκτήσει στο βασικό του φορ, ένας παίκτης ο οποίος κάνει νούμερα και το δείχνει με το καλημέρα τη σεζόν. Πολύ καλό τον ντεμπούτο του Κάγκουα. Έδωσε ένταση στη μεσαία γραμμή, είχε καλές κινήσεις. Είναι ένας χαφ με ενέργεια, ένας χαφ ο οποίος θέλει να παίζει κάθετα. Θετικό για τον Παναθηναϊκό ότι δεν δέχεται γκολ. Το πρώτο μάτς σεζόν που δεν δέχεται γκολ. Δύο φορές που χρειάστηκε ο Πένια ήταν εκεί. Μία στο πρώτο ημίχρονο σε δύσκολες επεμβάσεις και μία στο δεύτερο. Θετικό για τον Παναθηναϊκό ότι βρίσκει δύο γκολ από στατικές φάσεις και είχε και δοκάρι από στατική φάση από τις εκτελέσεις του Ταμπόρδα. Προφανώς ακόμη απαιτείται δουλειά, προφανώς ακόμη χρειάζεται βελτίωση ο Παναθηναϊκός στο να βρει και περισσότερη διάρκεια στην απόδοσή του. Είμαστε στις αρχές σεζόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο προπονητής του Τριπηλιού. Το δείγμα είναι θετικό. Δεν μπορείς να πεις ότι εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχε πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήταν το καλύτερο του φετινό ημίχρονο. Στο δεύτερο είχε αυτά τα προβλήματα που σου είπα στο πρώτο 20 λεπτό. Το ισορρόπησε και κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με ένα τρίποντο και μάλιστα εκτός έδρας, μέσα στην έδρα του Λεβαδιακού, και να πέρα από το τρίποντο να έχει και περισσότερη ηρεμία εν ώψη της συνέχειας. Έχει πολλά να βελτιώσει, έχει περισσότερο να βάλει περισσότερες εντάσεις στο παιχνίδι του και διάρκεια, αλλά ξαναλέω είναι πράγματα τα οποία όταν έχεις μια νέα ομάδα και ψάχνει αυτή η νέα ομάδα να βρει μια νέα ταυτότητα και χημεία, κρίνονται φυσιολογικές τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε Λούζα, αλλά εντάξει τον είδαμε για λίγο, στον τεμπούτο του και του συγκεκριμένου με τον Παναθηναϊκό. Στους διακριτές θα βάλω και τον Λιβάη, μόνο τον γκολ του έλειψε νομίζω, με τις φάσεις που είχε, με τις κινήσεις που έκανε, με το δοκάρι που...
0: Ήταν πολύ δραστήριος, ναι.
6: Ναι, πολύ δραστήριος. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτό το διπλό και την νίκη εδώ στη Λιβαδιά, είχε και τον κόσμο στο πλευρό του, όπου ήρθαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους στην πρεμιέρα για αυτούς, για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Και προχωράει ο Παναθηναϊκός να δει τη συνέχεια. Και νομίζω ότι έχει κάτι άλλο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και λύσαν όλα καλά στην πρεμιέρα του.
0: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή επιστροφή και σε σένα. Διονύση, θα συνδέσουμε το σχόλιο του για την νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.

Οι νεότερες πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν ότι στο γόνατο είναι το θέμα του Μιλουτινόφ, που έχει στον Αστραγαλό, και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση.

0: Και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το σχόλιο του Βάιο Τσουτζικά. Νομίζω ότι Βάιο, αυτό που κρατάει ο Παναθηναϊκός είναι το τρίποντο, το ότι δεν αγχώθηκε όπως τα παιχνίδια της Ευρώπης, ότι κράτησε το 0 και ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει αναμενόμενα, θα πω εγώ, καινούριους πρωταγωνιστές. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα, ναι, νομίζω ότι σύνολα αυτά που λες είναι και ο Κάγκουα. Είναι ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο αμέσως δείχνει πράγματα σε μια μεσαία γραμμή που έχει ταλαιπωρηθεί τώρα το καλοκαίρι στα παιχνίδια των προκριματικών. Έρχεται ο Αφρικανός και βάζει ενέργεια, βάζει σπίθα, βάζει ένταση στο παιχνίδι και είναι πολύ συμμετοχικός. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είδα ένα ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά δεν έχει ξαναπαίξει με την υπόλοιπη ομάδα να είναι πάρα πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι της ομάδας, που σημαίνει ότι ξέρεις, έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σχετικά γρήγορα με τις ανάγκες του παιχνιδιού του Νίστρουπ. Εγώ θα πω ότι δεν ανησύχησε, δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά πάλι κάποια κουσουράκια τα έβγαλε καλύτερα για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκεί δηλαδή που... 50-70,
1: Εκεί δηλαδή που περιμέναμε βάσει της εικόνας του πρώτου ημίχρονου να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο 1-2-0 και να, ξέρεις, να μπει το παιχνίδι σε μια διαδικασία flight mode, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, δεν καταφέρει να κερδίσει κατοχή της μπάλας παρά την είσοδο του Κοντούρη που ήταν πολύ πιο ενεργητικός στο μαρκάρισμα. Εύκολα την πουλάγε, εύκολα μεταφερόταν ο Λεβαδιακός στην περιοχή του, προς την περιοχή του. Δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρεις, ένα λάθος να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι το οποίο το είδαμε και χθες στο Αποστόλος Νικολαίδης, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Έρχεται η κόκκινη κάρτα του Σουμελίδη, έρχεται το δεύτερο γκολ του Ντέσσερς, εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς με τρίποντο, πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάω, πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζει να σκοράρει ο επιθετικός σου που είχε σποντάρει πάρα πολλά πέρσι πάνω του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνει ένα νέο στοιχείο όπως είναι ο Κάγκουα, όπως το ξαναλέω, και είναι κάθε παιχνίδι που τελειώνει με τους παίχτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον κόσμο και τον κόσμο να τραγουδάει, είναι για τον Παναθηναϊκό κέρδος.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που έχει περάσει το σκόπελο των 6 παιχνιδιών, το must που είχε, το πρέπει που είχε, του δείχνει ότι τον είχε απελευθερώσει πάρα πολύ. Έτσι, βέβαια και ο Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, για να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι, ακόμα ξέρεις εικόνα ξεκάθαρη για τις ομάδες. Δεν μπορούμε
0: δεν
1: να
0: μπορούμε να, έχουμε. Νοήτε.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, Νικόλα. Βλέπουμε τον Πανετολικό στο κύπελο με την Καλυθέα και διαλύεται στα έξω συνετέθη. Mm-hmm. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Πανετολικός έχει δύο νίκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ η Καλαμάτα δεν έχει κακή εικόνα, δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Νοήτε.
1: Βλέπουμε τον Βόλο που λέμε, α, καλός είναι στο κύπελο, πήγε και έκανε, ξέρω εγώ, με τον Ηρακλή ένα εξαιρετικό διπλό, εύκολο στις έδρες και αυτά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, 0-6, 0-0. Ένα ποντάκι και αυτό με το ζόρι απέναντι στον Ηρακλή. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλάβουμε, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι ο Λεβαδιακός δεν είναι η σπιρτόζικη ομάδα, ή τουλάχιστον δεν ξεκινάει έτσι, που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε που συνηθίσουμε τον Παπαδόπουλο. Έτσι.
0: Ναι, και λογικό νομίζω, είναι με τόσες αλλαγές, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Καλή συνέχεια στον Βάιο Τσούσκο. Τον ευχαριστώ πολύ για το σχολείο του. Νεότερη ενημέρωση, παιδιά, κάθε συγχαστικότατη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού πήρε τις πρώτες βοήθειες στα αποδυτήρια, έχει βγει κανονικά στην προθέρμανση του Ιταλία-Σερβία. Αυτό τουλάχιστον μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ο κ. Αλιμπίγεβς να το βάλει στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε. Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι. Πάντως, από τη στιγμή που βγήκε για προθέρμανση, μάλλον δείχνει ότι κάτι ήταν εκείνη την ώρα και τίποτα περισσότερο. Αυτά από εμένα, το ρολόι δείχνει ακριβώς 10. Όλα τα έχεις ρυθμίσει, ρε Παλότο. Όλα. Δηλαδή, πραγματικά διαφημίσεις παίξαμε. Δεν χάσαμε τίποτα από τη Λιβαδιά, δεν χάσαμε τίποτα από το Telecom Center. Τι πρεμιέρα ήταν αυτή για τη νέα σεζόν, έτσι. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο κανονικό newsroom.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία
2: της χώρας.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένει. 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένει.

0: Τα καλό χειμώνα, καλό χειμώνα που
1: λέτε
0: εδώ. Τα καλό χειμώνα που βλέπω εδώ πέρα για να μας κουρτίσετε, δεν θα μας κουρτίσετε με τα καλό χειμώνα.
1: Όχι.
0: Καλό χειμωνάκιδες, δεν θα μας κουρτίσετε με 36 βαθμούς έξω.
1: Και δεν μας κουρτίζετε ούτε που να σου πω. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου δεν μας κουρτίζετε με αυτό δηλαδή.
0: Δηλαδή και όπως θα πάει ο καιρός φέτος, να μου το θυμηθείτε, θα πάει ο καιρός, δεν μας κουρτίζετε για πολύ καιρό ακόμα.
1: Ω, τι είπε. Έχεις πληροφορίες σου. Έχεις
0: τα μερομήνια, Γιάννη μου, τα μερομήνια δεν τα ερμηνεύει μόνο ο Γιώργης Αυτιάς.
1: Έτσι.
0: Τα μερομήνια τα μελετάνε πολύ σοφοί γέροντες.
1: Και ιονοσκόπος ο κύριος Κώστας, κυρίες και κύριοι.
0: Αφήστε και θα δείτε τώρα πώς θα πάει. Καλό χειμωνάκι.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Δεν θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Και μην το κάνετε, δηλαδή, όχι μόνο σε εμάς, μην το κάνετε σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο δηλαδή, να το κάνετε ούτε για πλάκα, ούτε στο σπίτι σας, ούτε στη δουλειά σας. Δεν έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα, δεν είστε ούτε αυτό και που λέτε. Έτσι όπως έγινε με την κλιματική αλλαγή, έχουν μείνει δύο εποχές. Όχι, δεν έχουν μείνει ακόμα δύο εποχές. Εντάξει. Έχουμε και λίγο φθινόπωρο, θα έχει και λίγο άνοιξη ακόμα. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Θα έλεγα.
0: Επίσης να σεβαστούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι φάγανε όλο το καλοκαίρι στη δουλειά και έχουν πάει διακοπές τώρα.
1: Ναι.
0: Να κάνει και αυτόν όλοι λίγες ζέστες,
1: ναι,
0: να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Βεβαίως.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που φάγανε όλο το πακέτο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, δεν πήγαν πουθενά για να φύγουμε εμείς οι υπόλοιποι και εσείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαν τώρα οι άνθρωποι κάπου 10 μέρες, 15 μέρες, ας πούμε τέλος
1: Αυγούστου.
0: Ναι, μην αρχίζουν τα καλό χειμώνα και, και να δροσίσει και να κάνει. Να τους κάνει και αυτόν τον 35 για να κάνουν τα μπάνια να ευχαριστηθούν.
1: Εντάξει. Και επειδή περιμέναν όλο τον καιρό αυτοί, να ξέρετε, θα είναι δίκαιο μετά για τους ίδιους να γυρίσουν και να πούν, είναι οι μόνοι που μπορούν να γυρίσουν και να το πούν, και να πούνε, α, σαν το Σεπτέμβριο δεν έχει.
0: Ωραία, μια μιλάμε για εποχές, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη με το γερό τσανάκα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Χαίρετε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γεια σου Γιώργη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ.
1: Καλά.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Περιμένουμε τώρα, γιατί δύο μήνες έμειναν για να τελειώσει έτσι αυτή η τρέλα των μεταγραφών.
1: Και να αρχίσει η τρέλα του έλα να δέσει η ομάδα, ναι.
2: Ναι, εννοείται. Δεν τελειώνουν οι μεταγραφές τώρα, 15 τελειώνουν, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, μέχρι την

0: Ευρωπαϊκή λίστα θα γίνουν τα σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρουμε. Με,
1: είναι...
0: Μετά μόνο τρύπες
2: γεμίζεις. Δεν ξέρεις μετά. Μπορεί να σου προκύψει κάτι σε κάθε, σε, για κάθε ομάδα μιλάω, να σου προκύψει κάτι ανεπάντεχα καλό στο δρόμο σου που να πεις δεν μπορώ να πω όχι. Πάρ' τον και το βλέπουμε από Γενάρη. Άμα είναι κάτι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός ήδη έχει αρκετά μεγάλο ρόστερ.
0: Ολυμπιακός, συγγνώμη ρε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει να δηλώσει στη λίστα και όλες οι ομάδες μου μέχρι 17 ξένους, σωστά.
1: Ναι.
0: Πόσους ξένους έχει ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή 20.
0: Και θα γίνουν 21 μάλλον.
1: Ναι, θα γίνουν 21, θα γίνουν 22 λογικά.
0: Οπότε θέλω να σου πω τι να σου προκύψει.
1: Αλλά υπάρχει ο Κλέιτον που θα αποχωρήσει.
2: Ναι.
1: Ο Κλέιτον μιλάει
0: που θα αποχωρήσει.
2: Θα αποχωρήσει.
1: Μιλάει με τη Ρίζεσπορ για να πάει δανεικός. Ο Ροντινέη και αυτός όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα της αποχώρησής του. Να πάει στη Σάντος.
0: Η Σάντος,
1: πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
0: Η Σάντος, Γιώργο, επειδή έχω δει δύο διαφορετικές, του δίνει 1,5 χρόνο ή 2,5 χρόνια, γιατί τα είδα και τα δύο.
1: 2,5 χρόνια
0: του δίνει. 2,5 του δίνει. Okay.
1: 2,5, από όσο ξέρω και εγώ, με πάρα πολύ καλά χρήματα.
0: Δυνατό συμβόλαιο. Ναι, κοίταζα το ρόστερ της αυτή. Είχαν πάρει ένα δανεικό από τον Ατλέτικο Μινέιρο που έπαιζε βασικός και έχει τραυματιστεί τώρα και δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Γι' αυτό έχει μείνει με ένα δεξιμπάκ η Σάντος.
2: Δεν είναι πια δεξιμπάκ ο Ροντινέη.
0: Θα είναι φούλμπα.
1: Το θέμα είναι να διευθυνθεί λίγο πώς θα γίνει, με ποια φόρμουλα. Γιατί η Σάντος δεν θέλει ιδανικά. Και να δούμε τη στάση του Ολυμπιακού σε όλο αυτό. Αν θέλει να πάει Ροντινέη.
2: Επειδή, συγγνώμη, έκανε μια διαδρομή, Γιώργο, έλεγες ότι η Σάντος δεν θέλει.
1: Η Σάντος δεν θέλει να δώσει κάποιο ποσό, θέλει να τον πάρει ως ελεύθερο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, για να καταλάβετε, πριν από λίγο καιρό η Μάρα
0: την έδωσε 2 εκατομμύρια.
2: Ποια ήταν εκείνη η ομάδα στην αρχή καλοκαιριού, ρε παιδιά, που έδινε για Ροντινέη 2 εκατομμύρια.
1: Η Παρανάενσε έδινε 1,5 με 2.
0: Δεν το θέλαμε
1: τότε. Τότε ο προπονητής είχε πει ότι δεν θέλει να φύγει.
0: Τώρα γιατί θέλει.
1: Ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού το σκεφτόταν, έτσι, σκεφτόταν την επιτροπή στην πατρίδα του, δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά τώρα και με αυτή την πρόταση νομίζω πως έχει, πώς να το πω, στο μυαλό του η ιδέα τώρα υπάρχει για τα καλά. Υπήρχε και η Γκρέμιο που είχε ενδιαφερθεί. Έχει πέρασει στη Βραζιλία, γιατί εντάξει και με τη Φλαμέγκο είχε πολύ καλό όνομα.
0: Να.
1: Υπάρχει επίσης το θέμα των αποχωρήσεων, να δούμε, θεωρώ δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ένας χαφ σίγουρα. Και το λέω αυτό γιατί με την διαφαινόμενη προσθήκη του Πουέρτα, γιατί τα έχουν βρει όλες οι πλευρές με τη Σανταντέρ, πληρώνεται η ρήτρα, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, με χαφήνια βασικά, το ποσοστά, αν τη ρήτρα την πληρώνει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ, μικρή σημασία νομίζω έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα χρόνο, θα έχει σημασία.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή
0: σωστά,
1: που μιλάμε.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς, τώρα εντάξει. Από τη μία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα 16-18 εκατομμύρια της ρήτρας, 16 νομίζω όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ποσό, έτσι, η ελληνική ομάδα να τα δώσει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, γι' αυτό είχε κάνει την άκρη στην αρχή και τον Ολυμπιακό, κοιτάζοντας ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, αν μπορείς να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή τόσο υψηλό επίπεδο, νομίζω με οποιονδήποτε τρόπο και πώς σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, μέσα από την Nottingham Forest, είναι δεδομένο ότι πρέπει να τον πάρεις. Κατά την άποψή μου, γιατί θα είναι ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού και του ελληνικού πρωταθλήματος, εφόσον εδώ όλα αυτά που έδειξε και στο Μουντιάλ, αλλά και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Λαλίγκα με τη Σανταντέρ. Αυτή η υπόθεση είναι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί άμεσα. Και πρέπει, σας λέω, αυτή τη στιγμή θα έρθει το Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χαφ. Ένας πρέπει να φύγει. Έχει τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος παρεμπιπτόντος ανανέωσε το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτσο προαθλήματος τώρα. Έχει τον Έσε.
2: Δεν είχε παίξει με την Αϊμέγγεν.
1: Είχε παίξει με την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, έχει παίξει στο πρωτάθλημα.
2: Άλλο λέω.
1: Είχε παίξει. Στο πρωτάθλημα, ως τώρα δεν έχει παίξει. Που βλέπουμε έναν Ολυμπιακό αρκετά διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι και στους παίκτες που θα αποχωρήσουν, εννοείς.
1: Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Εγώ εμένα το μυαλό μου περισσότερο να σου πω την αλήθεια. Αν θα αποχωρήσει κάποιος πάει σε δύο. Ή στον Σιπιώνη ή στον Μουζακίτη.
0: Ναι. Βέβαια για να αποχωρήσει ο Μουζακίτης σημαίνει ότι ξαφνικά...
1: Δεν ανοίγει κάποια θέση.
0: Ορίστε.
1: Δεν ανοίγει κάποια θέση στην ευρωπαϊκή λίστα αν αποχωρήσει ο Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έφερε ιδανικά το Σιπιώνη αν το παραχωρούσε, που βλέπουμε ότι παίζει τώρα και παίζει καλά. Να τον έδινε δανεικό, ένα χρόνο να πάει να παίξει κάπου. Γιατί είναι διαφορετικό, νομίζω, πολύ διαφορετικό, ένας παίκτης 21 χρονών να μείνει στην ομάδα και να είναι τέταρτο-πέμπτη επιλογή και ίσως και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και διαφορετικό ένας 35χρονος όπως ο Ντάνι Γκαρσία να είναι αυτή η επιλογή με τα λίγα λεφτά και να μην γυρίσει σε ευρωπαϊκές λύσεις. Έτσι δεν θα είναι περίεργο και πιο εύκολα θα το δεχτεί. Και είναι και ένα άνθρωπο και τη περί του προπονητή.
0: Εντάξει, εδώ τώρα εσύ μιλάς για μια. Εδώ τώρα κάνεις μια ισορροπία βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Όμως το θέμα είναι, ξέρεις, τελικά αν το κριτήριο θα είναι αγωνιστικό. Ξέρεις, όχι μόνο ηλικιακό ή οικονομικό. Το θέμα το κριτήριο να είναι αγωνιστικό. Δηλαδή, ο Σιπιόν είναι ο πιο αμυντικός χαφ από τους αμυντικούς χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Π.χ.
1: Είναι ο πιο αμυντικός χαφ που έχει, αλλά για μένα είναι και ο καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Και από τον
2: εγώ ρε παιδιά, έχω την εντύπωση ότι το κριτήριο και για τον Ροντινέ και για τον Ντάνι Γκαρθία δεν είναι ούτε αγωνιστικό, ούτε ηλικιακό, τίποτα. Είναι προεδρικό. Δηλαδή είναι δύο παίχτες στους οποίους τους θέλει ο Μεντιλίμπαρ και ξαφνικά εμφανίζεται να μην τους θέλει ο Ολυμπιακός. Και εγώ λέω ότι δεν είναι δεν τους θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, τον Ντάνι Γκαρθία για δικούς του λόγους τον γουστάρει. Αν φύγει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν θα είναι δική του επιλογή του Μεντιλίμπαρ αυτή.
1: Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς δεν τους θέλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αν δεν ήθελε για παράδειγμα τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ολυμπιακός, δεν θα τον ανανέωνε το καλοκαίρι.
2: Όταν τον ανανέωσε και όταν απέρριψε την πρόταση της Παραναένσε για τον Ροντινέη, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά την Αϊμέγγεν γίνανε διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά τη συνάντηση του με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εγώ βλέπω ένα με τη Λίμπαρ ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτι στην άκρη και περιμένει ποιους παίκτες θα του φέρουν. Δεν είναι ο προπονητής που έλεγε θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον, μη διώξετε αυτόν, μη φύγει ο άλλος. Βλέπω έναν άλλον με τη Λίμπα, πιο συμβιβασμένο αυτή τη στιγμή με τη νέα κατάσταση.
1: Κώστα, αυτό θα έλεγα ότι περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί στον τρόπο παιχνιδιού του, να πει και ο ίδιος, να τον αλλάξω λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνει αυτό που έκανα παρά στο μεταγραφικό. Στο μεταγραφικό εγώ επιμένω ότι ο προπονητής είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν, το ότι οι παίκτες που έρχονται έχουν και την. Δηλαδή, την
2: Τη δική του έγκριση.
1: Ας πούμε για παράδειγμα και ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης που ήταν Νότιχαμ Φόρεστ. Θα μπορεί να πει κάποιος ήρθε γιατί δεν μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός μια λύση και έκανε παίχτη την Νότιχαμ. Τον ήθελε τον Ζώτα Σίλβα. Από τα χαφ που όλοι οι χαφ αυτοί που ακούστηκαν περισσότερο ήταν προϊόν σκάουτινγκ από το καλοκαίρι. Ο προπονητής του άρεσε πάρα πολύ ο Τιτραουή, ο Πουέρτα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εντάξει, υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές, αν μη τι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα και ο ίδιος το είχε πει πριν τελειώσει η σεζόν ότι καταλαβαίνουμε πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Ίσως και ίσως στο μυαλό του να μην είχε τόσο μεγάλες, ότι θα αλλάξουν 15-16 ποδοσφαιριστές του ρόστερ.
0: Εντάξει, ναι, πάμε για 60-65% αλλαγή του ρόστερ. Τεράστια αλλαγή. Δύο τρίτα σχεδόν.
1: Απλά αυτό θα είχε αποφευθεί αν στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους είχαν γίνει καλύτερες επιλογές. Αν για παράδειγμα φύγει ο Σιπιόνι, έστω και δανεικός, από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, την περσινή, δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα.
0: Ναι, τρομερό.
1: Αυτό βλέπετε ότι είναι ένα
0: εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ότι κάτι δεν πήγε καλά, δείχνει ξεκάθαρα. Όχι μόνο στα μεταγραφικά, εγώ μπορώ να πω ότι είχε και θετήσεις και προπονητής, έτσι, ανάλογα με το πώς αξιοποιήσει κάποιος παίκτης. Αλλά το μεγάλο μερίδιο βλέπετε ότι γέρνει. Η ζυγαριά γέννητο ότι οι επιλογές δεν ήταν οι καλές, οι καλύτερες ήταν.
2: Εγώ θα συμπλέρω, θα συμφωνήσω με αυτό που λες και θα συμπλέρω ότι βέβαια επειδή κάποιοι παίκτες πουλήθηκαν και σε πολύ καλή τιμή, δεν τους βάζω στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς, ο Κωστίνια, παίκτες οι οποίοι φύγανε με πολλά χρήματα, δεν λες ότι είναι αποτυχία του μεταγραφικού σχεδιασμού, είναι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός με λίγα και τους πούλησε με πολλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Από αυτή την οπτική ναι.
2: Ναι, εμπορικά είναι νίκη αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι να κλείσει. Ουσιαστικά τελειωμένη δείχνει είναι η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Περιμένουμε ακόμα μία θεωρητικά. Περιμένουμε αυτή του εξτρέμ. Εκεί το οποίο είναι πολύ θολό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που δεν το έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες διαψεύδει καθημερινά το θέμα του Βάργκας. Διαψεύδει το θέμα του Μπράιαν Χιλ. Διαψεύδει και το θέμα του Παύλο Γκαρσία, της Μπέτης.
0: Ναι.
1: Και εκεί το οποίο είναι πάρα πολύ θολό για το πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τον εξτρέμ του. Δεν νομίζω πως θα είναι ελεύθερος, επειδή αρκετοί το λένε. Υπάρχουν πολλές επιλογές ελεύθερους έτσι και πολύ καλές επιλογές, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί θα πάει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο προπονητής, εδώ που έχουμε φτάσει, θέλει παίκτες με ρυθμό. Δηλαδή, καλά δεν ήρθε και κάποιος ελεύθερος, εκτός από το Φρόιλερ, επί της ουσίας. Αλλά πλέον επειδή περνάει ο χρόνος και ο Ολυμπιακός σε 15 μέρες θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς που είναι και must win, το καλύτερο δυνατό είναι και για την ομάδα και για όλους να έρχονται στις δυνατές για την ποδοσφαιριστές.
0: Νομίζω το ερώτημα είναι και το εξής. Ακόμα και αν βγάλουμε από την πώς να πούμε, από τα μαθηματικά αυτά τον Ροντινέη, τον βγάζουμε έτσι, Ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή 4 εξτρέμ. Δηλαδή θεωρητικά διαθέτει 2 λύσεις για κάθε πλευρά. Τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζουέλ Ρόκα αριστερά, τον Κώστα Φορτούνη και τον Ζέλσον Μαρτίνς δεξιά. Έτσι το λέω λίγο σχηματικά τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και θα αγοράσει πιθανότατα εξτρέμ σημαίνει, πιστεύεις, αναγκαστικά και αποχώρηση ή όχι?
1: Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Ροντινέ, όχι αποχώρησε, τον έχουμε τελειώσει εδώ το παιδί που ακόμα δεν έχει
0: ναι.
1: Εφόσον αποχωρήσει και ο Ροντινέ, θεωρώ ότι θα αναπληρωθεί το κενό του. Που θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Αν σκεφτόμουν, όχι αν σκεφτόμουν, αν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο στην αποχώρηση, θα μπορούσε να είναι του Ζέλσον εκεί μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί η Κράσνονταρ τον θέλει. Εντάξει, η Ρωσία βέβαια είναι αρκετές μέρες ακόμα ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Αλλά αν δεν φτάσει στα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, γιατί πάνω από 4-4,5 δεν έχει πάει η Κράσνονταρ. Δεν θα γίνει κάτι εκεί πέρα. Αλλά κάποιος άλλος δεν μπορεί να αποχωρήσει, έτσι το καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο. Ναι. Έχει και πρόταση και καλή στα χέρια του, ο ίδιος δηλαδή θα έχει πρόβλημα να πάει εκεί. Απλώς νομίζω το γεγονός ότι ο Ζώτα Σίλβα ειδικά είναι λίγο μπαλαντέρ.
0: Ναι, είναι λίγο μπαλαντέρ.
1: Και επίσης ενώ ταιριάζει και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός και περισσότερο πίσω από το φόρο.
0: Ναι, του κάνει λίγο Κοστούλας, λίγο Τσόρι Ντομίνγκες, για να πούμε για τους πιο παλιούς, ας πούμε.
1: Ναι. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, ο εξτρέμ που ψάχνει το προφίλ του, θέλει να είναι και ένας που θα έχει νούμερα. Δηλαδή να πατήσει πάνω σε έναν εξτρέμ που θα έχει νούμερα, που θα έχει.
0: Να είναι λίγο γκολτζής, βέβαια.
1: Ναι,
0: έχει
1: και
0: σημασία.
1: Κυρίως είναι αυτό που λένε inside forward, δηλαδή να μην είναι παίκτης γραμμής. Mm-hmm. Να είναι παίκτης που
0: συγκλίνει και μπαίνει μέσα. Μπουκαδόρος, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά. Να πω απλά και ότι πήρε εισιτήριο Ολυμπιακού για το Βόλο, ακόμη νούμερο δεν έχουμε, αλλά το ξέρετε όλες οι ομάδες μεγάλες παίρνουν όσα θέλουν για το Βόλο
0: εκεί,
1: κάθε φορά για το μάτς της Κυριακής που παίζει. Και πλέον εντάξει, χωρίς ρεπό πηγαίνει, γιατί μεθαύριο παίζει και το κύπελο στη Λάρισα με την Άλλη Νόβιμπε, το που εκεί θα δούμε πολλά πράγματα, θα δούμε παίχνει να παίρνουν χρόνο, θα δούμε τον Πέντερσεν, πιθανόν το βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Σάγιακας περιπτώσεις δεν έχει κάτι για αλλαγή, απλά ζαλιζόταν. Είχε χτυπήσει το κεφάλι και λίγο ζαλίστηκε. Θα δούμε τον Μπρούνο να επιστρέφει αριστερός μπακ, σαν στόπερ παλαιλαγές. Θα δούμε τον Ντάνι Γκαρθία πιθανότατα να παίρνει φανέλα βασικού. Να δούμε τον Γκονζάλες βασικό και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι λιγότερο αγχωμένος. Γιατί η εικόνα του δεν ήταν καθόλου κακή. Αλλά
0: η εικόνα του αντιθέτως, όχι απλά δεν ήταν καθόλου κακή. Ήταν η εικόνα που κατ' εμέ, αν συνεχιστεί, πηγαίνει τον Αλκαμπή στον πάγκο. Ερώτα σε μένα.
2: Είναι καλός παίχτης. Θα κρίνουμε το πρώτο παιχνίδι τώρα γιατί.
0: Όχι, δεν κρίνουμε, αλλά λέω ότι οι κινήσεις του, η τέτοια του.
2: Είναι καλός παίχτης.
0: Και για ένα παιδί που έχει αλλάξει ήπειρο, έτσι, δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ευρώπη, πήγε να παίξει εκεί στο χωράφι στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, ένα μη καλό, να το πω έτσι, αγωνιστικό χώρο. Για το τεταρτάκι του 20 λεπτά ήταν εξαιρετικός. Έδειξε ένα center forward, πάνω του δώσει 3 καλές μπάλες, τη μία θα τη βάλει.
1: Ακριβώς, και θα τον βοηθήσει πολύ στο θέμα της προσαρμογής, ότι έρχεται με ρυθμό. Γιατί έχει παίξει μέσα 15 παιχνίδια και δεν θα χρειαστεί ούτε προετοιμασία ούτε κάτι άλλο. Εντάξει, προσαρμογή χρειάζεται σε ένα άλλο πρωτάθλημα, αλλά ήδη προέρχεται από μια λίγκα έτσι πολύ σκληρή, αν μη τι άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα τόσο πολύ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που λένε και οι Μεξικανοί είναι ότι είναι ένα space ψυχολογίας. Δηλαδή μόλις και ρυθμό, μόλις αρχίσει να βρίσκει το κόλ, μετά είναι δύσκολο να το σταματήσει.
0: Και μετά πλέον στα post του Ολυμπιακού στο Facebook θα έχουμε μόνο Μεξικανούς, έτσι. Δεν θα έχουμε κανένας άλλος.
1: Και εκατοντάδες χιλιάδες likes.
0: Ναι, εντάξει, είναι τρομερό, μα βλέπεις post του Ολυμπιακού και από κάτω το 70% είναι Μεξικανοί που σχολιάζουν και λες πού μπήκα ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Υπάρχουν καταρχάς πλέον, υπάρχει κανάλι που μεταδίδει μέσω live streaming τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που ήρθε ο Γκονζάλες εδώ.
0: Ναι, ωραία είναι αυτά. Είναι και ο ίδιος πολύ ενεργός στα social media. Βλέπω ανεβάζει συνέχεια πραγματάκια, παιχνιδιάρικα, προπονήσεις, όλα.
1: Την ημέρα που ήρθε εδώ, παιδιά, ήρθε κανάλι του ESPN, νομίζω ήταν. Το τέλος πάντων, από το Μεξικό, ήρθε μαζί για να καλύψει όλη την ημέρα του. Και πλέον οι Μεξικανοί ακόμα, δηλαδή, ψάχνουν πράγματα οτιδήποτε. Δηλαδή, έφευγε η ομάδα και όπως πήγαινε στα αποδυτήρια, πέταγε μόνος του και έλεγαν δεν τον κάνει κανείς παρέα. Δηλαδή ψάχνουν τα πάντα πλέον. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί και το εκμεταλλεύεται ήδη εμπορικά για ένα νέο άνοιγμα.
0: Τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, θα κάνω τελευταία, γιατί είναι ξεχασμένη και δεν ρωτάμε. Έχουμε όλοι επικεντρωθεί σε μεταγραφή. Αυτό το παλικάρι, ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ, τι κάνει?
1: Ο Γιάρεμτσουκ περίμενε τόσο καιρό τη Λιόν. Η Λιόν ακόμα δεν έχει έρθει. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αποφασίσει ότι θέλει να φύγει. Αυτά τα σενάρια που προκύπτουν και αναφέρουν ότι θα γυρίσει στην Ουκρανία δεν μου προκύπτει και δεν το βλέπω ποτέ να γυρίσει στην Ουκρανία. ψάχνει ομάδα, αλλά πλέον αρχίζει λίγο και στενεύει ο κλειός, να το πω έτσι. Φαινόταν την προετοιμασία όταν εκτός ομάδας. Yeah. Η ομάδα ήθελε να μείνει, ο ίδιος δεν ήθελε. Και πλέον πρέπει να βρει ομάδα.
0: Εάν δεν ήθελε, τι έκανε, περίμενε τη Λιόν όλο το καλοκαίρι, δεν κοίταζε αλλού.
1: Πραγματικά.
2: Περίμενε και η Λιόν, παιδιά, να δει αν θα μπει League Face, ας πούμε. Δεν μπήκε. Θέλω να πω, μέτραγε εκείνη το κουμπαρά της.
1: Ναι, ναι. Η ρήτρα του ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορούσαν να τα δώσουν. Για να καταλάβετε, γιατί είχε την οικονομική κατάσταση τη Λιόν.
2: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και η Λιόν δεν μπήκε, αποκλείστηκε από τη Φενέρ. Οπότε, ξέρεις, και εκείνοι προφανώς ορίζονται να δώσουν τα χρήματα αυτά.
1: Ο ίδιος ιδανικά θα ήθελε ένα καλό πρωτάθλημα σε μια ομάδα που θα παίζει. Αυτό το μοιάζει. Αν προκύψει κάτι αύριο, που είναι και τελευταία ημέρα των εγγραφών στην Ιταλία, γιατί εκεί έχει πέραση, να το δούμε.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και αυτά από τον Γιώργο Τσανάκα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βγάζουμε τα ρεπορτάζ γιατί εκκρεμούν. Δεν βγήκαν λόγω του αγώνα νωρίτερα του
0: Λεωφόρου. Συγγνώμη, δεν είμαστε ρεπόρτερ.
2: Δεν είμαστε, αλλά θα ντυθούμε αυτό το μανδύα και θα. Τον κύριο Τσακύρη έχουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Τον κύριο Τσακύρη έχουμε τώρα. Γεια σα, κύριε Τσακύρη.
0: Γεια σα, Τζορτζ.
3: Γεια σα, τι κάνετε, Γιάννη, τι κάνει, Μούληψε. Καλά είσαι.
0: Καλά.
3: Πάντα καλά. Πάντα καλά. Πάντα καλά εσεί, εμεί δεν είμαστε το ίδιο. Μετά από μια γκέλα, καταλαβαίνετε λίγο να ισχυώσουμε, αλλά δόξα τω Θεώ είναι, νομίζω ότι το κλαμπ σε μια κατάσταση λόγω και της παρατωμένης συνέχειας σε αγωνιστική φιλοσοφία, λογική και όλο αυτό η επιτυχία που κάνει μέχρι και την πρόκληση του Champions League, τέτοια που απορροφά τους κραδασμούς αυτούς της μιας γκέλας. Το θέμα είναι να εξηγηθεί σωστά, ας πούμε, εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος το αποτέλεσμα με την Κηφισιά, η εικόνα με την Κηφισιά, και το γεγονός ότι υπήρξε ένα διπλό κακό μαντάτο για μένα, μετά και τον Όφη, λίγο νοοτροπία ή το μυαλό, αν θέλετε, το χαλασμένο των παιχτών που δεν είχαν τη συγκέντρωση που έπρεπε και τη διάθεση για μένα, αλλά και τον εκνευρισμό του Μάρκο Νίκολης, γιατί είναι δύο παρόμοιες καταστάσεις, θα πω. Δηλαδή και στη μια περίπτωση είδαμε στο Παγκρίτιο μια χαλαρότητα, μια έλλειψη διάθεση, να το πω έτσι, κινήτων που δεν δικαιολογείται από την ΑΕΚ, είτε για το Super Cup, είτε τώρα με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα του Super League. Αλλά και στα δύο μάτς, όντως, επειδή υπήρχε αυτή η χαλαρότητα που διέκρινε ο προπονητής, προκλήθηκε ένας κραυσμός που δεν τον έχουμε συνηθίσει 100% από τον coach, αλλά είναι και δικαιολογημένος παράλληλα 100%, όμως φαίνεται ότι δεν του επιτρέπει να έχει καθαρό μυαλό στη διαχείριση του παιχνιδιού ή στο διάβασμα.
2: Εγώ λέω όχι μόνο στη διαχείριση, Γιώργο, εγώ λέω και στο καταρρισμό της εντεκάδας. Δηλαδή πήγε σε μια εντεκάδα η οποία ήταν κατά τα 10-11 τα ίδια με το παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Όπως και να έχει.
3: Ο χειρότερος παίχτης, Κώσταν, ήταν αυτός που ήταν ο 10-11, ο Βιτάλης.
2: Ναι, αλλά γενικότερα λέω.
3: Γι' αυτό λέω ότι μου φάνηκε πειραγμένο μυαλό, γι' αυτό στο λέω.
2: Ναι, και μυαλό πειραγμένο, και παίχτες οι οποίοι ενδεχομένως να περιμένουν ευκαιρία να παίξουν δεν έπαιξαν. Μπορεί και η ΑΕΚ πέρα από το κομμάτι της κούρασης να είναι και λίγο ξύς με το μυαλό στο ποιους έχουμε να παίξουμε στο τσουλού.
3: Ναι,
2: πολλά πράγματα.
3: Το καταλαβαίνω, απλά και αυτό είναι η δουλειά του προπονητή, να το διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι. Πνευματικά εννοώ. Προφανέστατα δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο ακόμα που να έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει επέμβαση στον εγκέφαλο για να αποβάλει κάποια κομμάτια που σκέφτονται διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Ωστόσο είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, που δείχνει δηλαδή είτε πριν είτε μετά από ένα μάτς πολύ έτσι απαιτητικό, γιατί με τον Όφη ήταν πριν το μάτς με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία, τώρα ήταν μετά την επιτυχία. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να το δουν αυτό και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, που νομίζω ότι είναι καλό που ήρθαν νωρίς αυτήν την γκέλα για να διαχειριστούν και να καταλάβουν τι διακυβεύεται, αν και εφόσον συνεχίσουν έτσι, αλλά και ο coach, για να μην εκνευρίζεται. Ο μόνος κοινός παρανομαστής που θα λείψει από εδώ και πέρα στην δουλειά, να το πω έτσι, του Σέρβου προπονητή, είναι το γεγονός ότι όπως και με τον Όφη, όπως και με την Κηφισιά, δεν είχε καμία γνώση πώς και το πώς θα παίξει, του πώς και με ποιους, και τακτικά εννοώ, αλλά και πρόσωπα, θα παίξει ο αντίπαλος, γιατί δεν είχε καμία εικόνα. Και Όφη, γιατί ξεκίνησε όπως η ΑΕΚ τελευταία και δεν είχε παίξει κάποιο επίσημο παιχνίδι πλήρη του Super Cup, αλλά και η Κηφισιά, η οποία λόγω της αναβολής πρεμιέρας δεν είχε εικόνα ο coach και είναι ένα από τα πάρα πάρα πολύ βασικά συστατικά επιτυχίας του Μάρκο Νίκολιτς, όπου και αν έχει βρεθεί και μόνο στην ΑΕΚ, η ικανότητά του να αναλύει τον αντίπαλο και να δουλεύει πάνω σε αυτόν και στις αδυναμίες του με τους ποδοσφαιριστές του. Φάνηκε και χθες ότι δεν το είχε αυτό. Απλά επαναλαμβάνω και εγώ μένω πολύ σε αυτό, έχεις δίκιο Κωστή, και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν πήγε σε πιο μεγάλο rotation. Όταν έχει έρθει γκέλα όλα μπορεί να τα βρεις. Εγώ νομίζω όμως ότι πολύ κακό έκανε και το εκνευρισμός, γιατί δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό να διαπιστώσει πράγματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να παίξει με 3 χαφ μετά το γκολ που έχει δεχθεί, που έχει πετύχει από το 80 και μέχρι το τέλος, ώστε να διαχειριστεί καλύτερα το γεγονός ότι έβλεπε μέχρι και το 80 φεύγω, ότι ο αντίπαλος από τον άξονα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα με τον Πόμπο, με τον Μπένι όταν σκόραρε κιόλας, αλλά και πριν, με τον Θοδωρίδη να πηγαίνει και αυτός κοντά εκεί στον κεντρικό άξονα προκειμένου να κάνει υπεραριθμία. Πάτησε τουλάχιστον...
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Σπόρεθεν Πάτρας.
3: Δηλαδή να αναγνώσουν σωστά το πρόβλημα εντός ΑΕΚ και να διαχειριστούν ένα καλό παίζει άμεσα παιχνίδια. Αυτά φέρνουν μόνο την ηρεμία. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι απορροφά τους κράδασμους αυτούς, γιατί είναι ένα χρόνο πλέον ομάδα, έχει πετύχει πάρα πολλά, οπότε δεν μπορεί με μια-δυο γκέλες να διαλύσει το οικοδόμημά της. Ωστόσο, προφανέστατα δεν έχει καμία τύχη αν συνεχίσει έτσι στις εγχώριες διοργανώσεις, θα πρέπει να καταλάβει αυτό, να τεμπεδώσει και να έχει το μυαλό της εκεί, γιατί ξαναλέω, όχι εγώ, αυτό έχει επισημάνει ο coach, το είπε και στους παίχτες του στην ομιλία του σήμερα και χθες. Μέσα από το πρωτάθλημα υπάρχουν όλα αυτά που ζουν και στην Ευρώπη και βασικός στόχος παραμένει το πρωτάθλημα. Και δεν θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος βασικός στόχος για ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο Champions League, παιδιά, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, και με τις ομάδες που αντιμετωπίζουν, αλλά και πού θα πας να το πάρεις. Ή θα πας στους 16, πολύ δύσκολα, αλέφικτο όπως έχουμε δει τις ομάδες που υπάρχουν και τη διαδικασία του League Face, τουλάχιστον το δικό μου το κεφάλι. Άρα το θέμα είναι τώρα της διαχείρισης αυτής της γκέλας και βέβαια να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για τη συζήτηση που βγαίνει και εκεί. Ενίσχυσης, εγώ ξέρω και αντιλαμβάνω ότι δεν αλλάζει η απόφαση σε ό,τι αφορά στο να βρεθεί μια ευκαιρία, αν βρεθεί μια ευκαιρία. Απλά μου μοιάζει ότι φωνάζει, εφόσον δεν βλέπει τον Κουτέσσα για παράδειγμα, ούτε χθες τον είδε ο coach, έτσι. Θυμίζω ότι επέλεξε να αλλάξει τον Κοϊτά και έβγαλε το Μάγια να τον πάει αριστερά για να βάλει τον Ζουμπκόφ. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι δεν είναι προτεραιότητά του ο Κουτέσσα. Αν δεν είναι ο Κουτέσσα προτεραιότητά του και δεν βλέπει και τον Γκατσίνοβιτς ως πρώτη αλλαγή για εκεί, νομίζω ότι πρέπει να βρει παίχτη μέσω επιθετικά, γιατί ο Κοϊτά δεν βγαίνει ακόμα.
0: Εξτρέμ εννοείς.
3: Ναι, θα πρέπει να βρει κάποιον αντί
2: του Κοϊτά. Μέσω επιθετικό, παιδί μου, ναι.
3: Ναι. Αντί του Κοϊτά δεν ξέρω αν θα θέλει να παίξει εξτρέμ ή χαφ εξτρέμ. Εχθές είδαμε πάντως ότι είχε στον πάγκο του για παράδειγμα να βάλει είτε τον Γκατσίνοβιτς από αριστερά που το είχε κάνει με τον Ηρακλή, θυμίζω, είτε σαν χαφ εξτρέμ, είτε να βάλει γλύσιο εξτρέμ, τον Κουτέσσα. Δεν έκανε τίποτα τα δύο. Επέλεξε να πάει αριστερά τον Μάγερ και να φέρει δεξιά τον Ζουμπκόφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε...
2: Δεν λειτουργήσε αυτό τέλος πάντων.
3: Όχι, δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση. Και δεν κατάλαβα γιατί μετά βγήκε ο Μάγερ. Είπαμε μετά ήταν θολωμένο το μυαλό. Εντελώς από τον εκνευρισμό του coach και δεν τα έκανε σωστά τα πράγματα.
2: Ναι. Δηλαδή, τυχαίνει και οι προπονητές μπορεί να έχουν μέτριες βραδιές. Δεν είναι μπάλα, είναι και όπως και οι παίχτες και οι προπονητές καμιά φορά θολώνουν.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα.
2: Δεν έγινε και κανένα έκκληση.
3: Πολύ σωστά το σημειώνεις, γιατί αυτό δεν το κάνει κυριότερο προπονητή από ό,τι είναι. Είναι προφανώς ένας σπουδαίος προπονητής και έχει προφανέστατα καταγράψει φοβερές επιτυχίες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα το πάρει και κανείς. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς μόνο, για δεύτερο μάτς βασικά, αλλά για τις αλλαγές που εντάξει, απλά δεν δικαιολογούν την εικόνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που έβλεπε έστω από το σπίτι του ρε παιδί μου το παιχνίδι χθες και έλεγε τώρα θα βγάζα το Μάγια από το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν δεν θα ακουμπούσες κάποιος από το χθεσινό παιχνίδι είναι ο Μαρίν, ο Μάγερ και ο Βάργκα σίγουρα. Τους δύο χρεσούς τους ακουμπήσαμε, τους βγάλαμε. Γι' αυτό λέω ότι...
2: Αυτό δεν μπορεί να κάνει και με τις μετρήσεις των παιχτών από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω να πω από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Να ήταν η πρόβλεψη να παίξουν 60-65 λεπτά τέλος πάντων. Με τη λογική να το έχουμε κλειδώσει μέχρι τότε το μάτς.
3: Το καταλαβαίνω σε έναν
0: βαθμό. Δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχε πει το σουτ στο 90.
2: Θα συζητάγαμε. Διότι η Φυσιά είχε 5 τελικές παραπάνω. Είχε ευκαιρίες. Αλλά πολύ πιο άνετα θα το συζητάγαμε. Πολύ πιο άνετα.
3: Το συζητάγαμε με χαλαρότητα. Προφανέστατα. Και φανατικνύαμε τα λάθη με πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Δηλαδή είναι πολύ λογικό. Πέρυσι η ΑΕΚ αυτή την εικόνα είχε τέτοια εποχή. Σε ό,τι αφορά το μάτς αυτό ή του off. Αυτή την εικόνα είχε. Απλά έπαιρνε το μάτς στο 1-0. Όμως αναδεικνύαμε ότι και πάλι ότι δεν αποδίδει καλά. Ναι. Ότι δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ένα χρόνο μετά είναι λογικό να αποκαλείται ο εκνευρισμός του coach. Γιατί δεν δικαιολογείται να έχει την ίδια εικόνα με πέρυσι τέτοια εποχή. Δεν είναι το ίδιο νέα ομάδα. Δεν είναι νέες οι αγωνιστικές σκέψεις που περνάει ο προπονητής. Δεν είναι άγνωστα τα πράγματα ώστε να χρειάζεται χρόνος και από τον Νοέμβριο και μετά θα δούμε την ομάδα που πρέπει. Γι' αυτό και εκνευρίζεται και τσαντίζει τον προπονητή. Γιατί δεν βλέπει αυτά που θέλει, έχει δουλέψει και καταφέρει να τα περάσει την ομάδα του τόσο καιρό.
2: Απλά και ξέρεις, γίνεται μια ομάδα.
3: Και πριν, άλλαξε 2-3 παίχτες, δεν άλλαξε 10-10.
2: Αλλά ξέρεις, μια ομάδα που ξεκινάει τελευταία την προετοιμασία έχει το πλεονέκτημα ότι κάνει με την ισχύα της όλο το στάδιο της προετοιμασίας και την ξεκούραση κλπ. Και από την άλλη μεριά έχει και το ντεζαβαντάζ του μικρότερου αγωνιστικού ρυθμού, γιατί έχει παίξει όλα και όλα 3 και 1-4 τώρα επίσημα παιχνίδια.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά και πάλι θα ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος. Και η Φυσιά έχει παίξει 2.
2: Ναι, αλλά, ναι, σωστό. Αλλά η Φυσιά δεν είχε, δεν είχε υποχρέωση. Η Φυσιά δεν είχε καμία υποχρέωση.
3: Σωστά. Τέλος πάντων, καλό είναι ότι δεν είχε άλλο πρόβλημα σε επίπεδο ενώ να υπάρχει κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Ετοιμάζεται και προετοιμάζεται να τελειώσει αύριο την προετοιμασία της για να ταξιδέψει και να παίξει, θυμίζω, στη Χρυσούπολη με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελο. Mm-hmm. Εκεί νομίζω το κάνουμε πολύ μεγάλο rotation, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Φαντάζομαι πια εκεί, ναι. Φαντάζομαι
3: ναι, εκεί. Ναι. Βλέπω και 11 παίχτες, ναι. Να αλλάζει. Και έπειτα έχει το μάτς με τον Άρη μέσα στην Αδηλαδέλφια σε 9 κυκλοφόρησαν σήμερα τα ιστήρια για τους. Αν και το ξέρουν όλοι, γιατί οδεύουμε προς sold out ήδη. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διάθεση ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε, γιατί ακόλουθησε και το μάτς με τη Λάσκη. Αυτά.
0: Ωραίτατα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει, τότε έδειξαμε λίγο, πάει το κλάψαμε το δελτίο.
2: Εκτός τι λέγε κάποιος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκτός αν είναι ο συνάδελφος που λέει τις ειδήσεις στο.
0: Ενδεχομένως, ναι. Εκτός
2: κάποιος άλλος να πει το κλάψαμε το δελτίο και λέει, πω Παναγία μου, τι κακό πάθαμε. Εντάξει.
0: Οπότε πάμε. Έστωμε μικρή χρονική καθυστέρηση να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Λίγο τραγουδάκι. Θα επιστρέψουμε σχετικά με ακόμα ένα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ πάω και να μπούμε στην περίφημη ανύπαρκτη κανονική ροή της εκπομπής μας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. All I'm

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, μεγάλη μας χαρά. Α. Στη ρύθμιση των ήχων, φρέσκος. Θα τολμούσα να πω και λαχταριστός μετά τις...
1: Αλλά ακούνε και άνθρωποι που δεν πρέπει να δέσουν τα πράγματα. Δροσερός θα έλεγα.
0: Δροσερός. Νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής.
1: Επίσης δροσερή, για να μην λέμε μόνο για τον Γιαννίση. Θέλω να πω και ζηλεύει και η Βαλεντίνα.
0: Λέμε για τον Γιαννίση ή για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους για τον Γιώργο τον Γιαννίση. Καταλαβαίνουμε. Τώρα όλοι και όσοι ενδιαφέρονται καταλαβαίνουν και λίγο περισσότερο νομίζω έτσι για τον Γιώργο τον Γιαννίση. Τι εννοούμε. Λοιπόν. Τα μήνυματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα, βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, χρήσιμο με τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελευταία μέρα σήμερα, υπεύθυνα μπορώ να σας πω ότι ακόμα και την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, για το φθινόπωρο δεν ξέρω, αλλά την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε.
1: Αύριο είναι ένας άλλος, ένας άλλος μήνας, μια άλλη εποχή.
0: Μα γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν τον βγάλουμε για το δεύτερο ρεπορτάζ που σας χρωστάμε, ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο. Το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ που σας χρωστάμε, όχι εμείς συγκεκριμένα, έτσι, εμείς σας χρωστάμε έναν Αύγουστο.
0: Η ζωή.
1: Έναν Αύγουστο χρωστάμε εμείς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά ο σταθμός σας τα χρωστάει και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τζόρμπα Τζόγλου. Γεια σου,
0: Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορταζιακά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει τα χρονικά όρια με τις λίστες, έχει 2 εβδομάδες για τα δικά του μεταγραφικά και άρα δεν καίγεται σήμερα αύριο να τελειώσει τις κινήσεις του. Πρώτα απ' όλα για το αγωνιστικό αύριο το πρωί εξετάσεις ο Χατζηδιάκος για το αν έχει...
1: Ανησυχούμε, ανησυχούμε.
2: Σαφώς. Για το αν έχει θλάσει ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι το πρόβλημα στη γάμπα για τον Έλληνα στόπερ και είναι και πολύ επικίνδυνη αυτή η νοική ομάδα. Βράζει Τετάρτη στο ΠΑΟΚ, έχει κύπελο με τον Όφι. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές και θα χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς μεταξύ του Μύθου, του Χατσίδη, του Μπαταούλα στα στόπερ. Σε αγώνα που θα επιστρέψει και ο Τάισον. Δεν φαίνεται Καμαρά στον ορίζοντα. Για τον Καμαρά προφανώς κάποια ομάδα υπάρχει, ενδιαφέρεται. Ο Καμαρά δεν είναι διαθέσιμος στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Και στα μεταγραφικά...
1: Αυτό είναι επιλογή λύση.
2: Όχι, Γιώργο. Ο Καμαρά έχει θέσει τον εαυτό του. Είναι από αυτά... Δεν βγάζει άκρη βέβαια με τον Καμαρά. Πνευματικά δεν μπορεί έτσι εύκολα να ισορροπήσει. Δεν δηλώνει διαθέσιμος εδώ και αρκετές ημέρες. Τώρα σίγουρα αυτές περιπτώσεις δείχνουν ότι κάτι υπάρχει άλλο, κάποια ομάδα, οτιδήποτε, κάτι κρύβεται από πίσω. Θα φανεί, γιατί επισήμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει επίσημη κρούση. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος στόπερ που έχει συμφωνηθεί με την Κράσνονταρ, θα παίξει μία τελευταία φορά αύριο με τους Ρώσους σε αγώνα κυπέλου και από την Πέμπτη και μετά αναμένεται σε Θεσσαλονίκη.
1: Αυτός προορίζεται, ας πούμε, για βασικός, λες?
2: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Λουστόντο, υπάρχουν τρεις ενδυνάμει βασικοί ήδη.
2: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Τα στοιχεία του είναι τέτοιου επίπεδου. Ο Ελουστόντο αυτή την στιγμή υπολογίζεται και ως ένας δεύτερος δεξιός μπακ από την ομάδα. Δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι θα αποκτήσει άλλον δεξιό μπακ πίσω από τον Κένι. Και τελευταίες ώρες αρχίζει να γίνεται κουβέντα για εξάρι, γιατί ο ΠΑΟΚ εξάρι έναν δυνατό aggressive παίκτη δεν έχει στο ρόστερ του μετά και την απουσία του ΜΕΙΤΕ. Το κρατάμε, θα δούμε αν καταφέρει να αποκτήσει πέρα από φορ, όπου έχει δύο καλές περιπτώσεις και διαπραγματεύεται. Επαναλαμβάνω, έχει δύο εβδομάδες περιθώριο.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, όχι. Ωραία. Από αύριο και πάλι για το παιχνίδι με τον Όφη την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε με τα ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τα σχόλια για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, όπως λέει και μια ψυχή, είμαστε πλήρης ικανοποιημένοι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Θέλω να μου πεις, επειδή δεν είδα, δεν μοιάζει, θέλω να μου πεις λίγο, με ενδιαφέρει το τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί θέλω να επικεντρωθούμε.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω λίγο για Λούζα και Αραστόντερ, θέλω δύο κουβέντες.
1: Δεν θα πέρω στην παγίδα αυτή την οποία προσπαθείς έντεχνα να στήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο.
1: Μπορώ να σου μιλήσω για τον Γκάγκουα, γιατί δεν με ρώτησε γι' αυτό. Με ρωτάς για δύο παίχτες οι οποίοι. Καλά. Ο Λούζα μπήκε, ο άνθρωπος έχει κάνει μια μικρή προπόνηση. Ο Αραστόντερ είναι ο Αραστόντερ.
0: Μου αρκεί αυτό. Μου αρκεί αυτό.
1: Να το πω διαφορετικά, είναι ο παίχτης που έχει χαρίσει ευρωπαϊκή πρόκληση στον Παναθηναϊκό με το ένα γκολ που έχει πετύχει.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δούμε, είμαστε ευγνώμονες παντοτινά γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για τον Γκάγκουα, αν θες να σου μιλήσω.
0: Πες μου για τον Γκάγκουα.
1: Έχω να πω πάρα πολύ καλά πράγματα από το πρώτο του παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος ακούγαμε τις προπονήσεις πολύ καλά κτλ. Αλλά επειδή δεν έχουμε εικόνα των προπονήσεων, ξέρεις, πάντα έχεις σημασία να το βλέπεις έναν αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και αν ο πύχης της δυσκολίας δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι παίχτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα. Είναι ο παίχτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα από τα center back για να πάρει την πρώτη παλιά και να απλώσει το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Μαρκάρι. Εδώ στα προκοπιόμαστε, μαρκάρι. Ναι. Είναι aggressive στο κέντρο. Mm-hmm. Περισσότερο από, ξέρω, τον Καμαρά που είναι εξάρι, υποτίθεται.
0: Δεν είναι aggressive ο Καμαρά.
1: Στην προσωπική, προσωπική του ζωή ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Αλλά στο γήπεδο aggressive δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακός παίχτης, πώς βιαστήκαν να τον πούν διάφοροι.
0: Mm-hmm.
1: Στο τελευταίο μάτς ήταν και καλός στο παιχνίδι της Τσεχίας. Αλλά γενικά η εικόνα μέχρι τώρα δεν είναι η εικόνα που έχει ικανοποιήσει προφανώς τους φίλους ομάδας. Η πρώτη εικόνα του Γκάγκουα είναι μια πολύ ενθαρρυντική εικόνα για ένα παίχτη ο οποίος παίζει στο 8 και ίσως, αν ισχύει αυτό που λένε οι ρεπόρτερ που δεν έχω λόγο να τους αμφισβητώ, ο Νίστουπ θέλει να παίζει στην πραγματικότητα χωρίς εξάρι. Δηλαδή μπορεί να θέλει να παίζει με τον Λούζα και τον Γκάγκουα στο κέντρο. Δηλαδή να παίζει.
0: Τώρα σας αρέσει ο Μεντιλίμπαρ ξαφνικά.
1: Μας αρέσει, πρέπει να έχεις παίχτες για να υπηρετήσουν αυτό το.
0: Σας αρέσει, ενώ η ιδέα
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Αρκεί να έχεις το υλικό. Αν λοιπόν ο Λούζα με τον Γκάγκουα είναι δύο παίχτες που μπορούν να σταθούν στο κέντρο και ανασταλτικά,
0: mm-hmm.
1: γιατί δημιουργικά φαντάζομαι ότι τα έχουν τα στοιχεία, μπορεί να δούμε ένα τέτοιο άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι, ξαναλέω. Σαν εικόνα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Γκάγκουα.
0: Είστε ένας φρέσκος αέρας, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Πήγαινε και μίλαγε συνέχεια στους συμπαίχτες του. Για να τους τοποθετήσει, για να τους ζητήσει πού θα σταθούν, για να δίνουν πιο γρήγορα την μπάλα. Παρότι είναι στην ομάδα 10 μέρες, δεν έχει παίξει
0: επισμένα. Λείπουν παίχτες με ένταση, τσαγανό, προσωπικότητα, να τους βλέπεις να λέει και να λες, ρε φίλε, αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα. Και πού ζει.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν είμαι βιαστικό.
0: Όχι, όμως, εντάξει, πρώτο παιχνίδι είναι.
1: Βλέπεις στοιχεία από το παιχνίδι και καταλαβαίνεις περίπου ο παίχτης ποια πράγματα μπορεί να κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα στους δύο, ας πούμε, στους δύο pivot, να το πούμε έτσι, θα είναι ο Λούζα ο εξαρο-όχταρος, το λέω κάπως έτσι, και ο Γκάγκουα οχταρο-δέκαρος, στα μέτρα του γηπέδου.
1: Κανονικά, με βάση αυτό που έχουμε δει από τις προηγούμενες ομάδες τους, ναι.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Γκάγκουα είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει περισσότερο
0: παρότι
1: την απέναντι περιοχή.
0: Ο Λούζα έχει εξαιρετικό σουτ και επαφή με την αντίπαλη εστία πολύ καλή, πολύ μετρημένη.
1: Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Πάντως, σαν εικόνα, και ξέρεις, Επειδή κιόλας μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είδαμε και τον Όφη να την πατάει και την ΑΕΚ να την πατάει, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε, χωρίς να περάσει εύκολα, κέρδισε. Θέλω να πω, η Ευρώπη άφησε σημάδια στα κορμιά των ομάδων. Και αυτό ήταν σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, να δούμε πώς θα την δράσει σήμερα. Και μετά από παράταση και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε. Σημαντικό πολύ το ότι έπαιξε σχετικά καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο που δεν ήταν πολύ καλός, αλλά κατάφερε να κερδίσει χωρίς στην πραγματικότητα να κινδυνεύσει πέρα από μία φάση. Mm-hmm. Αυτό για να κάνω και εγώ ένα πολύ μικρό σχόλιο για το.
0: Πολύ καλά.
1: Για
0: πολύ
1: το παιχνίδι.
0: Και αν έρθει και ο Ουναΐ, κύριε.
1: Αν έρθει ο Ουναΐ, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Γιατί θα ο Ουναΐ δεν χρειάζεται να παίξει τον άξονα απαραίτητο, μπορεί να παίξει και στην άκρη. Όπως συνέβαινε και στην πρώτη του πέρασμα. Στο σύστημα παίζει δηλαδή με τους δύο επιθετικούς και τα δύο εξτρέμ. Είναι παίξι που να παίξει και στο εξτρέμ. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ψάξει να του βρει θέση στον άξονα απαραίτητα. Στο σύστημα αυτό ξαναλέω, με τους δύο επιθετικούς που βλέπουμε να παίζει τελευταίο καιρό. Και εγώ δεν ξέρω και καμία ομάδα στον κόσμο η οποία να επέφερε ποτέ από υπερβολική ποιότητα. Ποτέ. Δηλαδή το ανάποδο το έχω δει χιλιάδες φορές. Δηλαδή αυτό που λέει το τραγούδι, από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, δεν το έχω δει αυτό. Από μοναξιά έχω δει να πεθαίνουν. Από μίσος έχω δει να πεθαίνουν. Από αγάπη υπερβολική δεν πεθαίνεις. Που λέει για να υβήσει. Από υπερβολική ποιότητα κανένας δεν μαράζωσε. Να λέει, ποιον να αφήσω στον πάγκο τώρα, πω κρίμα, ποτέ. Οπότε, ξέρεις, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή, δύσκολη, τα ξέρετε, τα ακούτε από τους ρεπόρτερ όλες αυτές τις μέρες, δεν είναι απλή ιστορία. Θα δούμε που θα καταλήξει. Αν χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο στην ώρα της εκπομπής μας, εμείς είμαστε πάντα εδώ.
0: Εννοείται.
1: Για το Δίνη στο Δεσίλα, το φίλο μας, είμαστε πάντα εδώ εμείς.
0: Εννοείται. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Ο Μεντιλίμπαρ, τα έχουμε πει 700.000 φορές. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει: δεν θέλει εξάρια. Θέλει αυτούς τους παίχτες που τους ονομάζουν πρώτα pivot. Εξαροοκτάρια δηλαδή. Αυτό ακριβώς που συζητάγαμε και τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και η ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα πέρυσι.
0: Και η ΑΕΚ, βεβαίως με Μαρίν και Πινέδα, ακόμα καλύτερα. Αυτό. Η ΑΕΚ, δηλαδή το πιο επιτυχημένο δίδυμο εκεί, ναι, το είχε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το είχε η ΑΕΚ. Είναι.
1: Απλά πρέπει να έχεις τα εργαλεία να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όλοι μπορεί να θέλουν να έχουν μια μεσαία γραμμή με έναν τύπου Μόντριτς και έναν τύπου Κρος. Χεροπολί, Χερόπουλος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεις τους παίχτες αυτούς πρώτον που να είναι καλοί και δεύτερον και βασικότερον που να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Γιατί μπορεί να βάλεις δύο καταπληκτικούς παίχτες και να μην ταιριάζουν. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε την ευλογία να πάρει το Μαρίν και να έρθει και να κουμπώσει με τον Πινέδα και να συμπληρώνει ένα στα χαρακτηριστικά του αλουνού και να φτιάξει την καλύτερη μεσαία γραμμή του πρωταθλήματος. Και αυτό και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και θα μου επιτρέψεις να φαίνεται και φέτος, μια τώρα που κάνεις την κουβέντα
1: το λέω,
0: και να φαίνεται και τώρα ήδη από τα παιχνίδια τα πρώτα. Με όλους τους καλούς παίχτες και χρήσιμους που έχει πάρει η ΑΕΚ, ακόμα περισσότερο τώρα, πόσο καλός παίχτης είναι ο Μαρίν.
1: Είναι
0: πάρα πολύ καλός
1: παίχτης.
0: Πραγματικά είναι, δηλαδή είναι εντυπωσιακά καλός.
1: Και εγώ λέω ότι φέτος που έφυγε ο Πινέδα έχει αναβαθμιστεί κιόλας ο Μαρίν.
0: Γιατί πέρυσι
1: μοιραζόταν τις ευθύνες, ο Πινέδα έβγαινε και ένα τσίχ πιο μπροστά γιατί ήταν και παλιότερος. Φέτος ο Μαρίν το βλέπεις ότι παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι γιατί νιώθει ότι είτε παίζει δίπλα του ο Βιτάλης είτε παίζει δίπλα του ο Κάιρνεν, αυτός είναι πια ο καλός, ο παλιός και ο καλός της ομάδας.
0: Είναι η αλήθεια. Θέλω, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εγώ λέω ότι η αναβάθμιση όλων των ομάδων στο νευραλγικότατο αυτό χώρο θα κάνει καλό σε όλες. Σε όλες θα κάνει καλό. Θα κάνει καλό σε όλη την ομάδα, παιδί μου. Είναι σαν να κάνεις. Τι να σου πω, σαν να έχει θέμα που λέει ο λόγος και χτύπα τέτοιο και καλύτερα. Να βάζεις όλα τα στέντ και τα λοιπά και ξαφνικά όλα να λειτουργούν όπως πρέπει, ας πούμε, πάλι μετά. Να ανοίγεις τις αρτηρίες, να ανοίγουν οι αρτηρίες της ομάδας.
1: Ισχύει αυτό. Μόνο που αυτό το πράγμα ενδεχομένως να θέλει χρόνο. Ναι. Δηλαδή να θέλει χρόνο για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με δύο εξαρόχταρα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Να θέλει χρόνο. Το θέμα είναι μέχρι να συμβεί αυτό το πράγμα, τι απώλειες θα έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Αν φτάσει ένα σημείο που η μεσαία σου γραμμή θα λειτουργεί όπως θέλει ο προπονητής, ο κάθε προπονητής από αυτούς που έχουμε εδώ πέρα και είναι στις ελληνικές ομάδες, αν φτάσουν χωρίς απώλειες σε έναν τρόπο λειτουργίας στη μεσαία γραμμή καλό, τότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί, ξέρεις, πολλά πράγματα σχεδιάζεις, έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει. Ξέρεις, έχεις στο μυαλό σου πώς θες να παίζει η ομάδα. Μέχρι να φτάσει σημείο του να παίζει η ομάδα όπως θες εσύ ως προπονητής, είναι τι, ξέρεις, τι μπανανόφλουτες έχεις πατήσει στο δρόμο.
0: Ισχύει. Λοιπόν, λέγοντας αυτό και αφού μιλούμε ακόμα για τις αλλαγές στις ομάδες που, εντάξει, σε λίγες μέρες θα μπορούμε να τα λέμε, να τα πούμε και λίγο πιο ολοκληρωμένα πλέον, θα έχουν δηλαδή ολοκληρώσει οι ομάδες τα ρόστερ τους, εγώ θα να πω θα στεναχωρηθώ με αυτή η Ροντινέη. Θεωρώ ότι, πώς το λένε, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά μοιάζει παράτερος με το ρόστερ που δημιουργείται, αλλά συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και στις δύο θέσεις που κλήθηκε να παίξει και ειδικά στην δεύτερη, θα μου πεις αυτό ισχύει με ένα παλιότερο ρόστερ, όμως έδειξε ποιότητα που δεν έδειχνε κανένα από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Διορατικότητα, γκολ κρίσιμα, assist, πάσες, στημένα δηλαδή. Ξαφνικά,
1: αν είναι κάποιος τον οποίο χρωστάει ο Ολυμπιακός, τερμάτισε δεύτερος.
0: Ναι, είναι ο Ροντινέη,
1: με τα play-off που έκανε.
0: Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η λογική και η στρατηγική, πώς το λένε, προφανώς είναι διαφορετική. Αλλά εντάξει, πώς το κάνουμε. Τώρα εντάξει, ο καθένας λέει, ρε παιδί μου, το μακρύ του και το κοντό του, προφανώς. Και διαβάζουμε, αλλά αυτό νομίζω. Καταλαβαίνω τα θέματα και τις ηλικίες και ότι θέλει να γυρίσει στη Βραζιλία. Τα θυμάμαι αυτά. Εδώ λέγαμε στην αρχή της του καλοκαιριού, πώς έβγαινε στα ρεπορτάζ που συζητούσαν με τον Ορτέγκα στην προπόνηση και λέγανε πόσο μας λείπει το Κόπα Λιμπερταδόρες. Και πόσο ωραία θα ήταν να ξαναπέζαμε εκεί πέρα.
1: Και να σου πω, αν και εγώ μπορούσα να πάω και να παίζω με τον Νεϊμάρ.
0: Εντάξει.
1: Θα έλεγα, παιδιά, θέλω να πάω να χαϊδεύω το πονεμένο πόδι του Νεϊμάρ. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Δεν είναι παράλογο. Εντάξει, είναι Βραζιλιάνος και θέλει να πάει στην ομάδα του Νεϊμάρ. Θέλω να πω.
0: Μεγάλο ταιριασμό. Είναι μεγάλο ταιριασμό αυτό. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κοντά είμαστε, παιδιά, σε λίγες μέρες. Λόγω των ευρωπαϊκών ληστών, σε τρεις μέρες για την ακρίβεια, ναι. Δεν είναι και τόσες πολλές. Σε τρεις μέρες, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ, εδώ πέρα θα ξέρουμε τι γίνεται και θα μπορούμε να μετρήσουμε πια τα ρόστερ σιγά-σιγά. Το τι θα δούμε, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε πια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα μπορούμε να μετρήσουμε τα ρόστερ τουλάχιστον στο τι να περιμένουμε, στο πού οι ομάδες τελικά που γέμισαν, που δεν γέμισαν και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, θέλει ακόμα. Δύο-τρεις μέρες. Με το Σισοκό τι γίνεται, δεν ξέρω. Έχουμε αυτές τις απορίες. Αυτές οι απορίες τελικά θα λυθούν όταν κλείσουν. Γιατί έχουμε απορίες. Και για το Σισοκό και εγώ δεν έχω την απορία. Και με τον Τζάνα δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Και για τον Καμπελά έχω απορία. Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά. Ξαφανίστηκε. Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά.
1: Το βλέπεις κάπου.
0: Δεν τον διαβάζω ούτε στα ρεπορτάζ πια. Το διάβαζα εγώ, το διαβάζω εγώ από τον. Δεν ξέρω, από το αρχές Ιουλίου.
1: Πρέπει να είναι συγκάτοικος με τον Βέζο. Θέλω να πω πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από μεζονέτα. Πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα με το Βέζο.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον σου λέει εντάξει, ο Παγκόσμιος έχει δύο σίγουρους ξένους. Εκτός έξω θα είναι ο Γιαζίτς και ο Καμπελά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να ξέρουμε από τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε να βρούμε τους επόμενους τώρα. Και θα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Άστον Βίλα Άρσεναλ, το οποίο είναι στο 0-0 ημίχρονο. Έχουμε τον Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο που προηγήθηκε μένει Ράγιο, αλλά το έχει γυρίσει ήδη η Μπαρσελόνα στο 27 και είναι 2-1 το παιχνίδι. Έχουμε το παιχνίδι της Αταλάντα με την Μπολόνια λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Σπόρεθεν Πάτρας.
5: Τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε. Φάση μηδί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bingo Sport FM στις 11 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίξε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. 21 αυτογκόλ και 4 σκόρ των πράσινων. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτιώσεις. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δηλώσε ο Τζέικομ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν τη Ζιρόνα ενώ φέρεται να αποσυρθεί και ο Αγιάξ. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ που νίξε 108-106 μπάραδα στην Ισπανία στο κατάμεσο Telecom Center για δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαία για την Ελλάδα Μίτογκλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους, 13 πόντους με 8 ασίστ και ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Παίξει ο Ολυμπιακός δανεικός από τον Νότιχαμ, πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στο Σανταντέρ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν πυρότητες θα περιεπαφούν για Πάμπλο Γκαρσία, Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντνή με πρόσημο του Σαντός. Ανασύνταξη στην άκρη στροφή στο παιχνίδι τη Τετάρτη με τον Νέσο στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολτσάδη από την UEFA να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρας στο Champions League και εξασφάλισε κόμμα σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κοντρά στον Ατρόμητο. Αύριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Κάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Αμφίβολη η παρουσία του Φαμπιάνου σε αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο Μυρό ταλαιπωρείται ο Βραζιλιάνος όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟ η κατάσταση θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φίση, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0 στο ημίχρονο για δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ. Στην Ιταλία η δεύτερη στροφή Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια σε εξέλιξη στο 0-0 περίπου στο 62ο λεπτό. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και σε εξέλιξη τον Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 στο 32ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Bingo Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 2ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Bingo Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο

0: Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
1: Κάντον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Fight Club δεύτερη ώρα. Ευχαριστήσουμε πάντα τον πιστό μας ακροατή που βρίσκει σε αυτή την εκπομπή το,

0: πεδίο για να κάνει τις πολιτικοκοινωνικές του αναλύσεις.
1: Βεβαίως, και μπράβο του.
0: Και μπράβο του. Και
1: αυτή, αν υπάρχει μία εκπομπή, είναι αυτή εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αφού επιμένετε τόσο πολύ. Όχι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος, ε.
1: Ναι. Κάπου λίγο να σεβαστούμε τα ιερά και τα όσα.
0: Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Πούμε εμείς πότε θα σταματήσει ο Γιάννης ο Πάριος και τι έχει η φωνή του Γιάννη του Πάριου. Αν έχει σπάσει η φωνή του Βασίλη. Μάλλον από ό,τι έχει σπάσει με τον Βασίλη, θα μπορούσε μέσα στο δωμάτιο. Μα Βασίλη, σταμάτα. Γιάννη Πάριος, σταμάτα. Δεν θα τα ακούσει το δωμάτιο. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά είναι για να τσακώνεστε με τους facebookικούς φίλους σας από το γυμνάσιο. Λοιπόν. Έβγαλε και ο Μέση την ανακοίνωσή του ότι φεύγει από την Εθνική Αργεντινής.
1: Λογικό.
0: Λογικό και αναμενόμενο.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Τώρα που ο Νονός είναι στα κάτω του.
0: Θα σου πω για τον Νονό μετά. Θα σου πω για τον
1: Νονό. Ποιος θα αναβαντάρει. Σου λέει τώρα ο Νονός δεν είναι καλά. Ας φύγουμε τώρα που ο Νονός δεν είναι στα πάνω του και είναι για να φεύγει.
0: Ναι. Θες να το ακούσεις.
1: Αφού ξέρεις, θα σε κουρδίσω τώρα. Τι να κάνω.
0: Θα σου πω για τον Νονό. Δεν με κουρδίζεις. Θα σου πω για τον Νονό. Ο Μέση, εγώ απορώ να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω πάντα αυτά τα συμβατικές υποχρεώσεις και τα λοιπά. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις οτιδήποτε επαγγελματικό όταν έχεις χάσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι είναι. Δεν είναι δυσβάσταχτο. Απλά είναι τσακιστικό. Είναι τσακιστικό αυτό το πράγμα.
1: Όταν είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρώστιας του ανθρώπου σου, η οποία είναι και χρόνια.
0: Να.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος, ο πατέρας του Μέση, ταλαιπωρήθηκε, θυμόμαστε όλοι, είχαν βγει και κάτι γελοί στην Αργεντινή και τον είχαν πεθάνει τον άνθρωπο πριν την ώρα του. Ξέρεις, όταν περνάς με τέτοια δυστυχία μέσα στο σπίτι σου με ένα πατέρα άρρωστο για καιρό, είναι ένα πράγμα το οποίο σε διαλύει ψυχολογικά.
0: Να.
1: Μπορώ να μιλήσω γιατί το έχω περάσει. Θέλω να πω, είναι απώλεια πάντα να φεύγει ξαφνικά ένας άνθρωπος. Είναι μια, ξέρεις, μια πληγή μέσα σου όταν ο άνθρωπος της οικογένειάς σου είναι άρρωστος καιρό και τον βλέπεις να μαραζώνει εβδομάδα τη βδομάδα.
0: Ναι. Το πέναλτι για την Άρσεναλ, να πούμε. Μόλις. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν το είδα. Τι είναι
0: ζητή. Άρωτα σε μένα στην Αργεντινή έπρεπε να το δώσουν.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Το είδες.
0: Είδα ότι κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Αν πρόλαβα να δω καλά. Κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Δεν ξέρω αν είναι τα πόδια του μέσα ή έξω, βέβαια.
1: Εγώ θέλω να δω και αν είναι offside ή όχι.
0: Α, απ' έξω είναι. Είναι απ' έξω. Είναι απ' έξω, δεν είναι πέναλτι. Είναι απ' έξω, οπότε θα διορθωθεί, θα γίνει. Εάν είναι κάτι, θα είναι φάουλ.
1: Κάτσε να δούμε, περίμενε, πως είναι πάνω στη γραμμή.
0: Όχι, απ' έξω. Είναι τα πόδια του έξω, τελείως. Οπότε αν είναι κάτι, θα γυρίσει πίσω η φάση και θα είναι φάουλ. Βλέποντας όμως τον Ντέκλαν, το Ράις.
1: Μα το φωνάζει και το VAR.
0: Ναι,
1: το VAR έχει δει.
0: Να παίξω. Βλέποντας τον Ντέκλαν το Ράις, θέλω να σου πω. Γνωρίζεις την ιστορία, γνωρίζεις ότι ο Ντέκλαν ο Ράις δεν μπορεί να πατήσει στην Ιρλανδία πλέον, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παρότι γεννημένος στην Αγγλία, ο Ράις είχε συγγενείς, νομίζω ο παππούς του και η γιαγιά ήταν από το Κόρκ της Ιρλανδίας. Και μικρός ξεκίνησε και.
1: Μα νομίζω και το Ντέκλαν είναι όνομα που είναι πολύ συχνό στην Ιρλανδία.
0: Λοιπόν, τι έκανε ο Ντέκλαν ο Ράις, ξεκίνησε. Προφανώς είδε ότι όταν ήταν πιο πιτσερικάς η ευκαιρία του για να παίξει ήταν η Εθνική Ιρλανδίας. Έπαιξε στις μικρές εθνικές. Είχε καλύτερος παίκτης κτλ. Ξεκινάει και μπήκε νομίζω και στη μεγάλη εθνική. Έπαιξε κάποια παιχνίδια με γκολ, με χτυπήμα, με φιλιά στο Ιρλανδόσιμο και τέτοια. Ξαφνικά, τελείως ξαφνικά, μιλάει κάπως με τον Southgate νομίζω τότε και κάτι γίνεται και ενώ έχει πει εγώ ποτέ και τα λοιπά, ξαφνικά και κάνει αιτείται να αλλάξει, ζητάει από τον προπονητή του να μην τον ξανακαλέσει στην Εθνική Ιρλανδίας.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, ξαφνικά γίνεται ένα τρομερά μισητό πρόσωπο, ας πούμε. Δεν είναι ο πρώτος.
1: Αφορμή ψάχνουν και οι Ιρλανδοί για να συνεχίζουν τη φαγωμάρα με τους Άγγλους τώρα.
0: Δεν φταίνει οι Ιρλανδοί σε αυτήν την περίπτωση, συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος φταίει τώρα. Έκλα, έκανε τώρα μια επιλογή καριέρας. Τι θα κάνουμε τώρα, θα το.
0: Είναι καλό όμως αφού έπαιξε με την.
1: Ωραία, εντάξει. Ο πρώτος ή ο τελευταίος.
0: Αυτό δεν είναι ο πρώτος.
1: Αυτό σου λέω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και πάει εκεί πέρα που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες και ευκαιρίες να διακριθεί. Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Με την διαλογική να μην φεύγουν οι παίκτες, να μένουν στην ομάδα της καρδιάς τους, στο σύλλογο της καρδιάς τους, γιατί οι οπαδοί μετά.
0: Δεν είναι σύλλογος, δεν είναι εθνική.
1: Λέω,
0: δεν
1: με την ίδια λογική λέω ότι να μην κοιτάζει ο άλλος που του έχει τις προοπτικές, που του δίνουν τα λεφτά, να μένουν πάντα οι παίκτες. Γίνονταν κάποτε αυτό, πλέον δεν γίνεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός, κακός, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, γύρισε πίσω η φάση, έγινε φάουλ, το εκτέλεσε ο Όντεγκαρντ, πέρασε λίγο out, συνεχίζουμε 57 λεπτό, παραμένει το 0-0.
1: Δεν παίζει ο Τζόλης.
0: Παίζει.
1: Παίζει.
0: Νομίζω παίζει. Έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω τώρα αν τον έχει αλλάξει. Δεν το έχω δει αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο όμως νομίζω ότι έπαιζε κανονικά. Λοιπόν, οπότε ο Μέση ανακοίνωσε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο, ότι είναι απόσταση δηλαδή από την Εθνική Αργεντινής, την οποία την είχε αποφασίσει προφανώς, γιατί την ανάρτησή του στο Instagram τη συνόδευσε έτσι μια φωτογραφία που έδειχνε το χειρόγραφο που είχε γράψει με κεφαλαία μάλιστα. Όλο. Και το είχε γράψει δύο μέρες μετά τον τελικό ουσιαστικά. Απλώς τώρα το ανακοίνωσε τώρα. Εντάξει, προφανώς στο μεσοδιάστημα πέρασε άλλα πράγματα. Είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί και αυτά τα πολύ δύσκολα τέλος πάντων στα οποία αναφερθήκαμε. Εντάξει, ο κόσμος από κάτω στα σχόλια καταλαβαίνει τώρα τι λέει και τι γίνεται, αλλά δεν ξέρεις, δεν είναι κάτι ξαφνικό, δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο, είναι νομίζω πάρα πολύ λογικό το
1: 39 είναι, ρε,
0: ναι, αυτό που θα μπορούσαμε να συζητάμε είναι αν είχε μείνει στην απόφαση του 2016,
1: ναι.
0: Έτσι, πριν από 10 χρόνια να αποσυρθεί από την Εθνική στα 29 του, τότε που θυμάστε από τους συνεχόμενους χαμένους τελικούς, την τρομερή του απογοήτευση και την πίεση των Αργεντινών, η οποία τον λύγησε σε εκείνη τη φάση και είπε ότι εγώ δεν ξαναπαίζω. Στο πολύ σπουδαίο και ο Πελέ το είχε πει αυτό το πράγμα και μετά ξαναγύρισε ευτυχώς. Και ο Πελέ το είχε πει, θυμίζω, μετά το Μουντιάλ του 66, δεν ξαναπέζει, ευτυχώς ξαναγύρισε για να δούμε τη σπουδαιότερη εθνική Βραζιλία σε όλων των εποχών στο Μουντιάλ του 1970.
1: Λοιπόν, το έβαλε.
0: Ναι, το βάλω Σάκα. Τελικά μετά από 1,5 λεπτό. Οπότε τι πήγε ο Ράι στην Αγία, 20 παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη λογική, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, το γιατί υπήρξε στην Αγία το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα 20 παγκόσμιο κύπελο. Λίγο να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Οπότε ναι, νομίζω έκανε ο. Ευτυχώς που ο Μέση δεν επέμεινε στην τότε απόφασή του. Γύρισε, έκανε όλα αυτά που δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Πήρε Μουντιάλ, πήρε δύο Κόπα Αμέρικα και αποσύρεται εν δόξη και τιμή.
1: Και έναν τελικό, έτσι. Πέρα από όλα αυτά. Και έναν τελικό Μουντιάλ.
0: Και έναν τελικό, ναι. Και έναν τελικό Μουντιάλ ακόμα, ναι. Και έναν τελικό Μουντιάλ ακόμα. Δύο τελικούς.
1: Από τη μέρα εκείνη και μετά, λέω.
0: Α, μετά την κατάκτηση, εννοείς.
1: Μετά την επιστροφή του.
0: Μετά την επιστροφή του, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο, το λες καλά. Το λες καλά. Λοιπόν, οπότε ναι. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το συμβολαιό του και τι θα κάνει και πώς μπορεί. Εντάξει, λογικό επίσης, δεν θα είναι περίεργο στο τέλος της σεζόν, ξέρω, δεν ξέρω το MLS τώρα, δεν ξέρω τι να πει, παιδιά, δεν είμαι.
1: Τέλος πάντων, ας μείνει όσο ευχαριστιέται, το να κλωτσάει την μπάλα. Αν είναι ένα πράγμα που του δίνει χαρά και τον βοηθάει να ξεφεύγει από όσα έχει στο κεφάλι του, ας συνεχίσει όσο αντέχει. Αν νιώσει ότι μέχρι εδώ ήταν, βγάλαμε λεφτά, τέλος πάντων πήραμε τίτλους, κέρδισα από το ποδόσφαιρο ό,τι ήθελα να κερδίσω στη ζωή μου και είμαι γεμάτος.
0: Ναι, θέλω να πω, ξέρεις, μέχρι το τελευταίο Μουντιάλ καταλάβαινα το να παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να παίζει. Δεν βρίσκω κάτι. Δεν βρίσκω κάτι, ξέρεις. Προφανές. Δεν έχει το σχέδιο που ξέρεις, δεν κυνηγάει τα ρεκόρ, δεν έχει λεφτά, δεν έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να παίζει. Παίζει λίγο συμβατικά νομίζω. Τώρα αυτό είναι περισσότερο ίσως για να ξεχαστεί παρά για κάτι άλλο. Λέγοντας όμως για τον Νονό, τον Ιφαντίνο δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βγαίνουν συνεχώς διάφορα πραγματάκια για τον Ιφαντίνο και για πράγματα που έχει κάνει από τότε που τέλος πάντων βγήκε πρόεδρος. Ταξίδια αυτά με τζετ, Πούτιν, Ρωσίες, δεξιά, διάφορα πράγματα. Προσλήψεις, λεφτά, ξέρεις, διάφορος κόσμος δικός του που ξαφνικά έμπαινε στη FIFA με κάτι ακαθόριστους ρόλους στο οργανόγραμμα και όλα αυτά τα...
1: Πρόσεξε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Yeah. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν γνωστά τώρα, τα ξέραν άνθρωποι, οι οποίοι δεν μιλάγανε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι. Δεν είναι ξαφνικά ότι άνοιξε το σεντούκι με τα μυστικά.
0: Όχι.
1: Και αποκαλύφθηκαν όλες οι πομπές του Ιφαντίνου. Αυτά τα πράγματα άρχισαν να βγαίνουν από τη στιγμή που έκανε την παλαφάρα που πήγε να πουλήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Από εκεί άρχισαν να βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Η σχέση του που την είχε διορίσει, που της έδωσε 150.000 ευρώ μετά για να κάνει, ξέρω εγώ, το διδακτορικό της, που έπαιρνε το μισθό. Όλα αυτά προφανώς ήταν γνωστά στη FIFA. Δεν τα ξέραν άνθρωποι. Δεν ήταν τα έκανε εκείνος και τα ξέρε κανείς.
0: Απλώς με έναν κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έχουν βρει όλη την ευκαιρία να τον κοπανάνε. Δεν το λέω για τον επερασπιστό. Λέω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον βαράνε σήμερα, πού ήταν τόσα χρόνια. Αφού αυτά γίνονται σε ένα βάθος ετών, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τωρινά.
0: Όχι.
1: Και τα ταξίδια και ο Πούτιν και όλα αυτά που λες είναι πράγματα τα οποία πάνε πίσω στον χρόνο. Ξαφνικά τώρα αρχίζουν και τα θυμούνται όλοι. Που θέλουν να αποκαθυλώσουν, ας πούμε, τον βασιλιά Ιφαντίνο.
0: Είναι κάπως έτσι.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει, βέβαια, ποιος προαλήφεται για διάδοχος του Ιφαντίνου. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Ωραία όλα αυτά, να φύγει ο Ιφαντίνου.
0: Δεν
1: έχω διαβάσει όνομα ανθρώπου.
0: Ξέρετε, πρέπει να το δούμε. Είμαστε 6 μήνες
1: πριν. Μα γι' αυτό λέω.
0: Όταν λέμε εκλογές 27, για να τοποθετήσουμε, οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της FIFA είναι στις 18 Μαρτίου του 27. Δεν είναι το Δεκέμβριο του 27. Ενώ αν είναι κάποιος να βγει, δεν είναι για να καθυστερεί και πάρα πολύ. Γιατί έχει και μια καμπάνια να κάνει. Έχει και, ξέρω εγώ, 2.000 ανθρώπους να μιλήσει λίγο, να κάνουμε μερικές κουβέντες. Τέλος πάντων, εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα ωραία.
1: Έχει να πάει να μοιράσει και το 97% των εσόδων της FIFA. Γιατί αυτό τώρα σκέψου, έχεις τόσα δισεκατομμύρια. Πάει να τα μοιράσει ακριβοδίκαια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όχι.
1: Γυρνάς με τη Samsonite και μοιράζει λεφτά στον κόσμο και λες, παιδιά, αυτά είναι τα κέρδη. Ήρθα να σας τα δώκω. Αυτό ήρθα να κάνω.
0: Τρελαίνομαι που λες Samsonite, γιατί είναι αυτό ότι σε ανθρώπους δεν νομίζω ότι πάει και πολύ κάτω από την ηλικία μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες μπράντες, θα μου επιτρέψεις τη λέξη, οι οποίες χαρακτηρίζουν, έχουν καταφέρει να ταυτιστούν με το ίδιο το αντικείμενο.
1: Κοίτα, σε αυτή τη χώρα έχουν ταυτιστεί με το αντικείμενο χρήμα τρία πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα Pampers. Τα οποία είχαν
0: μέσα
1: τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Με τα Pampers που βαλάγανε εκεί τα χρήματα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Η Samsonite και οι μαύρες σακούλες σκουπιδιών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τρία αντικείμενα τα οποία φέρουν χρήματα είναι στην Ελλάδα ταυτόσημα του, ξέρεις, έχω εδώ να πληρώσω και τι θα κάνω, είτε στα Pampers, φλάκια, είτε Samsonite για
0: κυρίδια,
1: είτε μαύρες σακούλες για τους μίστες.
0: Σωστό. Το εννοούσα λίγο αλλιώς, αλλά ναι, εγώ εννοούσα, ρε παιδί μου, πόσο εγώ τα αυτοκόλλητα τα λέμε post-it.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πόσο εγώ, οι Άγγλοι, για παράδειγμα, δεν λένε ή δεν λέγανε, δεν ξέρω πια τώρα πώς είναι, ξέρω εγώ, φωτοτύπησέ το, όμως, λένε Xerox.
1: Ναι. Ή δεν λέμε vacuum cleaner, λέμε... Hoover, ναι. Ή Motorola για τον ασύρματο, κάποτε.
0: Ναι. Σωστά.
1: Είναι κάποιες λέξεις οι οποίες παρότι έγιναν.
0: Σωστά.
1: Ή τα SUV τα λέμε Jeep. Τα SUV, τα αυτοκίνητα τα λέμε Jeep. Θέλω να πω κάποιες μάρκες ταυτίστηκαν με το προϊόν τόσο πολύ που στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτό είναι το όνομα.
0: Να. Είναι έτσι. Λοιπόν. Οπότε ήθελα να πω ότι εκτός λοιπόν από όλα αυτά που ξέραμε, είχαμε ένα φρέσκο για τον ονό.
1: Ναι.
0: Διότι βγάλανε οι Times το εξής, το οποίο έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, ότι από πέρυσι τον Μάρτιο τέθηκε σε ισχύ μια συμφωνία η οποία ισχύει από τότε και θα λήξει το Δεκέμβριο του 2026, μια συμφωνία δηλαδή 21 μηνών, την οποία έκανε η FIFA με την εταιρεία marketing Tentos Media. Εντάξει. Τι συμφωνία είναι αυτή, θα έλεγε κάποιος. Είναι μια συμφωνία που αφορά ενδεχομένως την προώθηση του κοινωνικού έργου της FIFA στον κόσμο. Το πώς μοιράζει το 97% καλή ώρα που έλεγε ο κύριος Κώστας τώρα, να το κάνουμε πιο, ας πούμε, αναλυτικό και πιο διαφανές. Όχι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τη σύμβαση, την οποία την έχουν οι Times στα χέρια τους, ο βασικός στόχος της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, ξαναλέω, είναι η προστασία της εικόνας της FIFA και του Προέδρου της. Καλό. Και επίσης αναγράφεται στη σύμβαση ότι η εταιρεία πρέπει να παρέχει υποστήριξη, ανάλυση και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου της αφηγηματικής ανάπτυξης σε ευθυγράμμιση με το, Κώστα, ακούστε το, με το όραμα του Προέδρου. Καλό! Καλό! You like? You like? Λοιπόν, οπότε, τι κάνα λοιπόν, μια σύμβαση 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων για να φτιάξουμε όπου χρειαστεί να λιάνουμε ή βάλτε εσείς όποιο άλλο ρήμα θέλετε την εικόνα του Προέδρου στα social media. Πρέπει να τον προσέξουμε τον Πρόεδρο, θα πει κάποιος, για ποιο λόγο. Τι δουλειά έχει καταρχάς η FIFA, τι δουλειά έχει η FIFA να κάνει, να δίνει τέτοιες, κάνει τέτοιες συμφωνίες για να προσέξει το τι είναι ο Πρόεδρος, τι είναι. Τι είναι ο Πρόεδρος. Το ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο Πρόεδρος, δηλαδή είναι το πρόσωπο το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το πρόσωπο το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Ωχ, Θεέ μου. Εντάξει. Πέφτε, τα είστε πεφτοσυνεφάκηδες. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Τέλος πάντων.
1: Εγώ εικάζω ότι ένα από τα επόμενα πράγματα τα οποία θα γίνουν αντικείμενο συζήτηση σχετικά με το βίο και την πολιτεία του Ινφαντίνο θα είναι και το Μουντιάλ του 34 Σαουδική Αραβία. Και κράτω από τώρα που έχουμε 2026, διότι θα γίνει κουβέντα και γι' αυτό.
0: Πότε? Εάν βγει, αν δεν βγει, άσχετα με αυτό.
1: Όταν θα φτάνουμε ενδεχομένως κοντά στην εκλογική διαδικασία, αν αποφασίσει να ξανακατέβει.
0: Λογικό δεν είναι να γίνει. Γιατί το λες σαν κάτι που θα είναι αξιοπερίεργο?
1: Δεν έχει παίξει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Έχει περάσει τελείως στα ψηλά η ανάθεση του 34 Σαουδική Αραβία μετά το 22 του Κατάρ. Το οποίο έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή για το Κατάρ βγήκαν ντοκιμαντέρ ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Όχι με την Προεδρία Ινφαντίνο.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε όλοι με Μπλάτερ κλπ. Το περίφημο ντοκιμαντέρ που λέει πώς το Κατάρ πήρε το Μουντιάλ του 22. Εδώ έχει πάρει η Σαουδική Αραβία το Μουντιάλ 34 και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Ρουθούνι.
0: Ίσως γιατί είναι ακόμα μακρινό.
1: Δεν έχει να κάνει. Μακρινό, ξεμακρινό, είναι κλειδωμένο.
0: Ίσως γιατί περιμένουμε να ξεκινήσει κανένα έργο, να δούμε μερικά πράγματα.
1: Να ξαναπεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί ενδεχομένως που κατασκευάζουν.
0: Ενδεχομένως.
1: Όπως έγινε βεβαίως τρομερή εκστρατεία για τους 6.500 νεκρούς στα έργα του Μουντιάλ του Κατάρ. Not.
0: Ναι.
1: Μόνο Guardian ασχολήθηκε και 5-10 μηντιακά μαγαζιά. Δεν ασχολήθηκε κανένας άλλος. Το ίδιο το Κατάρ βγαίνει και λέει τι 6.500 άνθρωπο, 500 άτομα ασχολήθηκαν.
0: Και το λύσαμε το θέμα, τελειώσαμε.
1: Ναι, και με μια φυσικότητα έραμε 500 άνθρωποι. Mm-hmm. Που και έτσι να είναι, και 500 άνθρωποι.
0: 500 μερμήγκια περίπου.
1: Δηλαδή δεν, και το 500 είναι νούμερο, είναι ανθρώπινες ζωές. Τελικά, που δεν είναι 500. Αλλά εν πάση περιπτώσει και 500 να είναι, δεν μπορείς να βγαίνεις ως κατάργια. Έλα πως κάνετε έτσι, μωρέ, 500 άνθρωποι πεθάνα στα έργα.
0: Είδες που το κολλάτε αλλά ντάματζες τελικά. Βερό, πηγαίνει σε πολλά πράγματα. Ναι. Τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Τέλος πάντων. Όχι, τι να πεις.
1: Τι να μπορείς, έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Δηλαδή στο βωμό του ποδοσφαίρου και του χρήματος που συνεπάγεται το ποδόσφαιρο πλέον, έχουν ευτελιστεί τα πάντα, δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως.
0: Χρόνια τα λέγαμε, Κώστα.
1: Εντάξει. Να μην συνεχίσουμε να τα λέμε, αφού
0: συνεχίσουμε να τα λέμε. Είπαμε, μετακινήθηκαν οι ανθρώπινες τεκτονικές πλάκες της ηθικής. Έχουμε σεισμό εδώ πέρα και βυθιστήκαμε όλοι. Με αυτή την κίνηση. Μα είναι το πρώτο, γιατί αν ψάχνεις τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω, μπορείς να πεις 1.000.000 παράδειγμα. Όταν ψάχνεις τα πράγματα όμως από πάνω προς τα κάτω, τότε σταματάς την πρώτη αξία. Και η πρώτη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αν ευτελίζεται η ανθρώπινη ζωή, δεν έχεις μετά να συζητήσεις. Προφανώς και όλο το οικοδόμημα από κάτω είναι προφανώς διαλυμένο. Αν είναι διαλυμένη η κορυφαία πανανθρώπινη αξία. αυτό νομίζω την ιστορία. Λοιπόν, ο Τζιόλης βγήκε στο ημίχρονο, οπότε δεν αγωνίζεται στο δεύτερο, έγινε αλλαγή. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο 72, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο είναι 2-1 στο ημίχρονο, Αταλάντα Μπολόνια είναι το παιχνίδι στο 0-0, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπενφίκα Εστορέλ 2-0, ξανασκόραρο ο Παυλίδης. Να πούμε είναι το παιχνίδι στο 52, έχει ακόμα δρόμο. Καλό κουράγιο στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Καλό του κουράγιο, καλό του κουράγιο. Αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Καλό κουράγιο και...
1: Θα πω μόνο ένα πράγμα.
0: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι κοντά του να κρατήσουν την ψυχολογία τους σε καλά επίπεδα.
1: Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εύχομαι οι περιορισμοί που προκύπτουν από τα θρησκευτικά του, πιστεύω, να μην επηρεάσουν την αποθεραπεία του.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ναι. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες, ναι.
1: Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αντίθετοι σε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με επεμβάσεις, με αίμα, με οτιδήποτε συμβαίνει. Και επειδή έχει έναν δρόμο αποθεραπείας ο οποίος θα είναι μακρύς και δύσκολος και μπορεί να χρειαστεί οτιδήποτε ιατρικό, χειρουργικό κλπ. Εύχομαι να μην επηρεάσει την αποθεραπεία του τα θρησκευτικά του, πιστεύω.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Χιλέα, του νέου συστήματο αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Έχμας για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέθος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με επιπλέον 400.000 άντρες, ετοιμάζεται ο Πούτιν, αναφέρει ο Economist. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μια φορά ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα οι κυβερνητικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σε καλεί ο κόσμος. Έπαιξε, λέει, την κομματάρα, έπαιξε την κομματάρα και εσύ, Γιάννη, ακόμα να δεις ο Πράνος, ειδικά αν σ' αρέσει το Mad Men. Παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εδώ δεν έχει δει άλλα κι άλλα.
1: Δεν έπειτε, συγγνώμη.
0: Ο Σοπράνος πείραξε. Δεν έχει δει το μεγαλύτερο μέρος pop κουλτούρας των τελευταίων 25 ετών. Σόλοι οι Σοπράνος μας πειράξαν.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έχεις δει Άρχοντα Αθλητιών, δεν έχεις δει Marvel, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία
1: έχεις δει. Αυτά δεν θέλω.
0: Μα δεν τα έχεις δει.
1: Μα βαριέμαι, δεν θέλω.
0: Έχεις δοκιμάσει να τα δεις?
1: Μα δεν μου ενδιαφέραν από μικρό παιδί.
0: Άλλο λέω.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Ναι, έχεις δοκιμάσει να τα δεις.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, παιδί μου, άλλο λέω. Ναι, να το δοκιμάσει να τα δεις. Να δοκιμάσει, να κάτσουμε μαζί μια φορά, να σου λέω. Μπορεί να σ' αρέσουν.
1: Μα είναι, υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα για να δω. Γιατί να δω κάτι που δεν μου αρέσει ως είδος?
0: Γιατί μπορεί να το δεις και να το εκτιμήσεις.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει για τα πάντα.
0: Το Game of Thrones, ας πούμε. Το Game of Thrones είναι άλλο πράγμα από τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό. Αρνείσαι να το δεις. Σου έχω πει το The Boys πόσες φορές. Αρνείσαι να το δεις.
1: Το The Boys μου έχει κάπως κάνει.
0: Ναι. Σου επιλάω το μυαλό δύο χρόνια. Δεν έχεις δει μισό επεισόδιο να μου πεις ψηλέ. Είδα μισό επεισόδιο. Και μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Τι είναι, τι να το κάνουμε. Άμα δεν είναι ο μικρός κόλλια και τα παρακλάδια, δεν θέλει να το δει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Αντί να πείτε για την μπάσα του Φρόιλερ που διέλυσε όλη την άμυνα του Αστέρα, σχολιάζετε τον νέο Λιονέλ Νούνιεζ. Έτσι. Μαζαλίζετε με τον άμπαλο που το χάσε πάνω στη γραμμή. Χαλαρώστε σιγά τον παίχτη. Έκανε πλασεδάκι πιο αδύναμο από μικρού παιδιού.
0: Ποιο λέμε τώρα?
1: Αγάπη για τον Γκονζάλες.
0: Καλά.
1: Ε? Γι' αυτό σου λέει, παιδί μου, κόσμος.
0: Κόσμος
1: βρίσκεται σε φάση. Bye bye. Νομίζω ότι ο Κούσμπα, ο Μπόρχα και ο Πουλίδο θα είναι περήφανοι για τον Γκονζάλες. Ε? Σαν διαβάζουμε Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Ε? Πραγματικά. Τι να πω, anyway.
0: Μπορώ να καθίσω στη μέση σας να δούμε τον Άρχοντα. Δεν θα μιλάω, θα πιάνω τα νοήματα.
1: Το Κάγκουας από το Πέωαμα. Όχι, δεν είναι πιασμένο.
0: Mm-hmm.
1: Κώστα, είναι η ιδέα μου ή ο Νικολακόπουλος όσο μεγαλώνει μοιάζει με τον Αλέφαντο?
0: Γιατί ρε παιδιά,
1: πού σας ήρθε αυτό?
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κύριε Γιάννη, βλέποντας το βίντεο για τις αγαπημένες σας ταινίες, με βάλετε στον πειρασμό να δω το Underground, που ήταν η καλύτερη πρόταση ταινίας που μου έχει κάνει κάποιος εδώ και καιρό.
1: Αλήθεια, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λέει ένας φίλος, που είναι, συγγνώμη, γιατί είναι ένα θέμα με τα μηνύματα σήμερα. Γκουρί του έρωτα και εσύ μικρές ατράπη που είσαι μεγαλύτερη ανάστρα από τον ψηλό αλλά το κρύβεις, ποιο θεωρείται το ιδανικότερο μέρος για πρώτο ραντεβού?
0: Παιδιά, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Να.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σου πω εγώ την άποψή μου.
1: Να.
0: Γενικότερα, όχι σαν μαγαζί. Πιο ωραίο όμως για πρώτο ραντεβού είναι ένα ωραίο εστιατόριο. Για να μπορείς να μιλήσεις. Γιατί να πας σε μπαρ, κλαμπ κτλ.
1: Ένα ωραίο και σχετικά ήσυχο εστιατόριο.
0: Ναι, ήσυχο και λίγο ψαγμένο. Να. Δηλαδή ούτε ταβέρνα, ούτε απαραίτητα πάρα πολύ ακριβό. Να. Ένα ωραίο να έχει,
1: ναι,
0: να έχει μια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Να έχει, ξέρεις, να έχει signature, όχι beverages που λέγεται κάποιος. Να έχει κάτι, ας πούμε, κάτι πολύ καλό. Ξέρω εγώ, πολύ καλό κρέας, πολύ καλό. Να έχει κάτι πολύ καλό, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός. Να μπορείς να καθίσεις, να μιλήσεις με τον άλλον, να κοιταχτείς.
1: Να.
0: Χωρίς περισπασμούς, χωρίς να σε σπρώχνει κόσμος γιατί είσαι κάπου στριμωγμένος, ένα σκαμπό, ένα τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για πρώτο ραντεβού να μπορείς να μιλήσεις και να κοιταχτείς με τον άλλον. Αυτό εγώ έχω να προτείνω.
1: LFI. Όπως μετεωρολόγοι και καλοχειμωνάκηδες ξυπνητζίδες στα χιόνια Μάρτι μας λένε ότι η άνοιξη μπαίνει 21 Μαρτίου, σας απαντάμε. Φθινόπωρο από 23 Σεπτεμβρίου. Α, τώρα έτσουξε, τώρα πονάτε. Σκούξτε θερινά, σας θερήσαμε.
0: Πρόσεξε, Γιάννη μου τώρα. Λέει κάποιος, και ο Μακρόπουλος δεν σου άρεσε, κύριε Γιάννη, αλλά το έχω έρωτα μάλλον σου μεγάλο, φεύγουν κοπάδια.
1: Βεβαίως.
0: Άρα
1: βεβαίως.
0: Εφόσον πια είσαι ανοιχτός.
1: Ναι, αλλά υπήρχε λόγος. Υπήρξε λόγος εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι λόγος για να κάτσεις να δεις μια ταινία. Μια σειρά.
1: Είσαι πολύ, άλλωστε λόγος ζωής.
0: Ναι, εγώ. Μετά από 25 χρόνια δεν είναι λόγος να δεις μία ρημαδοτενία.
1: Μία ρημαδοτενία θα τη δω, ρε.
0: Αυτό δεν την έχεις δει.
1: Ναι, εσύ μου λες τώρα για σειρές, όχι ρημαδοτενία. Μία ταινία, να κάτσουμε να κάτσουμε.
0: Δες μία ρημαδοτενία και μου πει μία.
1: Ποια. Πες μου, μία. Ποια. Αν ήταν μία, αν είχες μία ευκαιρία, ρε παιδί μου, ποια. Θα μου ζητήσω να κάτσουμε να δούμε αυτή την ταινία και από εκεί μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει σε ένα. Όχι, ναι, όχι σειρά. Ταινία, ρε φίλε. Και από εκεί μπορεί να μπει σε έναν κόσμο. Ένι ένα επεισόδιο.
0: Δες το πρώτο επεισόδιο από το Game of Thrones. Το πρώτο επεισόδιο. Από τον πρώτο κύριο, το πρώτο. και έλα μετά να μου πεις ότι εγώ δεν θέλω να δω δεύτερο.
1: Εντάξει. Τσαούζης ηρωνεύεται εραστώνται ενώ καλός ο Μεξικανός με οριζόντιο άδειο τέρμα. Μπαλάτος δημοσιογράφος. Θέλω να πω το εξής από όλο αυτό το μήνυμα και αυτό το διάβασα. Όχι για να κάνω το πιο εύκολο πράγμα που είναι να ηρωνευτώ αυτό που ήθελα να με κουρδίσει. Είναι το εξής, ότι θα πρέπει στα λεξικά των επόμενων γενεών να κατοχυρώσουμε, θα μου επιτρέπεις, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο και τα του Αντίπα το Αντίπα, γιατί η λέξη μπαλάτος, εγώ την έχω ακούσει μόνο από τον Ηρακλή Αντίπα ή πρώτα από τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Πρώτα, δεν είναι μόνο, ναι.
1: Λοιπόν, να κατοχυρώσει και για έναν ακόμα λόγο, διότι είναι η έκφραση η οποία αντικατέστησε τον μπαλωμένος. Το οποίο μπαλωμένος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλο πράγμα, ενώ τον μπαλάτος είναι πραγματικά όσο γραφικό πρέπει. Πάμε.
0: Η μετακόμιση στο Τωρίνο από το Newcastle του Γερμανού μυστακοφόρου πορνοστάρ των 80's Βαλντεμάντε, πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την παρουσία κόλωμου ανή στην ομάδα, αναζητεί ο Γιούριν Κλίσμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πρώτο login στο λογαριασμό της τράπεζας μετά τις διακοπές είναι πιο τρομακτικό από ταινία τρόμου. Αν αφήσεις τη βαλίτσα της επιστροφής κλειστή δύο μέρες, η μπόχα από τα αλατισμένα μποξεράκια αποκτά δική της συνείδηση και βγάζει αφημί. Μεγάλη αλήθεια, η απάντηση «Καλά μωρέ, προσαρμογή», όταν σε ρωτάνε πώς είσαι, είναι η κομψή μετάφραση του «Θέλω να βάλω φωτιά στο κτίριο». Υπερβολές, αλλά ωραίο.
0: Λέει κάποιος, αν ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη λίγο, δεν έχει δει, περίμενε γιατί είναι, αν ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει, δεν έχει δει Breaking Bad, το έχει δει,
1: ναι.
0: Better Call Saul, το έχει δει, και η τριλογία Narcos, Νάρκος νομίζω δεν έχεις δει.
1: Όχι, έχω δει λίγο Σκόρπια, αλλά όχι τριλογία δεν έχω.
0: Δηλαδή θα χάσω την άπασα ιδέα. Αν όχι, κύριε Γιάννη, πείτε ψέματα παρακαλώ. Πείτε καταπληκτικές σειρές, παιδιά. Σειρές έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Την ξανακάνουμε κιόλας. Όταν θα χρειαστεί.
1: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όποτε παραγγέλνουμε ποτό σε μαγαζί και έρχεται με συνοδευτικό ξηροκάρπια, αυτά θα τελειώσουν με το ποτό να μην είναι καν στη μέση. Ένε.
0: Ναι.
1: Εάν η Λίβερπουλ δεν πάρει άλλο εξτρέμ και κάνει all-in με τον νέο Γάλλο, θα λέγαμε πως πήγε για Μπαρκόλα ή τίποτα.
0: Εντάξει, παίρνει τον Μπαρκόλα. Ζητάει City το Χάκπο και δίνει καμιά εκατοστή εκατομμύρια.
1: Και παίρνει όχι. Όχι.
0: Δεν λέω ότι ο Χάκπο είναι κακός παίκτης, αλλά για 100 εκατομμύρια. Τον πακετάρεις, τον πακετάρεις με τριπλό αμπαλάζ.
1: Ο Κουστουρίτσα Μπιζόγλη λέει, περιμένουμε το πρωτοσέλιδο, τους είχε στη Λούζα χθες με τέτοια ανυπομονησία όπως τα γερόντια περιμένουν τη λειτουργία της Κυριακής στην Εκκλησία.
0: Έχω δει το μικρό Κόλλια στην επίσημη προβολή της το 1996 στη Θεσσαλονίκη και στο τέλος γνωρίσαμε το σκηνοθέτη Γιάνν Σβίρακ. Γιάννη, μαζί σου.
1: Θα ξαναπαίξει με την Πορτογαλία ο αποτριχωμένος τραβοδότης της Αλ Νάσρ. Να τον ξαναδούμε να κλέβω στο τσονταλός ή θα αποσυρθεί μην κάνει καμιά ρητίδα.
0: Αν θες να τον ξεράνεις τον ψηλό Γιάννη, δες το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones και πες του καλή ήταν. Το αντίστοιχο με τη Samsonite είναι το LVLS για τα παπούτσια, λέει όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι, αλλά το LVL δεν είναι μάρκα.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Αλλά ναι, ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν είναι μάρκα.
0: Ζηλεύω απίστευτα τον κύριο Γιάννη που δεν έχει δει άρχοντα. Το συνέστημα που θα έχει όταν ανακαλύψει αυτόν τον νέο κόσμο και τι έχανε τόσα χρόνια, θα έδινα πολλά λεφτά να το ξαναζήσω.
1: Σήμερα κατανόησα απολύτως το φίλο που, όπως είπε ο κύριος Κώστας, έβριζε το φανάρι μόνος του μέσα από το κράνος.
0: Ναι, κάτι έπρεπε να έχει και συνέχεια να κόβεται, να μας πει για ποιο λόγο. Κύριε Κώστα, είναι ο Ant-Man, ο Hawkeye και ο Falcon το τσιτσαμπέ των Avengers. Δεν θα βάζω το Hawkeye. Θα έβαζα πιθανότατα, δεν ξέρω, το έχω κάνει όχι για τον έβαζα. Αλλά ναι, είσαι κοντά στο τσιτσάμπε. Το Winter Soldier ενδεχομένως θα έβαζα μαζί με τους άλλους δύο και θα έκανα τσιτσάμπε, ναι. Είναι η επίσκεψη του κυρίου Γιάννη σε παράσταση δημοφιλούς Έλληνα κωμικού. Είδες, ούτε ο Θεός θέλει να το διαβάσω. Αυτό μου έκανε ανανέωση. Αλλά θα το βρω και θα το διαβάσω. Το αντίστοιχο του δεν είναι αυτό που νομίζεις που όλοι κάποτε έχουν ακούσει ή πει, λέει ο φίλος του Ντάνκαν. Άλλη μία είναι αυτό το πράγμα, ότι πήγες στην παράσταση γνωστού ένα κωμικού στην οποία είχες δηλώσει, ας πούμε, τα αποτελεγμία
1: σου. Για τα παιδιά μου.
0: Για τα παιδιά σου. Κάνε το για μένα λοιπόν το άλλο.
1: Θα το κάνω.
0: Για το αίσθημα το κάνεις. Για τα παιδιά. Για μένα τίποτα.
1: Θα το κάνω.
0: Να το κάνεις. Εντάξει.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μεταφορά χρημάτων με χαρτοφύλακα είναι για πλεμπαίους, αναρωτιέται το πιλότο Ζιγκρανάγκελ.
0: Όχι ρε παιδιά, για αρχόντους. Με χαρτοφύλακα είναι για αρχόντους. Είναι τόσο για αρχόντους που είναι και ο λόγος ουσιαστικά που καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Mm-hmm. Για να μην γίνεται διακίνηση χρημάτων, επειδή με τα 500 ευρώ μπορούσες μέσα σε μια Samsonite, σε ένα χαρτοφύλακα να μεταφέρεις πάρα πολλά χρήματα, ο βασικός λόγος για το ξέπλυμα του χρήματος, γι' αυτό καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Να μην πάω να κουβαλήσουν.
1: Ναι. Ναι. Το Hansa Plus που είναι τσιρότο το προϊόν, το Lipozan είναι μάρκα, ενώ το προϊόν λέγεται Lip Balm. Επίσης, ναι σε όλα αυτά. Και τα Hansa Plus και τα Cellotape μην ξεχάσουμε. Βέβαια, όταν μπούμε καπί θα τα λέμε στον κύριο Κώστα Τσιρότα και ταινίες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Η Ελβιέλα είναι μάρκα, λέει. Είναι ελληνική βιομηχανία ελαστικών. Είναι τα αρχικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Έχετε δίκιο. Και μπράβο για τη διόρθωση αυτή. Σωστό. Ναι, ρε, εσύ. Ναι. Οπό, ναι. Τι λες τώρα. Παλιότερα έπρεπε να ψωμολισάξουμε για να δούμε το Βαϊμάκι και να κάμουμε τη δουλειά μας. Τώρα πλέον, μεσημέρι στην τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει φραπεδιέρα.
0: Βάλτε το βάρο από την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί βαριέμαι να ψάξω ποιος από τους δύο υποτίθεται είπε ότι θα φάμε 30 στο κεφάλι από την Ισπανία. Και οι δύο το είπαμε, δεν έχει σημασία ποιος είπε το 30 κτλ. Ήταν ότι με την εικόνα που είχαμε με την Ουκρανία, άντε να κερδίσει την Ισπανία. Κερδίσαμε την Ισπανία. Απολαμβάνω πάρα πολύ την κλάψα των Ισπανών για τη διαιτησία. Πραγματικά δηλαδή αυτά. Υπάρχουν δηλώσεις του Μπρεθουέλα και στο site του Sport FM. Έξαλλος, λέει ο Μπρεθουέλα, εσκεμμένα κακή η διαιτησία να το εξετάσει η FIBA. Δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα επειδή αυτό. Και είναι πάρα πολύ να το λένε οι Ισπανοί αυτό το πράγμα. Να το λένε από όλες τις ομάδες του κόσμου, το λένε οι Ισπανοί. Mm-hmm. Με τα εγκλήματα και τα τέρατα που έχουν κάνει επί σειρά ετών.
1: Ναι.
0: Και πάνω στο κορμάκι το δικό μας και γενικότερα.
1: Είναι το όραμα του Τζιάννη Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο ότι και τα οράματα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεω για το χριστιανισμό. Κύριε Γιάννη, μπορώ να έρθω από το σπίτι σας και να μου δείξετε ποιος είναι ο άρχοντας.
0: Εσύ που λες, αν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να βλέπει φιλικό ο Γιάννης χθες στο ΣΕΦ, αλλά να μην μπορεί να παίξει σήμερα στο παιχνίδι της Εθνικής. Παιδιά, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Είναι σε ένα δρόμο επανόδου στο μπάσκετ, σε μια καινούργια ομάδα, στην οποία δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή να μπει σε έναν αγώνα στον οποίο μπορεί να τραυματιστεί. Και το λέγαμε και την Παρασκευή, να σεβαστούμε την απόφασή του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν πάντα είναι δίπλα στην Εθνική. Έχει δικαίωμα να λείψει. Σε ένα μεταβατικό στάδιο της καριέρας του που άλλαξε ομάδα και πηγαίνει πια στα 32 του, πόσο είναι ο Γιάννης, θέλει να φτάσει στην κορυφή. Ας το σεβαστούμε. Και επίσης, να πούμε αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Θέλω να πω, ας αποδείξουν και οι υπόλοιποι ότι η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Η Εθνική δημιουργείται μια τρομερή εξάρτηση και όταν δεν λείπει ο Γιάννης, τρέμουν τα πόδια.
1: Ισχύει. Πολλά μηνύματα για πρώτο ραντεβού. Η Προγούλη λέει πρώτο ραντεβού για χαλαρό ποτό, αλλά τιμή και δόξα στην κολλητή μου που στο πρώτο ραντεβού πήγαν στον Πρίαμο και ο τύπος έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια της πράξης.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Ίσχο, κυριλέ, καφέ σε περιοχή όπως το Θησίο είναι καλή επιλογή για πρώτο ραντεβού. Έχω να βγω ραντεβού 9 χρόνια, αλλά ξέρω εγώ και ξέρω, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς. Για πιο μικρές ηλικίες, ένα πάρκο είναι πάντα ένα όμορφο πρώτο ραντεβού. Μπορείς να μιλήσεις, να έρθεις πιο κοντά, αν θες, και χωρίς να δημιουργήσεις υποχρέωση στον άλλο να πληρώσει. Περίεργο αυτό το μήνυμα, ναι.
0: Κύριε Κώστα, ο χαρακτηρισμός σας για το Falcon από τους Avengers ως Βαγγέλη Καούνο των Avengers στην εκπομπή στις 26 του 23 με στοιχιώνει ακόμα. Λέει ο φίλος την Τάκαν. Δεν μπορεί να το εννοείς να θυμάσαι πότε υπόθηκε αυτό.
1: Δεν
0: θυμάμαι ότι το έχω πει, αλλά αν το έχω πει, το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Falcon έγινε και ο επόμενος Captain America. Δηλαδή δεν μας έφτανε που ήταν εκεί, ας πούμε, στο περιβάλλοντα χώρο. Ξαφνικά έγινε και ο επόμενος, πήρε και την ασπίδα. Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην.
1: Ναι. Κατοχυρώνω το Αντώνησε το ενδιαφέρον. Δέξτε, το Αντώνησε είπαμε, είναι ρήμα.
0: Δεν είναι ρήμα. Είναι Γιώργο, Βασίλισσε.
1: Ναι, ή Αντώνης, Αντώνησες, Αντώνησε.
0: Δημήτρησε. Ναι. Είναι ένα που θα μπορούσε να βάζει το σε δίπλα από κάθε όνομα. Δηλαδή, δεν είναι.
1: Και η Βαλβολίνη είναι μάρκα, αλλά έχει καθιερωθεί ως γενική περιγραφή ορυκτέλαιου. Mm-hmm. Καλό.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει δυνατά και ελληνικά. Γιατί αυτά τα μηνύματα πρέπει να διαβάζω αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πλακατζίδες και ευαίσθητοι, ενισχύστε και άλλο την αθεληνικότητα. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας και θα κλαίτε. Και αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα. Κανονικά θα, αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί, έπρεπε να λέει. Γιατί εσύ που το έστειλες είσαι επίπεδο νου μου σαΐνη, αλλά το διαβάζω γιατί το έστειλες δυνατά και ελληνικά. Γιατί είσαι Έλληνας.
1: Φίλε.
0: Έλληνας.
1: Φίλε. Επειδή όμως δεν νομίζω ότι πήγαινε.
0: Χέλλην.
1: Χέλλην. I am Helena.
0: Χέλλην.
1: Δεν νομίζω όμως ότι πήγαινε εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, φίλε, στους 99,8.
0: Ναι.
1: Στον Μάχη FM θα υποδεχτούν το μήνυμά σου με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Υπάρχει.
1: Τι εννοείς, Κωστή.
0: Υπάρχει. Υπάρχει Μάχη FM.
1: Υπάρχουν ακόμα πράγματα που με σοκάρουν σε σένα.
0: Υπάρχει Μάχη FM.
1: Δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει ο Μάχη FM. Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μοναδικό πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα, Κωστά.
0: Θα έπρεπε να το γνωρίζω.
1: Φυσικά και θα έπρεπε να το γνωρίζεις, Κωστά. Δημοσιογράφος είσαι. Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μόνο πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Μάχη FM.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήθελα να το μάθω απόψε το πράγμα.
1: Δεν ήθελα να το μάθεις.
0: Απόψε.
1: Να βάλεις να ακούσεις.
0: Δεν ήθελα να το ξέρω.
1: Να βάλεις να έχεις σφαιρική άποψη, Κώστα.
0: Θέλω
1: να βάλεις να ακούσεις.
0: Δεν θέλω.
1: Έχει κανονικό πρόγραμμα. Τα πάντα μέσα. Βελόπουλο, Στέφανο. Ηλία Κακλαμάνη, ό,τι θες έχει μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Κρύος ίδρωτας στάζει στο μέτωπο του κυρίου Κώστα. Λοιπόν, κατοχυρώνω το Θέμης Υπομάλης, ένας φίλος. Πρώτο ραντεβού, λέει ο Άντρα Χαφούτη, σινεμά για να δούμε κοινόδοντα. Δεν υπήρξε δεύτερο, ενώ πάρω λίγο να μου κάνει ασφαλιστικά.
0: Καλά σου κάνει, δεν θα σου κάνει.
1: Θυσίω Ακρόπολη. Ναι, και το Πούλμαν έχει καθιερωθεί ενώ ήταν μάρκα.
0: Εδώ λένε Γιάννη ότι νομίζω λέει ότι ο Μάχη FM πουλήθηκε και άλλαξε περιεχόμενο. Εδώ τώρα έχουμε αντιπρόμενα μηνύματα.
1: Τι εννοείται άλλαξε περιεχόμενο, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Έπαψε ένα πατριωτικό σταθμό.
1: Και τι είναι, αντιπατριωτικό είναι τώρα.
0: Όχι, μπορεί να είναι μουσικό.
1: Τι είναι, αντιφουστανελάτο έγινε. Τι έκανε. Έγινε Βαλεγκοτιέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Κύριε Γιάννη, ο σωστό μάστορα τα διαχωρίζει. Η μία είναι Βαλβολίνη και άλλη Βαρβολίνη. Καλό. Με τιμή που βλέπω σαν τρελός βιντεάκι από έναν τύπο που πουλάει παπούτσια μόνο και μόνο για να τον ακούω να λέει αφροσόλεσε και αεροσόλεσε. Λέω καμέρα σε μένα.
0: Ο Άιντρα Φαφούτης μας ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα στον Μάχη FM έχει πρωτάθλημα στρατέγκο.
1: Ου.
0: Δυνατό.
1: Τι λες. Είμαι νέος ακροατής. Το τελευταίο διάστημα έχω κολλήσει και έχω ακούσει καμιά κατοστή εκπομπέ σα. Θα ξεκινήσω να γράφω ιστορίες ιταλικές, καθώς μένω εκεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αναφερθήκατε στο ότι ένας προπονητής δεν βγάζει παρέλαση. Στην Ιταλία μου είπαν ότι λένε non mangia il panettone. Ότι δηλαδή θα φύγει πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μιλώντας συγκεκριμένα για το ματσάρι. Λέω φίλος που γράφει ως Λίμνη Κότσο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τρία σοβαρά ερωτήματα από τον βοηβόδα της Πρωτοβλαχίας. Είναι ο Ντέσσερς ο πιο άσπρος Νιγηριανός που έχουμε δει.
0: Δεν ξέρω τώρα και αυτό δεν είναι και ωραίο.
1: Τι δεν είναι,
0: δεν είναι.
1: Αντικειμενικό, τι είναι, ωραίο.
0: Τι να σου πει,
1: ούτε ωραίο, ούτε άσχημο.
0: Τι θα πάρουμε εδώ, θα πάρουμε το χρωματολόγιο και θα βλέπουμε
1: είναι
0: την απόχρωση του 4.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Είναι ο JJ ο Κότσα, ο πιο βραζιλιάνος Νιγηριανός που έχουμε δει.
0: Ναι, είναι απάντηση.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο που δίνει ο JJ ο Κότσα μια συνέντευξη και λέει μια φανταστική ιστορία για όταν πήγε στην Μπόλτον.
0: Ναι.
1: Το πώς τον κοροϊδέψανε, γιατί τον πήγαν εκεί και από την Παρή στην Μπόλτον. Και τον είχαν κρύψει, λέμε, στα μάτια και τον πήγαν κατευθείαν μόνο στο γήπεδο που ήταν ωραίο. Και μετά λέει εντάξει, του είπα, λέει εντάξει, ωραία είναι και τα λοιπά. Η οικογένεια μου δεν είχε έρθει, ήταν στο Παρίσι. Και μετά λέει πάω την επόμενη μέρα στο προπονητικό, λέει. Και βλέπω μέσα, λέει, είχε τρία ντους όλα και όλα, για 25 άτομα, λέει. Και τρελάθηκα, φρίκαρε το μυαλό μου. Και τρίτη ερώτηση. Είναι ο Μπαφέμι Μάρτινς ο Νιγηριανός με το καλύτερα πλαισιογραφημένο πιστοποιητικό γέννησης?
0: Όχι.
1: Και εγώ νομίζω όχι.
0: Όχι. Ο Κότσα είναι 10 χρόνια. Είχε βγει ότι έκρυβε 10 χρόνια ο Κότσα.
1: Έτσι λέγεται.
0: Θέλω να πω, ο Μάρτινς δεν έφτασε σε αυτήν την ηλικία. Και ο Ταρίμπο Γουέστ νομίζω ήταν κοντά στα 10. 8 ή 10 χρόνια έκρυβε τελικά. Αποκαλύφθηκε όταν σταμάτησε την μπάλα.
1: Ο Ταρίμπο κρύβει όσα θέλει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κώστα. Κατάλαβε. Κατάλαβε. Λοιπόν. Έχουμε και άλλα mail να. Α, γκόλο σπουδαίο Μαγκουέρ και στο καπάκι επιτική ατάκα ο Τσουβέλλα δεν είναι offside.
0: Αυτό είναι το είδα, ήταν καταπληκτικό.
1: Τι κουλό ήταν αυτό, εσύ.
0: Υπέροχο. Του στέλνε μηνύματα, μωρέ, και μπερδεύτηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και
1: είπε το
0: όνομα, ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Α, έγινε μουσικό. Είναι μουσικό.
0: Είδε καλά, καλά το είπα.
1: Άλλο λέει, μια χαρά λειτουργεί ο Μάχη FM. Χθε κέρδισε ένα δώρο και μια σπίδα σε κόσμο. Λοιπόν, όπως για την Παρασκευή, σήμερα και πάλι περίπου ένα λεπτό πριν την καλύτερη, ξέρετε, το ξεζουμίζουμε. Την ξεζουμίζουμε την ώρα μας εμείς, ναι. Ό,τι και αν λέτε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε, θα κάνουμε όλες μας τις ευχαριστήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Ναι, αφού ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση, ναι. Και ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς, θα πούμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και μην ανησυχείτε, τα mail σας θα διαβάσουμε, ναι, ναι. Έχουμε και αύριο κτλ. Πρέπει να σας
0: υποδεχόμαστε δύο μεγάλα καϊνάρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Νίκος Ράλης και Μανώλης Μουσουράκης.
1: Από σήμερα το 12-2 αλλάζει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το προς τα που θα αλλάξει και τι ρότα θα πάρει θα το δούμε, mm-hmm. Σε λίγες μέρες. Εγώ λέω ότι θα υπάρχει μια εκπληκτική ισορροπία εδώ πέρα ποιότητας, mm-hmm.
0: Και ποσότητας,
1: και ποσότητας ενδεχομένως. Θα ικανοποιηθείτε, πιστεύω, και οι φαν της κλασικής μουσικής, ας πούμε, και οι φαν, ξέρω εγώ,
0: του ρεμπέτικου,
1: του Κυριάκου Κιανού,
0: ναι.
1: Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο. Το εύρος δηλαδή είναι για όλους. Θα μπορούν να συζητηθούν τα πάντα. Και αυτό είναι πάντα καλό. Να τους καλοδεχτείτε.
0: Να ευχηθούμε να πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό. Και να κάνετε ωραίες συζητήσεις μαζί τους.
0: Λοιπόν, Fight Club, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Νύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιά Ολύης. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στον παγκόσμιο κύπελο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ του Νίξ 108-106 παράτα στην Ισπανία στο κατάμεσο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαία για την Ελλάδα Μήτωκ και Ντόρση με 29 πόντους. 13-8 ασίστηκε ο Καλάθης από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει. Πάνω απ' όλα η εθνική δήλωση του Βασίλη Σπανούλη στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. 20 με αυτόν τον γκολ και 4 σκόρες στον πράσινο. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα. Δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρου. Πανικτό παραμένει το θέμα του Νάι με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθηκε και ο Αγιάξ. Θα έχει του Ολυμπιακού Δανεικού από την Νότια Μπαπίνα, θεωρείται ο Κουστάβου που έρθει να πληρώσει και η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στα Σαντέρ για τον 23χρονο χάφο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν υπηρεότητε στα περί επαφών για Παύλο Γκαρσία, Βάργκα και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντίνη με πρόσημο του Σάντο. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μετά το κλείσιμο, μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι Τετάρτη με τον Έσο Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Βυσιά, δεδομένε αλλαγέ στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολίτση.
7: Θα διαπραγματεύσουμε επιθετικό. Βρίσκεται ο Πάκου που αναζητά και έναν παίκτη στο 6. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλή στη Γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την 5η και μετά η αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη πάροχη του Φαμπιάνου στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Αποδεμάτωμα στο Μήλο ταλαιπωρεί τον Βραζιλιάνο, όπως έδειξε αν εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση που πάει, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα Χάντμπολ από την Αίγυπτο στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στον Τάντα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φίση, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλή για τη δεύτερη αγωνιστική στην Πρέμιερ, στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή στη Σέρια, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0 για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφ 1-0 και περίπου στο 70 λεπτό Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 3-2. Στην απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντζερ με τη μορφή δανεισμού από τη Ζέλη προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άγια για την πέμπτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After You.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
0: αυτό μας μπέρδεψε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
2: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
2: Εντάξει.
1: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
0: Τρίτη μέρα, τι λέει.
1: Τετάρτη.
3: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BwinΣΠΟΡ FM.
4: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάει τώρα η νέα εκπομπή του σταθμού, η μεταμεσονύχτια. Έτσι, αυτή που τη διαφημίσαμε και πάρα πολύ άλλωστε, έχει παίξει παντού σε όλα τα μέσα. Γίνεται ένας χαμός εδώ και τρεις μέρες που έχει ξεκινήσει το πρόμο.
1: Το βασικό μου ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι τώρα?
0: Για πες.
1: Αν κάτι δεν έχουμε συνοηθεί,
0: ναι,
1: είναι πώς ξεκινάμε. Ενώ θέλω να πω καλημέρα ή καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, μωρέ, τι καλημέρα τώρα. 12 και 7.
1: Χαίρετε λοιπόν, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Πάλι καλά, έχουμε Γιώργο Γιάννηση. Και χαίρομαι. Καμία σπότα για τους
0: υπόλοιπους. Μόλις ήρθα το απόγευμα για δουλειά, με κοίταξε και χαμογέλασε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι ξέρει προφανώς.
1: Μα το πάλι καλά, εκεί έγκυται. Στο ότι είναι το ίδιο καμένος. Αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, όπως
0: είπαμε. Ακούτε το After Review. Αυτή θα είναι η νέα εκπομπή. Θα τα λέμε καθημερινά. 12 με 2 τα. Με τα μεσονύχτια.
1: Όχι πάντα
0: Όχι
1: μαζί.
0: Όχι πάντα μαζί, ναι. Σιγά σιγά θα δείτε. Περιμένετε τις εξελίξεις. Θα έχουμε και εκλεκτή παρέα. Ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς.
1: Την αγωνιστική δράση.
0: Έτσι, ναι. Πιθανολογώ ότι σύντομα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς. Με λίγα λόγια, δεν θα μας ακούτε συνέχεια μαζί, γιατί και οι δύο μαζί, ξέρω εγώ.
1: Χωριό δεν κάνουμε.
0: Θα μ' άντυχες.
1: Θα σ' άντυχα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα ξεκολλάμε τώρα και θα κάνουμε συνέχεια εκπομπές μαζί. Παρότι θα έχουμε και παρέα. Θα είμαστε εδώ ένα μπούγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Καταρχάς.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Το βασικό ποιο είναι τώρα. Το ότι εγώ καταλαβαίνω. Δεν γεννηθήκαμε δημοσιογράφοι που λέει ο λόγος. Συσταγωγικά πολλά.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακροατές, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι τρόπο ζωής για πολλούς. Αυτό το διόρυκο και όχι μόνο και παλιότερα,
0: ναι,
1: που ήταν μία πέντε.
0: Όχι, και από προσωπική, αυτό που είπες, δεν ήμασταν πάντα δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Και από προσωπική, δηλαδή, πώς το λένε, εμπειρία. Στα 30 χρόνια του Big Wins Sport FM, που είχε έρθει ο Βαγγέλης Μπραουδάκης και είχαν κάνει την εορταστική εκπομπή με τον Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα. Προφανώς και δεν θα είχαν την ευκαιρία να πάω να του πάρω μια ατάκα για τα social media. Mm. Είχαμε στηθεί εδώ πέρα. Και τρέμαν τα ποδαράκια μου, το ομολογώ. Γιατί.
1: Επειδή ήσουν ακροατής
0: και εσύ. Ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένος. Και ο Διονύσης, που είναι η ίδια γενιά, αντίστοιχα το είχε πει, ας πούμε. Μεγαλώσαμε με αυτές τις εκπομπές της μεταμεσονύχτιας. Κοιμόμασταν και καλά στο κρεβάτι και είχαμε το καστοφωνάκι στα αυτή και ακούγαμε. Εγώ δεν έχανα Μπραουδάκι, ας πούμε. Έτσι ξεκίνησα και μετά κύλησαν τα χρόνια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Εγώ και θέλω να καταλήξω
0: καλά, ναι,
1: το ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Καταλαβαίνουμε το ότι είχατε συνηθίσει να έχετε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, την αγάπη μας.

0: την αγάπη μας.
1: Ελπίζουμε αυτός ο τρόπος ζωής, ο εναλλακτικός πλέον, να σας κάνει καλή
0: μια χαρά παρέλα. Ήταν, μια χαρά ήταν. Εγώ άκουσα σήμερα. Μια χαρά.
1: Όχι, εμάς λέω.
0: Εγώ λέω για τους προηγούμενους.
1: Καλά θα ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά, ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Βεβαίως. Και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σήμερα. Στο φινάλε μιας δεύτερης αγωνιστικής, μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη και της εθνικής μας. Συγχαρητήρια να πούμε.
0: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη νίκη.
1: Πολύ μεγάλο μάτς, και αυτό φάνηκε κιόλας από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, όταν ο Βασίλης Σπανούλης με αυτήν την καριέρα που έχει δηλώνει ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, είτε ως προπονητής.
0: Αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είπε ως προπονητής, αλλά μετά είδα ότι είπε
1: και ως παίκτης. Ναι, ήταν, ναι, ένα πολύ μεγάλο μάτς, μας άγχωσε. Εκεί ο Χουάντσο, ναι, τα ξέρει και τα κατατόπια. Το βάλε, το έσταξε, αλλά μετά στην παράτηση το πήραμε. Μπράβο μας. Στο χέρι μας είναι, δεν έχει καθαρίσει.
0: Όχι, δεν έχει καθαρίσει, αλλά είναι ζωντανή. Αν έχανε σήμερα θα τελείωνε η ιστορία. Όχι, ναι, και μαθηματικά, αλλά θα είχε πολύ λίγες πιθανότητες πια.
1: Οπότε συζητάμε και για εθνική, συζητάμε γενικά ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο πριν από λίγες ώρες στη Λιβαδιά. Ωραία αγωνιστική.
0: Όχι.
1: Λίγα γκολ.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας.
1: Ναι.
0: Χθες ειδικά τα μάτς δεν ήταν ωραία. Σήμερα το παιχνίδι στη Λιβαδιά ωραίο ήταν. Το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός μου άρεσε επίση το Σάββατο. Αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί.
1: Πανετολικός και πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σιγά σιγά.
0: Είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημά του, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει σκαλέτα. Τη σκαλέτα. Ακολουθούμε την. Πώς το λένε. Γελάει ο Γιάννης. Ακολουθούμε το. Πώς το λένε, την πεπατημένη. Εσείς βγαίνετε, συζητάμε, καταθέτετε την άποψή σας, πάμε όπου θέλετε. Ενώ ανάλογα την επικαιρότητα ή και όχι. Το βλέπουμε αυτό.
1: Είμαστε και σε επάλυξη να πούμε και μεταγραφικά, διότι
0: ναι,
1: είναι μεταγραφικά παράθυρα. Έκλεισε Bundesliga, αύριο είναι η μέρα των υπόλοιπων τεσσάρων. Εμείς αργούμε λιγάκι, είναι 15, το δικό μας το μεγάλο το πρωτάθλημα.
0: Απλά εμείς έχει ενδιαφέρον γιατί κλείνουν οι λίστες 3 του μήνα. Οπότε ό,τι είναι μέχρι την Πέμπτη.
1: Οπότε
0: εκεί θα γίνει το πανηγύρι.
1: Είμαστε επάλυξη για τηλέφωνα εδώ πέρα απ' έξω.
0: Ναι, ναι,
1: ό,τι ακούσουμε.
0: Ναι, ναι,
1: Νικολακόπουλο,
0: ναι,
1: ναι. Δεσίλα, Θανασίου, τα πάντα.
0: Ναι, ναι,
1: περνάει. Για πάει, γιατί όχι.
0: Θα βάλουμε το Γιάννη να τρέξει να πάει να το σηκώσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Σιγά σιγά, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γραμμουλές. Άρα.
0: Σιγά που δεν θα είχαμε.
1: Άρα. Καταρχάς πριν περάσουμε στη γραμμούλα,
0: ναι,
1: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Πες.
1: Ότι το. Εντάξει, η πιο δυνατή στιγμή της αγωνιστικής σαφώς ήταν επειδή την περιέγραφα κιόλας. Καλά, και να μην την περιέγραφα. Ήταν πολύ δυνατή.
0: Με τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Του Κωνσταντέλια.
1: Με την φανέλα του Κωνσταντέλια. Και επίσης το χειροκρότημα των φίλων του Ατρομήτου που ξέρεις ήταν μέσα στα νεύρα, έχουν φάει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνουν τη στιγμή, τη δύναμη. Αυτή είναι η δυνατή. Το highlight είναι ο ματσάρι.
0: Προφανώς και είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι εικόνα βγαλμένη από τα 80's.
1: Ναι.
0: Ο ματσάρι που αποβάλλεται και πάει στη φυσούνα και κάθεται και έχει και το τέτοιο στο.
1: Μα για την τσιγαρούμπα το λέω.
0: Με την τσιγαρούμπα, ναι. Με την και είναι και ηλεκτρονική. Θα ήταν ακόμη καλύτερο αν είχε και κανονικό, δηλαδή βιομηχανικό τσιγάρο.
1: Όταν αποβλήθηκε, πήγε, ναι, πρώτα να πάρει τα τσιγάρα του.
0: Ναι, προφανώς. Είναι από άλλη εποχή.
1: Πρώτα ματσάρι.
0: Από άλλη εποχή βγαλμένος.
1: Και μετά Χριστοφιλέας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάει Πανατολικό Καλαμάτα. Με ηλεκτρονικό ο Χριστοφιλέας, ο ματσάρι με το άλλο. Και σκεφτόμουν εγώ. Ότι ήταν τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Αν είχε και τρίτο,
0: ναι,
1: ο προπονητής κάποιος ομάδας θα είχε με ένα ρεγκλέ, ξέρω εγώ. Το είχαμε πάει τάπα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Πάμε να δούμε ποιος κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Μάρκος ΑΕΚ από Άνω Πατήσια.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Λοιπόν, έκανα ποδαρικό και στους μεσημεριανούς που τους ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Χρόνια είμαστε και φίλοι. Ναι. Και κάνω τώρα και σε εσάς.
0: Να σε
2: επειδή
0: καλά,
2: είναι
0: καλά.
2: Μια αγαπημένη μου ώρα, βέβαια σας ακούω και εσάς χρόνια. Μανώλη, πρέπει να είμαστε, από ό,τι υποπτεύουμε, και συντοπίτες. Έχουμε την ίδια καταγωγή.
1: Νόμιζα θα μου λέγες Ταύρο. Όχι, Κρήτη, ναι.
2: Όχι, από Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πολλά μέρη είμαι, Μάρκο. Ναι. Πες και Κρήτη μέσα.
2: Εδώ έχω γεννηθεί, αλλά ο πατέρας μου από Κρήτη.
1: Μια από τα
2: όπως είπα, η ΜΠΑΕΚ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, υπομονή, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έτσι είμαστε οι ακροατές μια περίεργη φυλή. Η ψυχολογία μας είναι ασανσέρ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, με κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να μας βρείτε στις καλές μας, στις κακές μας, μέσα στην ίδια ώρα να αλλάξουμε 10 φορές ψυχολογία, έτσι. Mm. Είναι σαν να παρακολουθείς ένα αγώνα. Είναι ανάλογα με τις εξελίξεις της ημέρας που λένε. Οπότε και εσείς να έχετε τις ανάλογες αντοχές, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Τώρα να σχολιάσω λίγο για τη δεύτερη, για την ομάδα μου, βασικά την ΑΕΚ. Ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν λίγο, γιατί συνήθως έτσι από ένα σερί αγώνων κάθε τρεις μέρες ένα δυνατό παιχνίδι, μετά αυτό το διάστημα, δηλαδή Αύγουστο, αν αυτό το σερί γινόταν Νοέμβριο δεν θα φοβόμουν. Αλλά επειδή είναι ακόμα στη φάση αυτή του καλοκαιριού, της διαμόρφωσης της φυσικής κατάστασης και το ρόστερ ακόμα, κάπου φοβόμουν ότι μου είχε δώσει και ένα δείγμα και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Όφη. Και να κάνω και λίγο πλακίτσα, είχαμε πει τότε με τον Όφη, η ΑΕΚ πήρε ένα μάθημα, ένα μήνυμα. Το ίδιο ακούω και χτες. Και λέω και εγώ, ρε παιδιά, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Σε πολλά μαθήματα δεν έχει πάρει η ομάδα μου. Ας σταματήσουν τα μαθήματα και να αρχίσει η πρακτική που λένε. Θα απορροφήσει τους κραδασμούς η ΑΕΚ αυτή την κέλα, όπως απορρόφησε και πέρσι άλλους κραδασμούς με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με το αποκλεισμό από τον Όφη στο κύπελο, αρκεί να υπάρξει μια συνέχεια ανάλογη με την περσινή. Δηλαδή ξεχνάω το χθες το κακό και κοιτάζω το αύριο το καλό. Ελπίζω να γίνει έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Καλό κουράκι, καλή επιτυχία, και επειδή είστε και νέα παιδιά, ας πούμε, είναι ένα άλλο σκαλοπάτι στην καριέρα σας. Εύχομαι και αυτό το σκαλοπάτι να είναι το ίδιο καλό όπως και τα προηγούμενα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Γεια χαρά.
0: Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, έχουμε.
1: Κοίτα, ναι.
0: Τι, για πες.
1: Είναι εμφανές παντός, τώρα με αφορμή και το σχολείο του Μάρκο, ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ακόμα δοκιμάζουν πράγματα.
0: Όχι, βέβαια. Το μάτς του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, χθες, σε μένα μου θύμιζε πάρα πολύ έντονα φιλικό προϊετοιμασίας.
1: Μα έχει κάνει 7 αλλαγές από την πρώτη στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Μοντάρονται ακόμα οι ομάδες, είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα βάζει Κάγκουα, πολύ καλός, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Βάζει Λούζα. ΠΑΟΚ ακόμα προσθέτει στοιχεία. Φάνηκε πόσο του λείπει ο Ταχάλη. Το παράδοξο, ξέρεις ποιο είναι, το ότι η μόνη ομάδα που λες έχει μια ομοιογένεια από πέρσι ήταν εκείνη που έκανε την γκέλα. Και το παράδοξο είναι το ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, το έχουν πιάσει βέβαια και άλλοι. Το ότι δεν έκανε πολλές αλλαγές. Μόλις μία.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με το μεσοβδόμαδο, ενδεχομένως και αυτό να τις κόστησε λιγάκι. Όχι η κούραση, δεν υπάρχει κούραση. Το πιάσει και ο Κόντις αυτό. Τέτοια περίοδο δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση.
0: Ναι.
1: Πνευματικό άδειασμα, αν θες.
0: Τώρα εκ των υστέρων, βέβαια. Καλά, θα μας πάει και η κουβέντα. Εκ των υστέρων, βέβαια, και αφού έχουμε δει το μάτς. Εγώ παραξενεύτηκα λίγο με τη μόλις μία αλλαγή. Δηλαδή, περίμενα ότι θα κάνει περισσότερες και μάλλον έπρεπε τελικά να κάνει περισσότερες. Γιατί φάνηκε ότι δεν. Μέχρι το 10 δηλαδή, δεν σου λέω για μετά, γιατί μέχρι το 90 ζοριζόταν πάρα πολύ η ΑΕΚ. Παρότι κάποια στιγμή άρχισε να βγάζει φάσεις. Μέχρι το 10 ήταν σοκαριστικό το ότι η Κηφισιά σε είχε πιάσει από το λαιμό.
1: Και πολύ καλή Κηφισιά, ε.
0: Πάρα πολύ καλή. Ναι, και ήθελα να το πω αυτό, γιατί συνηθίζουμε κάθε φορά όταν ένας μεγάλος δεν καταφέρει να κερδίσει έναν μικρό μεσαίο κτλ. Δεν σχολιάζουμε καθόλου τον άλλον. Δηλαδή η Κηφισιά χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι από το 1 μέχρι το 90.
1: Και τακτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει δέσει την ΑΕΚ κόμπο στα ΧΑΦ.
0: Τέλειο μάτς.
1: Τρασάρι σε ιδανικά σημεία. Η πιο μεγάλη νίκη στα δικά μου μάτια, πάμε γρήγορα στην επόμενη ακροατή, είναι του ΠΑΟΚ, βέβαια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το κλισέ λέει ότι αυτήν την περίοδο θες νίκες, όπως και να έρχονται, αλλά έχει σημασία και ο τρόπος για μια τέτοια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει μέσα στο καλοκαίρι του. Η ανατροπή, όλος ο τρόπος είναι ένα καλό εφαλτήριο που λέμε για τη συνέχεια. Λοιπόν.
0: Πάμε, κύριε Γιαννήση.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικόλα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Ο Τάσο τον Κορίδα λέει, Μάνο μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Τάσο.
3: Καλορίζικη, είμαι σίγουρος θα πετύχετε. Σας ακούω συνέχεια, Μάνο, εμείς τα λέμε που και που κιόλας. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι απίστευτος. Ελπίζω το ρεπορτάζ μας, επειδή ΜΑΕΚ φέτος να μην έχει πολύ ψωμί.
0: Α, ακού συνέχεια εσύ, εντάξει. Τώρα έχεις κάνει χαρούμενο, έχεις κάνει χαρούμενο το Γιαννήση. Χαμογέλασε πάλι μέχρι τα αυτιά.
3: Εγώ είμαι ακροατής από τότε με το Διατήμη και γνωρίζω με τον Κώστα με το Χοντοθήμη και το Χατζη Δημητρίου που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για μια ώρα για το Χατζη Δημητρίου.
0: Βέβαια, ναι.
3: Είναι απίθανη η περίπτωση. Εγώ το λέω τον Κώστα του Χατζη Δημητρίου, το λέω στο γήπεδο του Χάγκουλ.
0: Α, μιας και το ανέφερες, να πω ότι η εθνική μας νωρίτερα στον τελικό έχασε από την Αίγυπτο 31-29. Ναι, πολύ καλή ομάδα η Αίγυπτος, το παλέψαμε αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Ασημένιο μετάλλιο, πρώτο μετάλλιο στους Μεσογειακούς.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
3: Τέλος, εγώ θέλω να πω μόνο για το χθες και για το χθεσινό παιχνίδι ότι ήταν και λίγο σαν ψυχολογικό άδειασμα μετά από μια επιτυχία, ας πούμε, εγώ το είδα. Δηλαδή, έβλεπες τους παίχτες να μην έχουν τις εντάσεις, έβλεπες παίχτες δηλαδή ότι εντάξει. την πάτηση ομάδα. Δεν ξέρω, ο χειρότερο στον αγώνα εγώ από ό,τι είδα ήταν αυτό που μπήκε, ο μοναδικό που μπήκε σε δεκάδα διαφορετικό.
1: Βιτάλης, ε.
3: Δεν το περίμενε ο Βιτάλης. Ναι. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο σε πολύ κακή.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο, σιγά σιγά μετά το, ξέρεις, το 12-13 άρχισε να στρώνει λιγάκι. Δεν ήταν καλό, δεν λέω. Okay.
3: Είδα και τον Νίκολης πολύ θολωμένο, κατά κόκκινο αυτά. Δηλαδή πέρυσι, μέχρι και τον Νοέμβριο, με Οκτώβριο βασικά, ξέραμε ότι θα κερδίζουμε ένα 0, θα μπει η ομάδα μέχρι να φτιαχτεί. Φέτος προσπαθεί να περάσει πράγματα. Έχω ομοιογένεια, δεν αλλάξαν πολλούς παίκτες. Και βλέπω ότι μήπως με τους περισσότερους που φέραμε, σαν να έχει λίγο ψιλομπλεχτεί λίγο η κατάσταση. Επειδή έχουμε πολύ ποιοτικό ρόστερ και ποσοτικά μπροστά πια, μεσοεπιθετικά, μήπως έχει και ψιλομπλεχτεί. Δηλαδή, εγώ χτες, ας πούμε, δεν κατάλαβα την ώρα που γίνω Κοϊτά, γιατί δεν μπαίνει, ας πούμε, κουτέ. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι προπονητές, αλλά γιατί δεν μπαίνει κουτές, ας πούμε.
0: Να σου θυμίσω απλά εδώ ότι και πέρυσι η ΑΕΚ έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ και μετά. Και αφού είχε.
3: Μετά
0: ήταν μέχρι τον Νοέμβριο και το μάτς Κυπέλλου. Ποιο ήταν στην Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη.
0: Αυτό, με Ηλιούπολη.
3: Το 0-1.
1: Το μεγάλο δεν ήταν.
0: Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα ήταν τραγική. Και μετά από Δεκέμβρη και μετά, αίτητη μέχρι και τώρα.
1: Αλλά και πιο
0: το
1: μετά.
0: Το λέω γιατί οι ομάδες του Νίκολιτς, ο τρόπος μάλλον που δουλεύει ο Νίκολιτς, μάλλον είναι ότι ξέρεις, προετοιμάζουμε την ομάδα για να φορτσάρουμε από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά. Απλά η σημαντική διαφορά σχέση με πέρυσι είναι το Champions League.
3: Και αυτή είναι σημαντική. Είμαι και πολύ χαρούμενος παιδιά σήμερα γιατί οι δύο ομάδες υποστηρίζουν σε όλη την Ευρώπη, τη Real και την Chelsea. Και επιτέλους, με ένα μπάρο δύο τριγωνιά, στείλαμε το Σάντσες στην Κόμο και ελευθερώθηκε η Chelsea από το Σάντσες στον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτή ήταν μεγάλη επιτυχία. Τον στείλαμε στον αντίπαλο της ΑΕΚ και ελευθερώθηκε η ομάδα.
1: Ναι, αλλά τα βάζει ο Δουβίκας μπροστά,
3: ο Δουβίκας τα βάζει, αλλά τρώει Σάντσες πίσω. Εγώ σας έχω πάντα να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τασό.
3: Και είμαι σίγουρος ότι έχετε μεγάλη επιτυχία.
0: Να είστε
3: καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό
1: λοιπόν,
0: βράδυ.
1: Με αφορμή τώρα το Σάντσεθ, έχουν γίνει πραγματάκια, όχι τόσο πολλά όσα τουλάχιστον εγώ περίμενα για τελευταία μέρα. Μπαρκολά, Λίβερπουλ, η οποία κρατάει Χάκπο, δεν πάει City.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και με πολλά λεφτά, είπε σε πολλά λεφτά, όχι η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: 100 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η City.
1: Η City, η οποία παίρνει Ντιαγέ. Από την Everton προσπαθεί για Γιάννης ο Φερνάντες. Μπαρτσελόνα παίρνει Γκάμπριελ Ζεσούς. Εντάξει. Παράξενο λίγο αυτό.
0: Στο γήπεδο είναι να πω. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 4-2 εντωμεταξύ της Βαγιακάνος στο 88.
1: Σωστό. Ατλέτικο παίρνει Τζόναθαν Ντέιβιντ από Ιουβέντους, η οποία με τη σειρά της τον αντικαθιστά με τον Βόλτε Μάντε από την Newcastle. Και ενδεχομένως θα πάρει και Ταλιαφίκο Ιουβέντους.
0: Okay.
1: Και η Arsenal, έτσι να το κλείσουμε, έχει κάνει πρόταση στη Λιόν για τον Μαλίκ Φοφανά. Αυτός τώρα προορίζεται. Ως backup του Τζόλι.
0: Ναι. Δεν είναι καλά σήμερα ο Τζόλις.
1: Δεν είναι καλά. Είναι αλλαγή 46. Έτσι.
0: Είναι αλλαγή. Είχε πάρει και κίτρινη, αλλά ξέχωρα από αυτό δεν είναι καλά. Όπως γενικότερα δεν είναι καλά η Arsenal, όχι μόνο ο Τζόλις. Παρ' όλα αυτά ανοίξε την Aston Villa και η Aston Villa δεν είναι καλά. Καθόλου καλά.
1: Έχει χάσει πράγμα.
0: Λοιπόν, ναι, πολύ πράγμα.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και στον Βασίλη και στον Θανάση και στο Στέλιο. Παιδιά, αν έχουμε κάτι για Ουναή, το ξέρετε, μην τα λέμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Πάμε στον επόμενο.
1: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε,
4: καλό
0: μήνα. Καλό μήνα.
4: Παναγιώτη στα Ιωάννα, ΑΕΚ.
1: Γεια σου,
0: Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εσύ?
4: Και χρόνια πολλά και που γιορταζόμενες σήμερα, Αφροδίτες.
1: Και σε σένα. Πού είσαι καιρό πριν. Καλό μήνα κιόλας δεν έχουμε πει έτσι.
0: Είπε τώρα ο φίλος.
1: Α, είπε ο Παναγιώτης.
0: Ναι,
4: και χρόνια πολλά σε γιορταζόμενες σήμερα. Είναι Αντιγόνη, Αφροδίτη.
0: Μπράβο, έχουμε και εμείς Αφροδίτη. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
4: Ναι, θα κάτι αγώνες του στοιχήματος, μπα μου δώσετε τα τελικά, άμα τάκτε.
0: Θα μας πεις αγώνες ή θα μας πεις σημεία για να σε βοηθήσουμε.
4: Ναι, το 676.
0: Α, τώρα.
1: Έλα, Βαλτός. Όχι.
4: Έπαιζε 10 ώρα, Ερίεκα.
1: Για πες κάτι άλλο, μέχρι να το βρει ο Νίκος.
0: Ναι, κάτσε να ανοίξω γιατί πια τα βρίσκουμε αλλιώς.
1: Πώς είδες αγωνιστική?
4: Και ο Πάοκ τελείωσε, εμείς τη φάγαμε. Ήταν και το επώνυμο.
1: Η Ρέκα τώρα σε νοιάζει εσένα. Τι σου λέω για αγωνιστικές,
4: Όχι, ήταν και το επώνυμο που το παίχτη της Καλυθέας.
0: Ναι, εντάξει, μην κάνεις τώρα τον υπενιγμό, καταλάβαμε, εντάξει. Λοιπόν, μόνο τη Ρέκα θέλεις.
4: Η Ρέκα που έχει τελειώσει.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε. Απλά έχει αλλάξει σήμερα τώρα και.
1: Θα το βρούμε και θα το σου πούμε, Παναγιώτη. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
4: Εγώρισα Ρέκα, η Μπενφίκα τελείωσε 2-1.
1: Έβαλε γκολ και
0: λοιπόν, η Ρέκα έληξε 0-0. Η Μπενφίκα έληξε 2-1 και η Μπενφίκα να πω ότι έχει πάλι σκόρερ τον Παυλίδη, ο οποίος έχει φτάσει τα 11 γκολ. Αυτά. Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Γιατί.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Κι άλλο γκολ ο Γιαμάλ. Κι άλλο γκολ. Απέναντι στη Βαγιακάνο 5-2. Τι σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη είναι αυτή η εμφάνιση που έχει η Βαγιακάνο.
1: Αν νομίζω θα θεμολογήσει την Μπαρσελόνα.
0: Όχι, δεν είναι, όχι η Μπαρσελόνα. Εντάξει. Μπαρσελόνα είναι κλασική.
1: Αποσύρθηκε και ο Μέση, ε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καιρό δεν ήταν. Από την εθνική.
1: Εγώ το λέω επειδή βλέπουμε Μπαρσελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν σκεφτόμουν κάτι στο παγκόσμιο κυπέλλο, δεν συμβαστάνε τα πόδια του.
0: Γιατί, για να παίξει κι άλλο, α πούμε.
1: Για να παίξει την Μπαρσελόνα.
0: Α!
1: Και μπορεί να είναι Μπαρσελόνα, έτσι. Αλλά θα ήταν ωραία στα πόδια.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Για να πεις.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και τι να παίζει σε ερή, α πούμε, έναν χρόνο σε top επίπεδο και Champions League και τέτοια. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Δεν ξέρω. Άλλο Ίντερ Μαϊάμι και άλλο και 40 μέρες μόνο στο Μουντιάλ εκεί που φορτσάρεις. Βέβαια και στο Μουντιάλ, επειδή το βλέπαμε, μιας και το ανέφερες τώρα, έκλεβε. Υπήρχαν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο που περπάτηκε. Ναι, περπάτηκε, παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί. Λογικό είναι.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Γκολάρα. Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γκολάρα ποιος, ο Γιαμάλ.
5: Ναι, Μπαρσελόνα, βέβαια. Βλέπω Μπαρσελόνα. Ναι. Γεια σας, είμαι ο Ταξιάρχης από την Μυτιλίνη.
0: Γεια σας, Ταξιάρχη.
5: Έχω μιλήσει με τον Μανώλη 2-3 φορές.
1: Mm-hmm.
5: Νομίζω τη βδομάδα του Super Cup με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
5: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάτε σήμερα. Νομίζω ότι είστε ένα ταιριαστό δίδυμο.
1: Νεκροψία θα δείξει, που είχε πει και ο Μελισανίδης.
5: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είστε πολύ ταιριαστό δίδυμο. Και ο Νίκος κάνει πολύ ωραίες εκπομπές σε Σαββατοκύριακα.
0: Να είσαι καλά.
5: Τραβάει και το παλούκι με τα πολλά μάτς. Και χθες δεν ήξερε και
0: καλά,
5: τι μάτς
0: χθες,
5: θα δει, νομίζω.
0: Άστο. Χθες έγινα χαμελέοντας. Τα μάτια μου πηγαίνανε δεξιά-αριστερά, τέσσερις τηλεοράσεις, λες και ήταν τελευταία αγωνιστική. Ναι. Κάποια στιγμή κοιτούσα τον Στέφανο, ο οποίος και ο Στέφανος κοιτούσε τις τηλεοράσεις και κατάλαβα πώς κοιτάω εγώ, γιατί και ο Στέφανος, ξέρεις, ήταν έτσι. Δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Τέλος πάντων, αυτό είναι κλασικό, γίνεται πάντα στο ξεκίνημα.
5: Δεν μπορώ να
0: του...
5: το εξηγήσω αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί να παίξουν και τέσσερις.
0: Λόγω ζέστης δεν μπορούν να βάλουν νωρίτερα παιχνίδια. Αυτό γίνεται πάντα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όταν θα αρχίσει λίγο να δροσίζει ο καιρός και αλλάξει πια και η ώρα, εντάξει, πια θα έχουμε φτάσει τέλειο Οκτώβρη, θα σταματήσει αυτό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
5: Απλώς είναι 7 μάτς, θα μπορούσαν, ρε παιδί μου,
0: να βάλουν ένα σήμερα και δύο Δευτέρα.
5: Να βάλω ένα άλλο ένα σήμερα, ναι, 9.30 ώρα, ας πούμε, να παίζει σήμερα η ΑΕΚ, παράδειγμα, λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Απλά είναι τα μάτς κυπέλλου πάλι, κατάλαβες.
5: Ναι, είναι το κύπελλο.
0: Από την άλλη,
5: ναι.
0: Λες ότι μήπως βάζαν άλλο ένα μάτς την Πέμπτη, ας πούμε, που έχει ένα. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς να πω περαστικά για τον Τέλεια.
1: Ναι.
5: Δυστυχώς το παιδί πήγε, τους ξετρέλανε, μας ξετρέλανε και μας στεναχώρησε. Και είναι και η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τον Τέλεια να μην γελάει. Mm-hmm. Δηλαδή τον μίλαγε ο Κόβατς, τον χαμογέλαγε.
1: Θεός Κόβατς, έτσι. Ο οποίος προσπαθεί λίγο να του απαλύνει τον πόνο.
0: Ναι.
1: Του κάνει αστιάκι την ώρα.
5: Αυτό ήταν ανατριχιαστική στιγμή, πραγματικά. Mm. Δηλαδή μου σκόθηκε η τρίχα. Λοιπόν, εντάξει, για την εθνική στο μπάσκετ σήμερα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι απέδειξε ότι αδίκησε πολύ τον εαυτό της. Δηλαδή αυτές οι ήττες τώρα που κάνανε οι χαζές, συγγνώμη για την έκφραση, τώρα την έχουν βάλει σε μεγάλη δυσκολία. Βέβαια εγώ είμαι αισιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι το 4-4 ή 3-4 που θέλει θα γίνει.
1: Άντε να δω.
5: Γιατί νομίζω ότι έχουμε και τη φανέλα. Δηλαδή σήμερα πιστεύω μίλησε και η φανέλα.
0: Απλά τώρα πολύ δύσκολο το μάτς στην Ισπανία, γιατί και η Ισπανία είναι λίγο πιεσμένη μετά από αυτήν την ήττα. Έκανα και εκείνη κακή.
5: Ναι.
0: Με την Πορτογαλία.
5: Έχουν κάνει 3 ήττες. Έχασαν τελευταία αγωνιστική και έχασαν και 2 παιχνίδια τώρα, ναι.
1: Mm-hmm.
5: Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα σενάριο τριών νικών, αρκεί να κάνουμε το 2-2 με τη Γεωργία.
0: Ακριβώς, ναι. Έχουν ανέβει και αναλυτικά και στο site, αν θέλει κάποιος έτσι να τα δει, να τα βάλει κάτω.
1: Λοιπόν, τον Νοέμβριο παίζουμε με Γεωργία και Ισπανία.
0: Σωστά.
1: Φλεβάρι με Ουκρανία και κλείνουμε Μάρτι με Γεωργία εκτός.
0: Ναι.
5: Το Νοέμβριο είναι Telecom Center.
1: Ναι.
5: Το με τη Γεωργία.
1: Εντός.
5: Ωραία.
0: Ναι.
5: Μακάρι, λοιπόν. Εντάξει, να πω και ένα πράγμα για την ΑΕΚ. Εντάξει, χτες μου έκανε φοβερή εντύπωση η εικόνα της.
1: Mm-hmm.
5: Δηλαδή ότι ούτε ένα πεντάλεπτο δεν βρήκε ένα καλό διάστημα να παίξει καλά. Βέβαια, μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Κηφισιά, δηλαδή ο Λέτο με τα υλικά που έχει. Έχει φτιάξει 3-4 σεζόν μαζί και στη Β' Εθνική που την είχε και έβλεπα Β' Εθνική. Έχει φτιάξει ομάδες πολύ αξιοπρόσεκτες. επιθετικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Πέρυσι την ΑΕΚ της έβγαλε το λάθη, θα μπορούσε το πρώτο μήχρονο να κερδίσει 4-0. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάτς.
1: Ναι, σαφώς. Και ενώ ο ταξιάρχη του φεύγουν και υλικά, έτσι. Σημαντικά υλικά.
5: Του είχε φύγει ο Παντελίδης, του είχε φύγει ο Τετέι.
1: Τα δύο back, full back που, είχε, που έκαναν πράγματα και θέματα, ναι, ήταν δανεικοί.
5: Έχει μια παιχτάρα στα χάφο, πόμπο, πόπο, τι παιχτάρα είναι αυτό.
1: Έχει, έχει πάρει δανεικό πάλι το Γιαγκνέ. Γενικά κάνει πολύ στοχευμένες επιλογές δανεισμών η Κηφισιά. Και έχει πάρει,
5: ναι, ναι,
1: τον Σαγάλ για μπροστά που στην ΑΕΛ πέρσι ήταν, ξέρετε, ο άνθρωπος που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν. Τα πάντα περνούσαν από τα πόδια του και το βάζει η κορυφή. Ψευτοεννιάρη. Πολύ καλός προπονητής, ο Λέτο, και πολύ γρήγορα το βλέπω και πιο ψηλά.
5: Πολύ, πολύ καλή ομάδα. Έχει φτιάξει και φέτος, δείχνει ότι πάει να φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για Αγγλία. Επειδή ακούω και τις εκπομπές του Νίκου του Σαββατοκύριακα ότι είναι Liverpool, εγώ είμαι Manchester United.
0: Δεν πειράζει.
5: Πίστευα ότι η Liverpool και η United φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά και η μία και η άλλη είναι απογοήτευση.
0: Είναι νωρίς ακόμα, οκ, okay, αλλά ναι, για την ώρα τρέβουμε τα μάτια μας.
5: Ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο το Maguire, δηλαδή δεν αντέχω το Maguire άλλο.
0: Έβαλε γκολ όμως προχθές, είδες την κοντρόλ, έκανε, πήγε να σκοτώσει βέβαια.
1: Λίγο χεράκι βέβαια ήταν.
0: Ναι, λίγο, όχι πολύ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
5: Στο προηγούμενο μάτι πήγε και η μάρκα του συμπαίκτη του, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
1: Το έχει ξαναδεί από τον ίδιο. Το έχει ξανακάνει.
0: Ο ίδιος το κάνει συνέχεια βασικά. Ναι, το έχει ξανακάνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, αρχή, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
5: Γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε ένα μικρό break.
0: Πάμε. Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή έχετε διάφορες απορίες για το πώς θα το κάνουμε το πράγμα, μέχρι δύο φορές ο καθένας την εβδομάδα, έτσι, και το βλέπουμε πώς θα πηγαίνει. Το ξέρετε ότι και 58 εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας παίρνει τα μικρόφωνα και φεύγει τρέχοντας.
1: Μία και 58, έτσι.
0: Μία και 58, ναι, σωστά. Επίσης ρώτησε ένας φίλος νωρίτερα αν θα κάνουμε αυτό να ζητάτε τραγούδι για να βάζει ο Γιώργος, ο Γιώργαρος, ο Γιάννησης.
1: Ξέρεις, τώρα λένε και ψέματα.
0: Εγώ δεν θέλω να ζητάω τίποτα από τον Γιάννης. Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα. Επίσης, καλά, όχι, εγώ θέλω να ζητάω, απλώς δεν πολύ ίσχυε αυτό.
0: Ναι,
1: παιδιά, και εμείς ακούμε. Μπεγούνι Sport FM.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Γιάννησης μπορεί να βάζει ό,τι μουσική θέλει. Τα βρίσκουμε έτσι κι αλλιώς, μια χαρά. Λοιπόν.
1: 2-195-79-283-4-5. Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και. Επόμενος. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρετε, Χρήστο Σοβογία Παρασκευή. Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Θα είστε και με ηχολήπτη από ό,τι είχαμε μάθει.
1: Μα λέει ηχολήπτη.
2: Ναι.
1: Όποιος ευκαιρεί.
0: Όποιος ευκαιρεί. Ηχολήπτη ή ρεπόρτερ εννοείς μαζί εδώ παρέα.
2: Ηχολήπτη, τώρα που είπατε.
0: Θα είμαστε και με άλλους. Με όλους τους ηχολήπτες θα είμαστε.
2: Αυτό, γιατί δεν τον είχα ξανακούσει εγώ τουλάχιστον.
0: Το Γιάννης είναι, τον κρύβουμε, δεν τον εμφανίζουμε και πολύ.
2: Με τον Ηρακλή λέω και τον Γιάννης.
0: Ήταν έτοιμα να κάνουμε την πρώτη εκπομπή με Γιάννης, γιατί αλλιώς δεν ερχόμασταν.
2: Οκ. Δεν το λέω, το λέω.
0: Ναι, όχι, θα έχουμε και άλλους, θα έχουμε και άλλους.
2: Σε κάθε περίπτωση, πρώτη φορά μιλάμε μαζί, δεν ξέρω αν κάνατε και εκπομπές κάποιες άλλες στιγμές, ίσως ενδεχομένως σε άλλες ημέρες. Αλλά επειδή ακούω πολύ συχνά σταθμό και ρεπορτάζ που βγαίνουν τα απογεύματα, έτσι φωνές νέες ενδιαφέρουσες που κάνουν και στοχευμένες ερωτήσεις και στους ρεπόρτερ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Mm-hmm.
1: Πώς την είδες την ομάδα?
2: Ας πω την αλήθεια, δεν μου πολύ άρεσε. Βέβαια θεωρούταν και πολύ κακό το γήπεδο σήμερα στην Λιβαδιά, έτσι όπως το είδα από την τηλεόραση. Mm-hmm. Πολλά σκαψίματα είδα. Τέλος πάντων, θεωρώ λίγο το 4-4-2 το Μανιωδέζο προσπαθεί να το παίξει ο προπονητής, ενώ γενικά είναι από τους υποστηρικτές στο κόντρα στο κύμα του που επικρατεί. Αυτή τη στιγμή δείχνει λίγο να μην πολύ τραβάει, γιατί δεν έχει καθόλου έλεγχο στο κέντρο του Παναθηναϊκού στα φιλικά, που έχει δημιουργήσει στα φιλικά βέβαια, που πραγματικά μου άρεσε, όπως τον έρπα στον τόπο που είχε build-up κλπ. Έχοντας δει επιθετικούς ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει την ίδια εικόνα, θα το δούμε, νωρίς είναι ακόμα.
1: Γενικά, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός είναι τώρα μια ομάδα υποδόμηση. Καλά, για αρκετές ισχύει αυτό, αλλά πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Όχι που απλά έχει πολλούς νέους παίκτες, αλλά που προσθέτει τώρα παίκτες.
2: Πράγματι, απλώς επειδή στα πρώτα μάτια που παίζατε για τα επίσημα, που παίζαμε με πέντε χάφτερες, πάνω από το 4-3-1, γιατί το προσθέλετε. Στο πρώτο μάτι της Ούγκουρης που έπαιξε ήταν πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα του τουλάχιστον. Για την δύο φορά το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει είναι τα 70 με την επικράτηση εντός έδρας.
1: Και σήμερα έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, πάντως.
2: Ναι, ήταν καλό. Εντάξει, βέβαια δεν θα είχε πάλι μια φάση Μάρς.
1: Στο φινάλε και το πρώτο ημίχρονο.
2: Με τον Μπένια.
0: Εντάξει, φάση στα φάση, αλλά το θέμα είναι, μιας και το ανέφερες, να έχεις αυτόν κάτω από τα goalpost που πρέπει για να...
2: Ναι, κόντρα πάλι σε ό,τι ακουγόταν τώρα ο συγκεκριμένος...
0: Πολύ καλός είναι, πολύ καλός
1: είναι. Πολύ καλός
2: είναι, πολύ άτυχος. Είναι πολύ αλτικό.
1: Και το βασικό, Χρήστο, είναι να, για τον Παναθηναϊκό να αρχίσει να μεγαλώνει λίγο. Καταρχάς ήταν πολύ θετικό ότι δεν έφαγε γκολ σήμερα, πρώτο μάτς.
2: Αυτό, πρώτο μάτς, έτσι.
1: Ναι, και το να αρχίσει λίγο να μεγαλώνει τα καλά του διαστήματα. Το έκανε σήμερα κάπως, δηλαδή και κάποιες φάσεις που είχε βγάλει κάποια τριγωνάκια από τα άκρα που φαίνεται ότι θα παίζει αρκετά από τα άκρα. Εμένα μου κάτσε ένα τριγωνάκι σε ώρα που σε διακόπτω το Αντίνο με τον Κυριακό που έρχεται.
0: Πολύ ωραίο αυτό, το θυμάμαι. Στο πρώτο ημίχρονο, λες.
1: Ναι. Είναι πράγματα που σιγά σιγά δουλεύονται.
2: Σε κάθε περίπτωση, εγώ επίσης είμαι από τους ελάχιστους που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να είναι. Δεν ξέρω τι ο Παναθηναϊκός θα πούνε οι επόμενοι. Ο Παναθηναϊκός γκολ βάζει. Το βλέπουμε αυτό. Λίγο να κόβει είναι το πρόβλημα. Τα μάτια τα δικά μου, αλλά anyway θα το δούμε. Και αλλά έχω χρόνο λίγο. Την εθνική στο μπάσκετ την είδατε.
0: Αμέ. Τα βλέπαμε και τα δύο μαζί.
2: Δεν το για να ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ τα έβλεπα και τα δύο. Εκεί πραγματικά δεν το ρώτησε κανένα δυστυχώς στην συνέντευξη που το Σπανούλη. Είχα τόση υπεράνταση μετά από αυτό το στιγμιότυπο που είδα. Έχοντας χρόνο εκεί, πέραν το ότι πολλοί προπονητές πλέον επιλέγουν να μην κάνουν φάουλ στους τρεις πόντους, αλλά πες το, τέλος πάντων δεν βρίζω, να φάσει τίποτα να πάει παράταση. Εκεί που είμαστε δύο πόντους μπροστά και έχει 20 δευτερόλεπτα επίθεση η εθνική, όλος ο χρόνος δικός της. Γιατί ο προπονητής πάει και κάνει επίθεση στο κέντρο του γηπέδου. Και περιορίζει και το χώρο που γίνεται η επαναφορά, περιορίζει και το χρόνο της ομάδας. Μας κλέψανε την μπάλα, θα μπορούσαν να δώσουν ένα αντιαθλητικό. Πώς τη θυμάστε τη φάση που λέω, φαντάζομαι. Ναι. Που πήγαν στον Dorsey.
0: Το θυμάμαι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι ότι το τελευταίο λεπτό ήταν λίγο τρικυμία στο πριν την παράταση.
2: Ναι, αλλά πραγματικά.
0: Αυτό που λες, ναι, οκ. Okay.
2: Σοκαρίστηκα όταν το είδα.
0: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο άγχος και πίεση. Νομίζω βγήκε στο τέλος. Αλλά εδώ θέλω να πω, επειδή τρως αυτό το τρίποντο και εκεί σου κόβονται λίγο τα πόδια, κακά τα ψέματα.
2: Πραγματικά την άμυνα που έχει παίξει ο Κώστας, τώρα παίζει άμυνα κάτω στις βολές, πραγματικά, δηλαδή. Να πω.
0: Είναι μεγάλη μαγιά η εικόνα μετά στην παράταση.
2: Πράγματι, ναι, στην παράταση
0: μεγάλη ήταν φοβερό
2: και
0: η ηρεμία. Πολύ ηρεμία, είχαν πάρα πολύ ηρεμία.
2: Ναι. Απλώς και πάλι είναι δύσκολο τώρα, γιατί αυτό και η Πορτογαλία που κέρδισε την Ισπανία τώρα σε έχει μπλέξει λίγο.
0: Ναι, αλλά η Πορτογαλία έχασε σήμερα από τη Γεωργία.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: αλλά
0: θέλω να πω, ξέρεις.
2: Να σου πω όμως κάτι, ναι. Η Ισπανία θα κερδίσει την Πορτογαλία εκτός έδρας. Mm-hmm. Ναι, η Ισπανία έχει πολύ. Έχει περιορισμό τώρα, δεν είναι όπως ήταν τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως ήταν και είναι δύσκολο, εντάξει, τους Γεωργιανούς μπορείς να τους κερδίσεις, αλλά τέλος πάντων, καλή τύχη να έχουμε, καλή τύχη και σε εσάς και πάλι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και να μας επικοινωνεί, να είσαι καλά. Καλό
0: ευχαριστούμε,
2: μήνα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλό μήνα, Χριστό, γεια σου. Ναι.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, το οποίο δεν το είχα, παρότι φαν μεγάλος του Grand Theft Auto, κάθε φορά λέει που βγαίνει Grand Theft Auto, το σήκωνε United. Άρα αναβολή λέει, το Grand Theft Auto δεν θα βγει φέτος. Θα βγει φέτος, φίλε. Θα βγει φέτος. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πάρει United. Και ήταν και το τρέιλερ κατά.
1: Να το πάρει United.
0: Κάθε φορά λέει που έβγαινε το Grand Theft Auto, έπαιρνε το πρωτάθλημα United. Τώρα θα βγει Grand Theft Auto σε δύο μήνες. Αλλά λέει δεν θα βγει το Grand Theft Auto γιατί δεν θα το πάρει United. Και άμα βγει και το πάρει, δεν ξέρεις.
1: Έχουμε και κυπελάκια αύριο.
0: Ναι, έχει ένα μάτς.
1: Λοιπόν, Βόλος Καλαμάτα S6. Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Μιλτιάδες, ακούτε.
1: Ναι.
3: Ναι, οκ. Okay. Μιλτιάδες από Σόνση.
0: Γεια σου, Μιλτιάδες.
3: Βρετανία, Ουαλία. Mm-hmm. Αντίστοιχο κι εγώ, δεν το χαλάσαμε το σερί πριν.
0: Βγήκε για να σπανά θεατρικός.
1: Ναι,
3: αυτό το χαλάσαμε το σερί.
1: Κοίτα, είναι λογικό, okay. Είναι λογικό. Είναι το σουκού της γκέλας της ΑΕΚ, οπότε...
0: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Όχι, δεν βγήκα να παραπονηθώ και θα ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πάντως με τον Νίκο, όταν ακούω τον Νίκο, μου θυμίζει απόγευμα. Γιατί νομίζω βράδυ, όχι βραδάκι. Κάτι τέτοιο, δεν είναι δεν είσαι.
0: Ναι, βράδυ με. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά, στην Game Zone. Είπα κιόλας ότι θα την κρατήσουμε κανονικά την εκπομπή. Και ο Μανώλης το Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Ναι, Κυριακή.
0: Κυριακή.
3: Εδώ έχουμε δύο ώρες διαφορά, οπότε η ώρα αυτή με να με βολεύει τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι, την άκουγα την προηγούμενη και πριν την εκπομπή πολλά χρόνια.
0: Ναι.
3: Και από αλλού που ήμουν με τους Καναδά παλιότερα. Τώρα έρχεται και άκρη εδώ, είναι πολύ καλό έτσι, για μένα ας πούμε, γιατί έρχεται σε δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει το έχω προσπαθώ για το κοιτάζω να πάμε. Στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Mm-hmm. Θα τα χειρετεί το πράγμα φαντάζομαι. Mm-hmm. Να πω κάτι να μην το ξεχάσω, γιατί δεν θα το ξεχάσω αυτό. Επειδή τις ακούω χρόνια και μου είναι πολύ συμπαθείς, δεν με ξέρουν προσωπικά. Απλά ήθελα να πω χαιρετίσματα και στον Μάρκο στην αρχή και στον Τάσο και στον Ταξιάρχη. Καλά, Ταξιάρχης έχει βγει πιο πρόσφατα. Αλλά επειδή μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς και θέλω να σας πω και επειδή είναι εκδίδες. Έχω κι άλλες, δηλαδή είναι κι άλλοι ακροατές που συμπαθώ πολύ, απλά επειδή βγήκανε σήμερα. Mm-hmm. Σαν ακροατές εννοώ έτσι και είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες και ήθελα να το πω. Για την ΑΕΚ όχι, δεν βγήκα να γκρινιάξω. Εγώ εντάξει δεν ξέρω. Άλλοι κατηγορούν τον προπονητή, άλλοι κατηγορούν την νοοτροπία για προχτές, χτες ποτέ ήταν. Αλλά δεν ξέρω, κάποιοι λένε για κάποιες ελλείψεις που έχουμε, αν και αυτό δεν έπαιξε ρόλο χτες. Ξέρω, περισσότεροι λέμε για στόπερ και δεξί μπακ. Και κάποιοι λένε και για εξτρέμ, δεν ξέρω εσείς αν έχετε άποψη.
1: Το σίγουρο είναι ρε Μιλτιάδη ότι δεν έπαιξε αυτό που λες εσύ, δεν έπαιξε ρόλο χθες το μεταγραφικό. Αν είχε έναν παραπάνω δεξιό μπακ να δώσει ανάση στον Ρότα, πάντως και πέρσι, που η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερή σεζόν, ειδικά από ένα σημείο και έπειτα.
3: Δεν είχε σχέση.
1: Εκτός έδρας, με ομάδες τύπου Κηφισιάς, έτσι απέδιδε. Εγώ θυμίζω ότι εντάξει, είχε δύο βασικά ευρείες επικρατήσεις, με Πανσεραϊκό ένα 4-0, με Πανετολικό που είχε κάνει όργια ο Λιούμπισιτς 5-0. Κατά τα άλλα, τα αποτελέσματά της και η εικόνα της δεν ήταν μακριά από τη Φιλαδέλφια με τέτοιες ομάδες Δεν έθελε, θέλω να πω. Εγώ θυμίζω και με Ατρόμητο 1-2-2, με Βόλο 1-2-2, με τον Αστέρα δύσκολα είχε πάρει την νίκη, 1-0. Με την Κηφισιά επίσης είχε δυσκολευτεί αρκετά, το ζητήσαμε και νωρίτερα. Με την ΑΕΛ είχε χάσει 2 βαθμούς, εντάξει, είχε και τα παράπονά της εκεί πέρα. Θέλω να πω το ότι και πέρσι δυσκολευόταν μακριά από τη Φιλαδέλφια. Σε τέτοια μας ξαναλέω, επειδή σαν ντέρμπι είχε άλλη εικόνα, η αλήθεια είναι. Πάντως το ελπιδοφόρο Μελτιάδη είναι ότι από ένα σημείο και έπειτα πέρσι άρχισε να το βρίσκει. Οπότε μπορεί να...
3: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι πέρσι και εποχή, ας πούμε, εγώ δεν θα έλεγα ότι πάει για πρωτάθλημα. Δεν θα το έλεγα πέρσι, ας πούμε, όπως ήταν σε αυτή τη φάση. Δεν το περισσότερο το έλεγαν, όχι εγώ μόνο εγώ. Δεν το περιμέναμε και μετά βελτιώθηκε. Εντάξει, σίγουρα τα κοινοτροπία από χθες, αν και πολλοί λένε ότι ο προπονητής έχει ευθύνη όταν υπάρχει μια κοινοτροπία έτσι χαλαρή, γιατί και με τον Όφη ήταν χαλαρή η νοοτροπία. Μετά μόλις πήγε το 1-2, τότε τρέχανε.
1: Ναι.
0: Επειδή θα το ξεχάσω, δεν ξέρω αν φταίει ο Νικολίτς για την νοοτροπία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού το ότι ήταν τόσο εκνευρισμένος και το έβγαζε αυτό. Δεν γίνεται να μην το βλέπουν αυτό οι παίκτες. Ναι. Δηλαδή, κοπανιότανε στο. Δεν είναι απλά ότι ήταν κόκκινος και φώναζε. Κάποια στιγμή κοπανιότανε στον πάγκο. Ήταν πάρα πολύ νευριασμένος. Με διάφορα πράγματα, από ό,τι φάνηκε. Ναι, από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μόνο για την εμφάνιση. Γιατί είχε...
1: Στο τέλος κοπανέθηκε λόγω του Ζήνη που δεν
0: έπρεπε να μπει μέσα. Ναι, ναι, αυτό με τον διαιτητή που δεν τον άφησε να μπει μέσα. Ήτανε πολύ εκνευρισμένος τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, εντάξει. Αυτό που είπατε είναι ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ήθελα να το ρωτήσω το πριν. Mm-hmm. Πολλοί λένε, εγώ εντάξει δεν έχω πάρει άποψη αυτό, γιατί εκεί βλέπω και ο Γιώβης και ο Βάργας κοράνουν συχνά. Αλλά πολλοί λένε όχι μαζί οι δυο τους, γιατί είναι και οι δύο αργοί και να είναι ο Ζήνη ένας από τους δύο για να είναι πιο γρήγορος, πιο ταχύς, να πιέζει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό, αλλά το ακούω σαν συχνή γκρίνια.
0: Εγώ το ακούω αυτό. Εγώ το ακούω αυτό να το συζητήσουμε τακτικά, ας πούμε. Δηλαδή περισσότερο θα μου τέριαζε σε τέτοια μάτσια να μην παίζει και με τους δύο και να παίζει ο Ζήνη με έναν από τους δύο. Σε τέτοια μάτσια.
3: Μετά για τις ομάδες.
0: Ναι, ναι.
3: Okay.
0: Μου φαίνεται πιο ταιριαστό.
3: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Αναφορά στο Μέση κάναμε.
0: Πώς δεν κάναμε.
1: Σαφώς κάναμε. Και μια παρένεση να έρθει προς Ευρώπη.
0: Δεν τον ρωτήσαμε πώς βλέπει τη Σουάνση φέτος. Που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και πάει για άνοδο.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Άτομο με αμαία, Αριανός και Λίβερπουλ.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αριανάρα,
4: Ναι. Και πολύ βοσκευτικός. Να μιλήσω λίγο για το μπάσκετ της Εθνικής.
0: Ναι.
4: Εκεί που ήταν η ομάδα και έλα και 11 πόντους και έβλεπε και έχανε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν πήρε ένα time out ο προπονητής να κάνει την ομάδα.
1: Πήρες άλλες στιγμές.
4: Όχι, δεν πήρε εκεί time out. Time out πήρε όταν ήταν στο πόντο.
0: Έτσι,
4: στο πόντο δεν πήρε time out.
0: Έτσι έκρινε τέλος πάντων.
4: Ήταν 11 πόντους και βάζει 7-8 πόντους και πες το time out να τον φράρεις. Δεν γίνεται να πρέπει το time out όταν βάζεις το πόντο.
1: Εντάξει, νικήσαμε όμως. Αυτό έχει σημασία τώρα και...
4: Και θέλω να μου πεις τώρα η ομάδα τη Λίβερπουλ πήρε κανένα παίκτη.
0: Πήρε τον Μπαρκολά.
1: Νομίζω στο μπάσκετ. Μπαρκολά, Μπαρκολά.
0: Μπαρκολά, Μπαρκολά. Και κρατάει και τον Χάκπο τελικά. Δεν θα τον δώσει στην City.
4: Τον άλλο είναι τον που είχαμε.
0: Τον Τζιμικά.
4: Ναι.
0: Κανονικά είναι ο Τζιμικά. Ήταν στον πάγκο κιόλας.
1: Και τον τρέλανε κιόλας.
0: Προχθές.
1: Ναι, είχε πάει να τον περάσει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και όπα, καθυστέρησε κιόλας να...
4: Να πω και ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Και δείτε μου τελικά τον Όφη την ομάδα του Πάου, τη δεύτερη ομάδα.
1: Όχι καλέ. Λοιπόν, μια χαρά ήταν ο Άρης, έτσι να δεις κι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
1: Καλό να είστε βράδυ. Καλά, καλή συνέχεια. Επόμενος,
0: πάμε,
1: καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Γεια σας. Καταρχάς, καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε, είστε καλά. Το όνομά σας.
5: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Περιμένω κάποιες προσθήκες να γίνουν στον Ολυμπιακό, οι οποίες νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, έτσι. κάποιοι λένε ότι δεν θα έρθει άλλος παίχτης, δεν είναι αλήθεια αυτό, νομίζω ότι θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση. Δηλαδή αν έρθουν ακόμα άλλοι δύο παίχτες που περιμένουν, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική. Λοιπόν, τώρα σχετικά με την εθνική στο μπάσκετ, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Οι παίχτες δεν παίζουν. Και όταν δεν παίζουν οι παίχτες, τι είναι προπονητής. Έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά το να βλέπεις την εθνική, έτσι, σε αυτό το χάλι, έτσι, σίγουρα...
1: Γιώργο, όταν λες δεν παίζουν, εννοείς δεν πηγαίνουν να αγωνιστούν ή όταν πηγαίνουν να αγωνιστούν δεν δίνουν το 100%.
5: Άλλοι δεν πάνε καθόλου, οι άλλοι που πάνε δεν δίνουν το 100%.
1: Σήμερα έχεις κάποιο τέτοιο παράπονο?
5: Ο προπονητής πρέπει να είναι επιδραστικός στους παίχτες. Πρέπει αυτοί που παίζουν, έτσι, πρέπει κάποιοι να θέλουν να παίξουν, να έρχονται στην εθνική, αλλά και κάποιοι άλλοι που παίζουν να τα δίνουν όλα. Η εθνική δεν είναι...
0: Πέρυσι δεν τα έδιναν όλα που πήραμε και το μετάλλιο. Πριν από ένα χρόνο.
5: Φέτος δεν βλέπω κάτι.
1: Μα και σήμερα δεν τα έδωσαν όλα.
5: Στο σημερινό αγώνα, κοίταξε, όταν έχεις χάσει συνεχόμενα μάτς, σε κάποιο που γίνεται βγάλεις αντίδραση, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια με την Ισπανία βγάλαν αντίδραση.
5: Το θέμα είναι να παίζεις, επειδή φοράς το εθνόσημο, έτσι, και εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, η εθνική εκπροσωπεί μια χώρα, πρέπει να παίζεις σε όλα τα παιχνίδια ή τουλάχιστον σε όλα, με όρεξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα το να βλέπεις ότι μπαίνουν μέσα κάποιοι και κάνουν αγκαρία. Καταρχάς ο προπονητής πρέπει να τους δώσει κίνητρο. Πρώτον. Δεύτερον, ο προπονητής δεν τους βλέπει. Έχει θέμα η εθνική τώρα. Έχει θέμα. Η εθνική μπάσκετ έχει θέμα. Φαίνεται αυτό. Το ότι έκανε μια νίκη, έτσι, με την Ισπανία δεν καλύπτει όλη την εικόνα.
1: Εγώ, Γιώργο, συμφωνώ στο ότι καταλαβαίνω... Συμφωνώ βασικά το ότι μια νίκη με την Ισπανία δεν τα καλύπτει όλα. Το βασικό είναι ότι είτε με Αντετοκούνμπο είτε χωρίς Αντετοκούνμπο, για να το κουμπενώ, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό με την παραγωγή ταλέντων και όχι απλά την παραγωγή ταλέντων και την αξιοποίηση αυτών των ταλέντων.
5: Ποιοι παίζουν, πώς παίζουν.
1: Να αξιοποιούνται από τις ομάδες μας αυτό. Εδώ, Ελλάδα.
5: Στις ομάδες τους παίζουν, γιατί άμα δεν παίξουν, οι προπονητές είναι επιδραστικοί, και ο κύριος Μπαρτζόκας, έτσι, και ο Μπράντοβιτς πιστεύω, έτσι, είναι επιδραστικοί στην ομάδα, δεν είναι δεν παίξαμε και κάτι φταίει και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πρέπει να είναι πιο επιδραστικός ο κύριος Πάνουλης στην ομάδα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έπαιξε πέρσι σε πολλά παιχνίδια, ισοφάρισε στο τέλος ή δεν έχασε ή ξέρω εγώ έφερε αρκετάχη. Όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Έτσι. Η ΑΕΚ ήταν αίτητη μεν από ένα διάστημα μεγάλο, αλλά τα χ που έκανε είχε και την τύχη σε κάποια τελευταία λεπτά σε κάποια μάτς. Τα χ που έκανε δεν τους κοστίσανε. Φέτος δεν θα είναι το ίδιο. Έτσι. Έχουν ανέβει ομάδες. Έχασε το Super Cup, έτσι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Τώρα έτσι. Όσο για τον Γκόντι, να πω και κάτι ένα τελευταίο. Ναι. Αν, προσέξτε, εμείς γενικά αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, το έχω ξαναπεί αυτό, και τους Έλληνες προπονητές. Αν ο Κόντις τώρα ήταν στον Παναθηναϊκό, θα λέγανε με αυτό το μπάντετ, αυτές τις ομάδες, τις περνάει σα ίσα κτλ. Τώρα που είναι κάποιος ξένος προπονητής, έτσι, τι λέμε, ότι είναι ένας καλός προπονητής. Αν αυτός ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν στον Όφη, τι θα λέγαμε, ο Όφη βρήκε χρυσάφι. Για τον Κόντι όμως, δεν λέει κάποιος ότι είναι χρυσάφι, που ο άνθρωπος έχει πάει την ομάδα σε όμιλο του UEFA που δεν έχει πάει ποτέ.
0: Πώς δεν το λέει, τι εννοείς δεν το λέει, άνθρωπος.
5: Θέλω να πω ότι όταν συγκρίνουμε Έλληνες παίκτες και προπονητές με ξένους,
0: ναι,
5: στους ξένους είμαστε πολύ ανεκτικοί, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Δεν είναι θέμα ανοχής
6: συγγνώμη, ξέχασα το όνομα, Γιώργο. Νομίζω ότι οι παράγοντες, επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα συνέχεια, οι παράγοντες αν κάποια στιγμή θέλουν να στηρίξουν έναν Έλληνα προπονητή για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να αποφασίσουν να σπάσουν αυγά και να κλείσουν τα αυτιά τους από τις φωνές των οπαδών.
7: Ναι, γιατί όμως πρέπει να το κάνεις αυτό και όταν ένας ξένος κάνεις υπομονή και λες
6: γιατί,
7: εντάξει και λέει και ο κόσμος εντάξει και θα δούμε.
6: Γιατί αυτό να... είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο ως φίλαθλοι πρώτα απ' όλα και μετά ομάδες, παράγοντες κτλ. Κτλ.
7: Αυτό λέω και
6: το ίδιο ισχύει και για τις μεταγραφές. Για τους ξένους.
7: Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες παίχτες.
6: Ναι.
7: Δηλαδή τώρα π.χ. έχουν πάει κάποιοι παίχτες έξω και παίζουν. Όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ο ένας έλεγε ότι είναι πολύ καλός, ο άλλος έλεγε εντάξει είναι υπερκοστολογημένος, εντάξει δεν είναι και τόσο τρομερός. Λοιπόν, όταν όμως τα ίδια τα κάνει ένας ξένος παίχτης, έτσι, λέμε ένα τρομερός, υπερπαίχτης. Έτσι.
6: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά και
6: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
8: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
8: Ζωής ανοιχτομάτης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Ζωή.
8: Καλώς ήρθατε στη πιο σκληρή ζώνη.
0: Καλώς σας βρήκα.
8: του σταθμού. Είναι μια ζώνη έτσι, επειδή εγώ συμμετέχω χρόνια απαιτητική.
0: Και σε ξέρουμε, σ' ακούμε.
8: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω. Και εγώ σας ακούω και σας παρακολουθώ.
0: Να σε
8: και
0: καλά.
8: Εσένα και τον μου Μανώλη,
0: να σε
8: τα μεσημέρια.
0: Να σε καλά.
8: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν, αφού με ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια.
8: Λοιπόν.
1: Καταγεγραμμένος έχουμε όλους. Ζωές
0: μας έχουν αφήσει λίστα εδώ, αντίπας με το Δεσίλα.
8: Λοιπόν,
1: Άμκα.
8: Θεωρώ ότι πιο... δεν δίνεται στον αέρα.
1: Για πες πώς είδες την ομάδα σήμερα.
8: Παναθηναϊκός. Κοίταξε να δεις. Αρχή είναι ακόμα, οπότε να έχουμε λίγο υπομονή. Αυτό λέω εγώ. Απλά ήθελα να σχολιάσω λίγο την κλήρωση. Η ακόφενες λίγη εμένα μου φαίνεται η πιο δύσκολη κλήρωση.
0: Όχι, δεν είναι για σένα, είναι για όλους μας. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ή τέλος πάντων για τους περισσότερους. Είναι δύσκολη κλήρωση του Παναθηναϊκού.
8: Δηλαδή όταν έχεις με την περσινή φιναλίστ, αν δεν ήταν η Αστον Βίλα και ήταν κάποια άλλη ομάδα, ναι, είμαι σίγουρος ότι η Φράιμπουργκ θα το έπαιρνε.
0: Ναι, γενικότερα η φετινή διοργάνωση του conference είναι δύσκολη. Έχει περισσότερες ομάδες που δεν είναι για το conference, ας πούμε.
8: Ναι,
0: έχει αρκετές ομάδες. Και για παρακάτω το λέω.
8: Ναι, έχει τη Φράιμπουργκ και την Brighton που είναι ομάδες αγγλικές, γερμανικές, που το πρώτο στοιχείο είναι το τρέξιμο.
0: Ναι.
8: Η ταχύτητα.
0: Την είδα εγώ τη Φράιμπουργκ να πω εδώ, προχθές.
1: Τεσσάρα.
0: Με την Τεσσάρα και είναι, ήταν αυτό που λες. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
8: Που είναι τρέξιμο.
1: Ναι. Και η Brighton είναι καλή φέτος.
8: Και η Brighton. Ναι, αλλά
1: τώρα φάγε 4 από την Τζέλσι.
0: Αλλά έβαλε και 3.
1: Έβαλε και 3, ναι.
0: Μια χαρά ήταν.
8: Θα πω ότι η Φράιμπουργκ έχει το περσινό κορμό. Έτσι. Έχει το περσινό κορμό. Είναι η ίδια ομάδα. Δεν ξέρω αν τους έχουν φύγει κανένα δύο παίκτες, αλλά από ό,τι και τι παρακολούθησα και εγώ μετά την κλήρωση, είχε το περσινό κορμό.
0: Ναι. Ξέρεις απλά τι γίνεται, Ζώη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το καλό για τον Παναθηναϊκό, καλό, τέλος πάντων. Γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα και με τον Μανώλη, ας πούμε, για το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπου εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην έχει τους πιο βατούς αντιπάλους στο ξεκίνημα. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη βέβαια υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι μπορείς στα πρώτα 4 παιχνίδια που έχεις να έχεις σχεδόν ξεμπερδέψει με την πρόκριση. Γιατί τη Φράιμπουργκ και την Brighton τις έχεις στα δύο τελευταία μάτς. Δηλαδή τα πρώτα 4 μάτς είναι με ομάδες που πρέπει να πάρεις 10 βαθμούς, λέω. 9-10 βαθμούς.
8: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει δύο αναγνώσεις αυτό.
1: Όχι για να περάσεις, για να πλασαριστείς καλά.
0: Για να πλασαριστείς καλά, αυτό. Ναι.
8: Ναι. Για μένα, κοίταξε να δεις.
0: Και μετά κυνηγάς στο παραπάνω στα δύο τελευταία μάτς. Να πας όσο πιο ψηλά.
8: Εγώ έχω πει ένα πράγμα ever.
0: Ναι.
8: Γιατί είμαι Παναθηναϊκός από τους παλιούς Παναθηναϊκούς. Παρακολουθώ Παναθηναϊκό από το 95. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει εκεί που ήταν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που μας άρεσε να λέμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, το ευρωπαϊκό κοστούμι και όλο αυτό το πράγμα, να μην τα αναλύσουμε πάλι έτσι. πρέπει από τη στιγμή που ο αιώνιος αντίπαλος του το κατέκτησε το Conference League, εσύ οφείλεις σαν Παναθηναϊκός να φτάσεις μήνυμου προημιτελικό.
0: Ναι.
8: Εγώ δηλαδή σαν παλιός Παναθηναϊκός έχω την απέτηση οι παίκτες που είναι στο Παναθηναϊκό να σέβονται τη φανέλα αυτής της ομάδας η οποία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να το δουν ως μια φιλοδοξία για, για τη δικιά τους καριέρα για ένα σκαλί παραπάνω. Αυτό το τύπου διαχείριση πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τι κάνει η ολόκληρη Άρσεναλ? Γιατί να μην την κάνει ο Παναθηναϊκός?
1: Και ζωή, αυτή την οτροπία πρέπει να την έχει κάθε ομάδα στο conference και για τους βαθμούς που προσφέρονται σε αυτή τη διοργάνωση. Και ναι, είναι και διάκριση σαφώς. Και τι παίκτες θα φέρεις μετά.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Μανώλη. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες άπαξ και βρεθούν στο conference να το κυκλώνουν και να στοχεύουν να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν.
8: Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για την ομάδα
0: ναι, έτσι.
8: Δεν μιλάω για γενικό επίπεδο, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Και λέω, το κάνει ολόκληρη η Arsenal. Αυτό το πράγμα που μόλις ανέφερε. Γιατί να μην το κάνει ο Παναθηναϊκός σε μικρότερη εμβέλεια, βεβαίως. Yeah. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός έτσι όπως το λέω.
0: Ναι, ζωή.
8: Έτσι. Από εκεί πέρα έτσι για τα ξένα, έτσι εγώ Bayern.
0: Bayern, ναι. Προχθές έπαιζε με τη Στουτγκάρδη και κάποιος εδώ που ασχολείται αρκετά με το γερμανικό ποδόσφαιρο μου λέει ότι είναι πολύ καλή φέτος. Εγώ δεν την είχα δει καθόλου.
1: Ποιος
0: είναι
1: Bayern?
0: Η Στουτγκάρδη, ρε. Γιατί είναι επίπεδο Champions League και της έριξε 5.
1: Μα δεν είναι επίπεδο, είναι ομάδα Champions League.
0: Ναι, είναι ομάδα Champions League.
8: Ναι, σου πω κάτι.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
8: Από παλιά, η Στουτγκάρδη για μένα ήταν η πιο loser γερμανική ομάδα. Έχουν βγει κάτι στην Ευρώπη, κάτι όπως η Freiburg, ας πούμε, που είναι μικρότερη εμβέλεια θεωρείται. Και κάτι τέτοιο και έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες. Η Στουτγκάρδη δεν έχει κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη, ακόμα και την εποχή που έπαιζε εκεί ο Κλίσμαν.
0: Ναι, ναι.
8: Έτσι, αν θυμόσαστε, παλιά υπήρχε το κύπελο κυπελούχο.
0: Ναι, βέβαια, πώς το θυμάστε.
8: Ναι. Το 98 έφτασε μέχρι τελικό. Μέχρι εκεί. Δεν είναι...
1: Είχαμε και διακρίσει εκεί.
0: Είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα, έτσι, σχετικά πρόσφατα. Πριν 20
8: το
0: χρόνια.
8: Το πρωτάθλημα στο Στουτγκάρδη το έχει πάρει από το 7.
0: Το 7, 20 χρόνια. Ναι.
8: 20 χρόνια, με το Κεντήρα.
0: Ναι, εντάξει, καλό. Για Στουτγκάρδη καλό είναι. Ένα πρωταθληματάκι δηλαδή.
8: Θα πω ότι γενικά είναι η πιο loser, δηλαδή ακόμα και η Φράιμπουργκ, η Λειψία, η Άιντρακτ, όλες αυτές έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Στουτγκάρδη. Στην Ευρώπη. Η Στουτγκάρδη δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ωραία.
8: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Για άλλη μια φορά χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εμείς. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε break απλώς. Άντε το πω μετά. Το break λοιπόν.
0: Το τέτοιο θα το κρατήσεις.
1: Είναι βαρεσίμαντο.
0: Είναι τόσο βαρεσίμαντο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μείνετε όλοι συντονισμένοι.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Διάβαση. Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
13: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
14: Καταλογάρα έχεις. Διάβαση.
12: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
12: Με ρόκα, σταφύλλα.
14: Όχι αυτά, τα φαγιά.
12: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
14: Τίποτα πιο έκλεκτο.
12: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
14: Τίποτα πιο έκλεκτο.
12: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
14: Πιο έκλεκτο.
12: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
14: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
12: Τρομερά πράγματα.
15: τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
16: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
15: Τι ζήτησε ο κύριος.
16: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοντός.
16: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
15: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
16: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
15: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
16: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πέθανε για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
15: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
17: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
15: Έχασε.
16: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
18: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
19: Τι θα κάνετε.
17: Τι να κάνουμε.
19: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
17: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
19: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
17: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
19: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
18: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
15: Μπουκές μετράζε.
18: Ατλαντικού.
17: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
19: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει κανονικά. Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
17: μπριζόλα
19: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
17: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
15: Και οφτέδες έχει.
17: Και οφτεδάκια
19: κοκκινιστά. Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
15: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
18: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες γιατί είναι το τραπεζόματος μας.

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στο Πρεφέμενη 4,6, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης, Γιώργος Γιάννης, στα DEX. Καταρχάς, πριν πω το βάρη σημαντό που είχα.
1: Α, ναι. Περίμενα και εγώ με κομμένη την ανάσα, για πες.
0: Να πω πρώτα ότι τσεκάρουμε γενικά και ναι. Twitter και τα λοιπά, αλλά πέρα από το Twitter είμαστε σε επικοινωνία και με τους ρεπόρτερ μας. Αν υπάρχει κάτι, προφανώς σας το μπουμπουνάμε εδώ πέρα. Για τον Άιον να φέρουμε, που στέλνετε αρκετοί, 2-195-79-283-4-5. Τίποτα, συζητώντας με το Ζόη, βλέπαμε τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκού και μας έχει βάλει ο κύριος Γιάννης, μεταξύ άλλων τηλεοπτικών πλάνων. Λούσα δεξιά τον έβαλε ο Νίστρουπε, επειδή υπήρχε το ερωτηματικό για το που θα παίζεις αυτό το 4-4-2.
1: Σήμερα εκεί τον έβαλε.
0: Δεξιά. Θυμίζει αρκετά και το πώς το χρησιμοποιεί ο Νίκολης, νομίζω, αυτό το 4-4-2. Θέλω να πω και στα χαβ δεν έχει τον καθαρό. Το 4-4-2. Θέλω να πω και στα χαβ δεν έχει τον καθαρό Εμοκόφ.

0: Για του Αταμάν νίκησε εύκολα την Ισλανδία 110-73, έχει κάνει το 8 στα 8 και προκρίθηκε στην τελική φάση. Ο Όσμαν είχε σε 16 λεπτά μόλις 17 πόντους, 4-6 σούτ, 7-8 βολές, 3 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα. Εξαιρετική εμφάνιση και γενικότερα δείχνει ότι είναι πολύ καλά και περιμένουμε με ενδιαφέρον την έναρξη τη σεζόν να δούμε και το ΠΑΟΚ.
1: Και όλους να τους δούμε.
0: Και όλους να τους δούμε, ναι.
1: Εδώ θα τους δούμε. Sport FM TV.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Γεια σας, ναι.
2: Καταρχήν, καλό μήνα. Επίσης. Και καλή επιτυχία έχουμε στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όνομα.
2: Παραθυναϊκός Σωτήρης, Παραθυναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το μπάσκετ. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα. Αν και η δική μου άποψη είναι ότι δεν έχει να κάνει με τον κύριο Σπανούλη αυτό που θα πω, έχει να κάνει γενικά μια γενική άποψη ότι αυτοί οι θεωρώ τις εθνικές πρέπει να έχουν του πολιτή που δεν είναι σε ομάδες. Αυτή είναι η άποψη που εμένα, είτε έχει να κάνει με τον ποδόσφαιρο είτε με τον μπάσκετ, να είναι προπονητής μόνο της εθνικής ομάδας. Και ας είναι όποιος θέλει. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, πάντως ήθιστε τα τελευταία χρόνια.
2: Ήθιστε, απλά είμαι από τους παλιούς που πιστεύουν ότι όταν κρατάς δύο καρπούρια στις μασκάλες δεν πάει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει, είπε, κάποιος άλλος έχει κάποια διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είδα εγώ, σε όλα τα παιχνίδια που τον έχω παρακολουθήσει, γιατί τα έχω δει όλα, έχει θέμα φυσικής κατάστασης. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ποιοτικά η ομάδα έχει ανέβει τρία σκαλιά, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίκτες. Αλλά στο 60 παιδιά η ομάδα σκάει. Ή το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Η ομάδα δεν επιστοχωρεί. Ακόμα και σήμερα με το Λεβαδιακό π.χ. έπαιξα πολύ ωραίο πρωτοημίχρονο. Πίεσε, έκανε, δεν βγήκαν οι φάσεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και άλλα γκολ. Δεν μπήκαμε. Και ξαφνικά από το 55 και μετά η ομάδα γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω γιατί δεν το κάνουν σκεμμένα. Κάτι δίνει και μου τα πήρε άποψη. Σκάει η ομάδα, κουράζονται.
0: Δεν είναι και κάπου λογικό από εγώ.
2: Είναι λογικό, αλλά όχι όμως τόσο νωρίς. Γιατί αν δείτε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γίνεται πιστοχώρηση στο δεύτερο ημίχρονο, στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου, μεταξύ μέχρι το 60, όλα καλά. Μετά γίνεται δηλαδή μια πιστοχώρηση απίστευτη.
0: Πάντως,
2: έχει καταλάβει ο πολιτής.
0: Ναι.
2: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
2: Καταλάβει ο πολιτής. Τον Καμαρά δεν είναι βγάλει τυχαία. Το παιδί δεν μπορεί να τρέξει πάνω από 55 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια εκτέθηκε. Δηλαδή και εκεί που φάγαμε τα γκολ δεν υπήρχε άξονας. Εντάξει, είναι φυσική κατάσταση. Πιστεύω ότι θα το δουλέψει.
0: Αυτό ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω. Επειδή ναι. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε. Ο Νίστρουπ τους έχει βγάλει το λάδι σε αυτό το κομμάτι το καλοκαίρι. Προκειμένου η ομάδα να είναι όλη τη χρονιά.
2: Να μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Να ανταπεξέλθει. Απλά το λέω αυτό γιατί είναι Αύγουστος ακόμα, πια Σεπτέμβριος. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φαίνεται ότι είναι κουρασμένη ομάδα μετά το 55.
0: Ναι, απλά το λέω επειδή είχε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που λογικό είναι παράλληλα με την προετοιμασία όλα αυτά να σε ξεζουμίσουν. Είναι πολύ λογικό. Λέω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή αυτό.
2: Ναι, όχι, όχι, η υπομονή υπάρχει γιατί βλέπεις ότι ποιοτικά έχει ανέβει δύο σκαλοπάτια η ομάδα, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και πιο γρήγορα έχει γίνει και βγάζει και συνδυασμούς που έχουμε
2: ο Κάκουα, ναι. Που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, επειδή τον παρακολούθησα με την Περσεβά, λόγω του είχα παίξει στοίχηματος τα έρατα παιχνίδια, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπουκαδόρος, δηλαδή το ότι πρόσφερε σε λάθος θέση σήμερα και όρκωσε όλο το κέντρο το παιδί, μπράβο του. Είναι άλλου τύπου παίκτης.
1: Βέβαια, λάθος τώρα σε εισαγωγικά, επειδή μάλλον εκεί τον προορίζει ο Νίστρουπ.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως στην Περσεβά έπεσε διαφορετικά.
1: Πιο μπροστά έπεσε, ναι.
2: Πιο μπροστά ήταν ένα ελεύθερο οχτάρι που του αρέσει να βγαίνει στα πλάγια, να έχει το σουτ.
1: Και σήμερα βγήκε. Απλώς το ερωτηματικό στο δικό μυαλό είναι σε άλλα μάτς, σε άλλο τύπου παιχνίδια που θα δέχεται μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να τον δω και εκεί πέρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το σχέδιο του Νίστρουπ. Να έχει τέτοια χαφ.
2: Α, δούμε, μακάρι, δύο σχόλια.
1: Και αυτό μπορεί να μονταριστεί μέσω δουλειάς. Δηλαδή, μπορεί στα δικά μας μάτια να χρειάζεται ένας κόφτης και στα δικά μου μάτια, νομίζω και στον περισσότερον, ένας παίκτης με, αν όχι κόφτης, με ένταση τρεξίματα κτλ. Αλλά αν δουλευτεί καλά, μπορεί να το καμουφλάρει ο κάθε προπονητής.
2: Ναι. Δύο σχόλια, ακόμα αν έχω το χρόνο για δύο σχόλια μικρά.

0: Ναι. Το ένα είναι ότι εντάξει, για το σχολείο μου ξέχασα. Βάρες ο άλλος ένα, εντάξει δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ, οκ, συμφωνούμε, αλλά δεν έπαιξε και κανείς από τους μεγάλους καλά.
1: Πλην ΠΑΟΚ.
0: Πλην ΠΑΟΚ, ο οποίος με έκανε αυτό που έκανε, μπράβο του και μπράβο του κιόλας. Εντάξει, δέχτηκε ένα σούτα από μακριά, θα μπορούσε να μην είχε μπει ποτέ, λέω εγώ τώρα, να το είχε πιάσει 300 και να το πέναγε το παιχνίδι με μισό μηδέν.
2: Μα δεν θα άλλαζε η κουβέντα αν έπαιρνε το παιχνίδι ΑΕΚ. Πάλι θα λέγαμε ότι ήταν πολύ κακή η εμφάνισή της.
0: Ναι, αλλά δεν πέτυχε και λίγα όμως. Δηλαδή,
2: σίγουρα, σίγουρα.
0: Εγώ που είμαι παλιός Παναθηναϊκός, εγώ είχα συνηθίσει τον Παναθηναϊκό Champions League. Αυτή τη χαρά θα τη ζήσει. Θα τη ζήσει ο Πάδος Ισάικ. Και καλά θα κάνει. Άξια θα τη ζήσει. Περάσαμε, θα παίξουν ματσάρες και μπράβο. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδόσφαιρου.
1: Έχει
0: και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό. Αρχίζουν να ρίχνουν λεφτά παραπάνω. Και καλά κάνουμε, να ανέβει κι άλλο το επίπεδό μας, να μπορούμε να βγάζουμε κι εμείς, γιατί όχι, να μην βγάζουμε κι εμείς κατευθείαν μέσα στους ομίλους, ξέρω εγώ, στη League Phase.
1: Θα γίνει σύντομα αυτό.
2: Και εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Ότι θα γίνει, γιατί βλέπω ότι και λεφτά βάζουν και καλοί παίκτες έρχονται και μακάρι να έρθουν να είσαι στην ομάδα, γιατί ο άνθρωπος θα μας ανεβάσει 10 επίπεδα στο κέντρο. Αυτά ήθελα να πω. Καλή επιτυχία.
2: Να σε καλά.
0: Να έχετε συμπομπή και θα σας παρακολουθούμε ανελειπώς.
2: Να σε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανεβαίνει το επίπεδο και εντάξει, να λυθούν και μια-δυο παθογένειες ακόμα που υπάρχουν.
2: Εγώ λέω ότι μετά από δύο αγωνιστικές πρέπει να ανέβει λίγο το επίπεδο και τον από κάτω. Με κάποιο τρόπο. Είναι νωρίς ακόμα, το τόνισα το δύο αγωνιστικές, γιατί ακόμα δεν είναι ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν βλέπω τις ομάδες πλην της πρώτης εξάδας, να σου πω έτσι. Και λίγο την Κηφισιά. Δεν... Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει η Καλαμάτα.
2: Παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Βάζει πολλά, τρώει πολλά. Πρέπει να βρει ισορροπία η Καλαμάτα.
2: Ναι. Θα το καταλάβει κάποια στιγμή η Καλαμάτα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει.
1: Υπάρχουν αρκετές ομάδες που είτε έχουν κάνει τώρα μεταγραφές τις τελευταίες μέρες, είτε ακόμα περιμένουν. Π.χ. ο Ατρόμητος περιμένει 2-3 παίκτες να φέρει. Ο οποίος είχε και δύσκολο πρόγραμμα και όχι μόνο ο Ατρόμητος.
2: Λεβαδιακό πώς είδε σήμερα.
1: Και ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει, ο Λεβαδιακός τώρα είναι κακό να το συγκρίνουμε.
2: Αλλά είναι εντελώς νέα ομάδα.
1: Λογικό
2: είναι. Δύο ή τρεις βασικοί σε σχέση με πέρυσι. Άλλη ομάδα εντελώς.
1: Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση. Και έχει ξεκινήσει και ο Λεβαδιακός με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, είχε δύσκολο πρόγραμμα. Έχει κάποιους καλούς παίκτες που έχει φέρει. Δεν είναι του επίπεδου όλοι αυτοί των περσινών. Θεωρώ ότι θα ανέβει. Εγώ τον Αστέρα, εντάξει, όλοι μας τον είχαμε βάσει μεταγραφών ότι θα κάνει πολύ καλή σεζόν. Με είχαν τρομάξει τα φιλικά. Συμφωνώ, δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα από τα φιλικά. Με είχαν τρομάξει πραγματικά. Αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν θεωρώ ότι η μηδενική συγκομιδή που έχει αντικατοπτρίζει την εικόνα. Δεν είναι κακή ομάδα. Και ο Ηρακλής σιγά-σιγά. Με ματσάρι.
2: Καλά, κάτσε να το δούμε.
1: Καλά, ο Ηρακλής έχει κάνει 185 μεταγραφές. Οπότε είναι και πιο δύσκολο. Και εμένα με έχει απογοητεύσει ο Βόλος, τον περιμένω πάρα πολύ. Έχει πραγματικά πολύ καλό ρόστερ ο Βόλος. Πιστεύω θα...
2: Κάτσε να κυλήσουν λίγες αγωνιστικές. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα για Ουνάη. Απολύτως.
1: Έχω όμως για Μιλουτίνοφ, επειδή έχει στείλει ο φίλος.
2: Ναι, για πες.
1: Αν έχει παθεί λεχιαστό,
2: όχι,
1: καλά.
2: Όχι.
1: Ξαναμπήκε πάλι καλά.
2: Πήγε πολλώνει η ψυχούλα στην Κούλουρη με τον Μιλουτίνοφ. Βγήκε μετά κανονικά για ζέσταμα, έπαιξε όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Και η Κηφισιά σαφώς καλή. Μια και τις πιάσαμε.
2: Για την Κηφισιά το είπαμε από την αρχή. Ήταν εξαιρετική.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Νίκος Ανάγκασα, γνωστός Σαλαμέλα.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ, πολλά respect και πολύ μεγάλο σεβασμό στο φίλο τον Παναθηναϊκό που ήταν προηγουμένως.
1: Του Ζώη.
3: Πολύ εύστοχος και πολύ σωστός. Να πω κάτι για το φίλο του Γιώργο, το φίλο του Ολυμπιακού, είπε ότι έχει το Super Cup τι χειρότερο, είπε, κάτι τέτοιο είπε.
2: Ναι, εντάξει,
3: okay. Όχι, δεν υπάρχει,
2: ναι.
3: Δεν είναι, φίλε μου Γιώργο, δεν είναι έτσι. Γιατί άμα θυμάμαι καλά, πέρυσι το Super Cup το πήρε ο Ολυμπιακός, σωστά?
2: Ναι.
3: Ωραία. Και έχασε το πρωτάθλημα. Σωστά. Σωστά. Άρα εγώ έχασα το Super Cup, αλλά το πρωτάθλημα θα το ξαναπάρω. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Γιατί γύρισες και είπες ότι χειρότερο. Όχι. Το Super Cup δεν γράφεται πουθενά. Δεν σου κάνει κάτι.
2: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Και άμα θυμάται ότι με την άντρα που μου είπατε, που είπαμε με άλλους συνακροατές, μετά ήταν, δυσκολεύτηκε πολύ η ΑΕΚ. Και άμα θυμάμαι καλά, τότε δεν είχε παίξει και η ΑΕΚ με την Ηλιούπολη, με το 0-1 στο ΤΑΚ.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και μεγάλο λίγο πιο πριν.
3: Ναι, μα γι' αυτό λέω.
1: Καλά, στο μεγάλο βέβαια ήταν και ο αγωνιστικός χώρος και πέρα. Δεν είναι δικαιολογία, απλά ήταν...
3: Βάζω την Ηλιούπολη, γιατί είναι γάμα εθνική την Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι.
2: Μετά την Ηλιούπολη, η αίσθηση που υπήρχε να ξέρεις, που το ξέρεις, το αντιλαμβάνεσαι, ναι. Μετά την Ηλιούπολη υπήρχε η αίσθηση ότι μέχρι ότι μπορεί να φύγει και ο Νίκολιτς. Δηλαδή, σε τέτοια φάση ήμασταν και στη δουλειά, ας πούμε, και βλέποντας δεξιά και αριστερά τα σχόλια, ήταν όλοι στα κάγκελα.
3: Γι' αυτό θέλει υπομονή, γενικά. Και μας έχει αποδείξει ο Νίκολης, και αν το απόδειξε γενικά, που πήρε το πρωτάθλημα, μπλα μπλα, και από τον Οκτώβριο Νοέμβρη, και να σου πω, και γενικά, μάλλον ο Γιώργος, η ΑΕΚ δεν έχει χάσει ακόμα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει ακόμα, ακόμα είναι αίτητη.
2: Ναι.
3: 26 αγωνιστικές. Κάπου κάτι λέει γι' αυτό, έτσι.
2: Ναι, πώς δεν λέει,
3: εννοείται. Απλά ήταν τόσο χαλασμένο το μυαλό των... Όλο, γιατί ποτέ δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, ούτε 10 λεπτά, ούτε 15, ούτε 20, ποτέ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, είχε την ποιότητα, έβαλε τον κόλλο και ο Βάρκας, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, αλλά για να καταλάβουμε ότι πόσο χαλασμένο ήταν το μυαλό. Δηλαδή, εδώ ο Μάνταλος που είναι 35 χρονών, παίζει 15 χρόνια στην ΑΕΚ.
2: Για το φάουλ θα πεις τώρα.
3: Ναι ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Ήταν λάθος απόφαση, δηλαδή δεν
1: ναι, αν υπάρχει ένας παίκτης που δεν το περιμένει να το κάνει αυτό.
2: Είναι ο Μάνταλος.
3: Αυτό. Μπράβο σου, μπράβο.
2: Κάτι δεν το μυαλό κόλλησε, όχι μόνο του Μάνταλου.
3: Φαντάζομαι ότι κόλλησε του Μάνταλου, αυτό ακριβώς. Εκεί είναι που, τώρα, τι γίνεται λέω. Αντί να τη δώσει με πάσα, πάνε εκεί στο κόρνε να κάνουν με τον ποπό, ξέρεις αυτό έτσι. Ναι. Πόσο ήθελε, ένα-δύο λεπτά ήθελε. Γι' αυτό παίζουν όλες τις συγκυρίες. Έχει ανέβει επίπεδο η ΑΕΚ. Πέρυσι έπαιζε conference, φέτος παίζει Champions League. Ο Βάρκας και ο Γιώβιτς κάνανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα φέτος. Mm-hmm. Πέρυσι δεν κάνανε. Άρα πιστεύω ότι θα δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ, πιο καλή. Και όπως θα δούμε και πιο καλές όλες τις ομάδες, τουλάχιστον στην 8η αγωνιστική, εκεί πιστεύω και μετά θα βγάλουμε νόημα. Γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει καινούργιοι παίχτες. Mm-hmm. Και είναι αυτοί που πιστεύω θα έρθουν κανένα δύο ακόμα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ δεν νομίζω. Αλλά και στην ΑΕΚ δεν έχει παίξει η Ωραία και αυτά να πεις, να βάλεις ας πούμε, να πιάσει τη χημεία ρε παιδί μου που πρέπει να έρθει ο ένας δίπλα στον παίχτη τον άλλον. Πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από το φετινό, θα έχει πιο μεγάλο ανταγωνισμό.
1: Να δούμε. Αυτή
2: την δούμε.
1: Ωραία.
3: Για τους 4-5 λέμε πάντα, έτσι δεν είναι, γιατί από κάτω δεν μας έχουν δείξει κάτι ακόμα.
1: Εγώ πιστεύω μακάρι από κάτω θα γίνει χαμός φέτος, για το ποιος θα μπει στο 5-8.
3: Αχ, αυτό.
1: Τρέλα θα γίνει.
3: Να είστε καλά,
2: εσύ.
3: Καλή σεζόν να έχουμε, καλώς μας ήρθατε.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, Τότεναμ, Μουντρικ και Ανταραμπούγιο.
2: Ανταραμπούγιο,
1: Ανταραμπούγιο. Λοιπόν, Μπούγιο γίνεται, Ανταραμπούγιο, Στόπερ και Μουντρικ. Ο οποίος έχει επανέλθει στην δράση, έτσι.
2: Η Τότεναμ μου δίνει την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνει, πάλι ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ισχύει αυτό που λέμε. Μην τα λέμε μόνο για τους δικούς μας, τα κλεισέ. Ισχύει για την Τότεναμ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Κάτσε, παιδί μπορεί να ακούει ο Σταύρος, γι' αυτό τα λέει.
2: Σίγουρα.
1: Να μην στεναχωριέται. Πρέπει να δέσει όλο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα εγώ.
2: Γεια σας, ναι.
3: Τι κάνετε ρε παιδιά.
2: Καλά.
3: Εσείς. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε γεροί. Ο Ντάντε είμαι ο Μανώλη.
1: Έλα ρε Ντάντε. Καλά και ο Νίκος.
2: Και εγώ σε ξέρω.
1: Όλοι σε ξέρουμε εδώ πέρα. Έλα να πάρεις εκπομπή. Για να δεν
2: μοιράζουμε.
1: Προβλέψεις.
3: Ο Νίκο Γράφκο, εντάξει, δεν έχουμε τύχει να μιλήσετε. Εμείς τα λέμε και
1: προσωπικά.
3: Ναι, δεν ήθελα κάτι. Ήθελα απλά να σας πω καλή αρχή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούμε. Χρειαζόταν μια αλλαγή, μια πρέσπια αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα. Για χαρά ήταν για τα παιδιά. Απλά καλό είναι να υπάρχουν εξαιρετικά κάποιες τέτοιες, οπότε ξέρεις να δίνει μια νέα πνοή.
1: Ναι, άστα αυτά τώρα, δώσε κάτι.
0: Τι θες να σου δώσω πάλι πραγματικά.
2: Δεν θα δώσεις τίποτα, αφού και εγώ, εγώ περιμένω.
1: Είχα τις προάλλες εκπομπή, το είχα πει και... Τώρα μου, ο Ντάντε συνήθως στέλνει σεντόνια έτσι, που τώρα εκείνη την ώρα ειδικά αν έχεις εκπομπή δεν μπορείς να τα, να τα παίξεις όλα αυτά που στέλνει. Και πάντα έρχονται προφανώς έτσι. Και δεν τα έχω παίξει προφανώς.
2: Άρα μας λες με λίγα λόγια ότι ο Ντάντε είναι εκατομμυριούχος.
1: Για κάποιο λόγο δεν είναι. Για κάποιο λόγο ακόμα βγάζει τα προστοζήν.
0: Για κάποιο λόγο ούτε εγώ το ξέρω.
2: Για να πες για το Βόλος Καλαμάτα αύριο. Ένα μάτς έχει αύριο.
0: Για το Βόλος Καλαμάτα. Εντάξει, ο Βόλος δεν ξέρει. Εντάξει. Το
1: πέναλτικό γίνεται.
0: Ναι, κόκκινη ή πέναλτι. Είναι κλασικό αυτό. Είναι κόκκινη ή πέναλτι. Αυτό το οποίο δίνει δύο απόδοση. Ας πούμε, ένα από τα δύο να βγει, καμία εκεί.
2: Okay.
0: Που στην είδα στα ελληνικά 8 μάτς να έχει, 6 τα 8 βγαίνει. Όπως τα έχετε δει δηλαδή, αν δείτε τα στατικά. Ένα ωραίο που θέλω να πω για τον Ουναΐ, ας πούμε, σήμερα που έχει στάξει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ είμαι στο αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε σήμερα ένας φίλος, είναι και μου γράφει, δουλεύει το μεσημέρι. Έρχεται από τη Ρώνα πτήση, ας πούμε, πες μας, ας πούμε, τι γίνεται για τον Ουναΐ και τα λοιπά, και τον περιμένω όλη τη μέρα. Λέω, ρε παιδιά, για πείτε μου, ας πούμε, μου δίνουν μια ώρα άφηξη, μπαίνω όντως μέσα στα δικά μας τα στοιχεία, βλέπω, ας πούμε, ιδιωτικό από τη Ρώνα, ξέρεις το μεσημέρι, λέμε, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Όλοι ξέρεις και πάλι, όλοι ξέρεις και πάμος, ιστορίες, έχουν μαζευτεί. Από εκεί την ώρα που κατεβαίνει το ιδιωτικό, ανοίγει η πόρτα και αντί για τον Ουναΐ βγαίνουν 6 μπαρμπάδες.
1: Και σκάει Αλβάρο με καλή επιτυχία.
0: 6 μπαρμπάδες με 3 θείες, ας πούμε, για να πάνε διακοπές εδώ τώρα.
1: Και του βάζανε κασκόλ εκεί, πανάθα, τριφύλλο.
0: Το φιλόκαστρο. Και τους γράφω τους δικούς μου. Εντάξει, σαν τον Τζανετάκο στα παλιά ελληνικά με τα καπελάκια ήταν, παιδιά. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι να περιμένεις παίκτες.
1: Ναι. Έχει κλείψει και λίγο αυτό τώρα με το αεροδρόμιο.
2: Πολύ, τι λίγο. Καμία σχέση με τα
1: παλιά. Είναι ότι δεν έρχονται βαρβάτα ονόματα ή...
2: Ο κόσμος δεν πηγαίνει στο βαθμό που πήγαινε παλιότερα. Καλά, βαρβάτα ονόματα έρχονται και τώρα. Αλλά σκέψου μια εποχή, ας πούμε. Εγώ ήμουνα εδώ όταν, ας πούμε...
1: Δεν έρχονται τα βαρβάτα ονόματα που έρχονταν.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Τώρα έχει έρθει, ας πούμε, Ριβάλντο, θυμάμαι εγώ, Ριέρα. Στον Ριέρα πρέπει να ήταν, ήμουνα εδώ. Τότε είχα ξεκινήσει μόλις τη δουλειά που η Sport Day τότε είχε στείλει στο αεροδρόμιο με γερανό. Είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι πάνω στο γερανό, ναι. Δεν μπορούσαν να είναι κάτω για να βγάζουν, ξέρεις, βίντεο, φωτογραφίες και τέτοια. Αυτό δεν υπάρχει. Λέξτε,
0: εγώ αυτά που έχω ζήσει γενικά εκεί, επειδή είμαι 26 χρόνια το χώρο, αυτό που έζησα με το ΣΥΣΕ, να ξέρετε, δεν έχω ξαναζήσει γιατί ήμουν βάρδια τότε.
2: Με το ΣΥΣΕ είπες.
0: Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε ποτέ, κι ας έχουν έρθει ονόματα κτλ. Αυτό που έγινε τότε, γιατί ήμουν και εγώ είχα και την πτήση αυτή σαν υπάλληλος τότε που ήμουν στην εταιρεία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και δεν ξέρω.
1: Άρα, ρε Συντάντε, η πιο μεγάλη προσέλευση, τουλάχιστον που έχεις δει εσύ, ποια είναι, εκείνη, με ΣΥΣΕ.
0: Για ατομικό, για παίκτη που ήρθε για μεταγραφή, να, ήταν το ΣΥΣΕ μακράν, έτσι. Δεν το ζήτησα για πάρα πολλούς. Ένα καταπληκτικό ήταν τότε και με Ρεκόμπα στο Γιαννό.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν σε Πιτούνα, είχαν έρθει, είχε έρθει και ο Λάμπρος και ο Κούτιος τότε μαζί με του...
2: Όλη η Νέα Σμύρνη πρέπει να ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια. Αλλά ήταν ωραίο αυτό σήμερα με τον Ουναΐ. Πάω και εγώ εκεί να δω τον Ουναΐ και βγήκαν οι θείοι τώρα, ας πούμε, και οι θείες από το αεροπλάνο να πάνε διακοπές.
2: Και αντίστοιχο, Μακελιό, θυμάμαι πολύ έντονα εγώ με Τσίριτς.
1: Τσίριτς,
2: ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε βέβαια, αλλά...
0: Είχαν σπάσει τις πόρτες στις απέκτες του αεροδρομίου οι δικοί μας.
1: Μα οι περισσότεροι είναι... Ο κανόνας είναι να μην πιάνουν τελικά.
2: Τελικά. Ναι. Καλά, κάποιοι πιάσανε βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι πιάσανε. Κάποιοι. Ο Τζιοβάνι, ας πούμε. Γιατί για τον Τζιοβάνι είχε γίνει...
0: Ναι, με Τζιοβάνι Ζάχοβιτ τότε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Το μεγαλύτερο κοντράστ νομίζω είναι όταν είχε έρθει ο Εσχέν, είχε μαζευτεί και λαός, εντάξει, τεράστιο όνομα, προφανώς. Και την ίδια μέρα είχε σκάσει Σιμόες για ΕΚ.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είχε πάει τώρα με τα βία ο φροντιστής της Ένωσης τότε. Και πώς πήγε μια περίπτωση και πώς...
2: Εντελώς κοντράστ. Μάλιστα. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Θα τα λέμε.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Ναι, και στο Euro προφανώς, τώρα λέμε για...
2: Με τον ΣΥΣΕ, ναι, το έχει πει και ο Δεσίλας. Το θυμάμαι, μας το έχει εξιστορήσει πολλές φορές όλο αυτό που είχε γίνει τότε. Και μας έχει πει, νομίζω πάλι ο Διονύσης, είναι την ιστορία για το πώς κάλυψε την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ήταν ο Δεσίλας, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, όταν πήγε στη Λάτσιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όχι, δεν είχε υποδοχή προφανώς, αλλά πώς είχε γίνει, είναι λίγο θρίλερ, ας πούμε, λίγο ταινία πώς έγινε όλο αυτό. Πώς τον ακολούθησαν μέχρι να πάει, να συμφωνήσει κτλ. Κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Ναι.
2: Μας ακούτε.
4: Ναι. Κοϊτά.
1: Κοϊτά, χαίρετε. Δεν είστε καλός τις προάλλες. Ναι.
2: Θα μας πείτε το όνομά σας. Καλησπέρα.
4: Με αυτό που σου είπα τώρα καταλαβαίνεις τι ομάδα
1: κοϊτά,
4: είμαι.
1: Κοϊτά.
2: Α, κοϊτά, κοϊτά, ναι. Α, τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι.
4: Κοϊτά.
2: Οπότε όλους ξέρω τους ακροάτες μέχρι στιγμής, να ξέρεις, ναι. Όλους ξέρω.
4: Καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι, ναι.
2: Βέβαια. Κοϊτά, βέβαια.
4: Λοιπόν, έχω να πω στον άλλον εκεί, τον Ολυμπιακάκια, τον Γιώργο, ότι και πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
2: 30.
4: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει.
1: Η ΑΕΚ δεν το έχει πάρει ποτέ. Χωρίς θρίλερ.
4: Φέτος θα είναι πέμπτος και καταϊδρωμένος ο Ολυμπιακός. Πέμπτος και καταϊδρωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
4: Πάλι ΑΕΚ θα το πάρει. Το πρωτάθλημα αέρα. Αέρα θα το πάρει. Θα το πάρει αέρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, όσο για την Ευρώπη, θα προσπαθήσει να πάρει τις βατές ομάδες. Άμα λέω τις βατές, ξέρεις.
1: Ρεάλ.
4: Ξέρετε ποιες εννοώ.
2: Τη Λίντσερ, τη Σαχτάρ.
4: Και άλλο και... τις βατές.
2: Ναι.
4: Τώρα για τις άλλες ομάδες, τις αυτές, τις μεγάλες ομάδες, εκεί είναι τα πράγματα από δύσκολα έως πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης ξέρεις ποιος παίζει, Έτσι, και ο Εμπαπέ.
1: Εντάξει, πάντως και τα άλλα δεν είναι εύκολα.
4: Λοιπόν, δεν είναι...
1: Δηλαδή και η Λάσκ του Ιούμπισιτς και...
4: Τόσο απλά τα πράγματα.
1: Και η Σαχτάρ που έχει 15 Βραζιλιάνους μέσα, δεν είναι...
4: Λοιπόν, όσο για το... Μ' ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
4: Όσο για το χθεσινό μάτς, έχω να πω ότι όλες οι ομάδες θα κάνουν γκέλες. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει, και ο ΠΑΟΚ θα κάνει, δεν νομίζω να πάνε τρένο, έτσι δεν είναι?
2: Ή όχι, τρένο θα πάει μόνο η ΑΕΚ, θα πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά, μας είπατε.
4: Κοίταξε.
2: Για να το πάρει με 30 βαθμούς διαφορά δεν μπορεί να κάνει γκέλες.
4: Εννοείται, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος.
2: Εντάξει.
4: Πάνε πέμπτος και καταϊδρωμένος πάλι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Πάλι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αυτό έχω να πω στο Γιώργο το...
2: Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν,
1: άρα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο θρίλερ.
2: Ναι,
1: που έλεγα για το 5-8.
2: Ο κύριος Κοϊτά δεν είναι ο κύριος που ήταν παλιά Λιβάη Γκαρσία?
1: Ο Μιτσάρας.
2: Ο Μιτσάρας, ναι.
1: Ναι.
2: Καλά θυμάμαι. Έχουν δεθεί δεκάδες μηνύματα για το Μιτσάρα.
1: Ναι. Μια και είπαμε για Ολυμπιακό. Έχεις δει τι γίνεται με τον Γκονζάλες, έτσι, στα social του Ολυμπιακού?
2: Πας καλά. Ναι, από την πρώτη στιγμή. Εννοείται. Έχει ανεβάσει, λέει, ποιος μου το είπε χθες. Κάποιος από τα social media, 200 με 250 χιλιάδες, πάνω τα social media του Ολυμπιακού, χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς, σαν μπαλαβή κάναν χθες όταν έκανε τον τεμπούτο του, αν έμπαινες να δεις, ρε παιδί μου, είχαν, πώς το λένε, έχουν βάλει και ένα κανάλι και δείχνει πια τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κάπου στο Μεξικό.
1: Αυτό μου θυμίζει, θυμάσαι Άουσμαν στον Ιωνικό?
2: Βέβαια.
1: Έχει πάει στον Ιωνικό.
2: Α! Ναι, ενέρεση. Νομίζω μαζί το λέγαμε όταν έκανε το ρεπορτάζ της ομάδας,
1: ναι,
2: που είχε γίνει μακελιός στα social media από Σιρούς.
1: Ναι, είχε, αν είχε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, 20.000 followers ο Ιωνικός, μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, εκτινάχθηκε τώρα σε μία εβδομάδα στους 80.000 και να γράφουν όλοι από κάτω αλαχλά, αλαχλά και τέτοια.
2: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, μιας και το ανέφερες, να πας να δεις αν ακόμα αυτοί ακολουθούν.
1: Το έκανα χθες, με αφορμή αυτό.
2: Εντάξει.
1: Όχι.
2: Έχετε φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο για βραδινή ζώνη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 After Review. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πλάκα πλάκα. Έλεγα τώρα στο Γιάννηση. Γρήγορα περνάει, ε. Είδες με την κουβέντα. Νίκος Δράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Μίτσο. Όχι, να μην σου κάτσει και στο λίμο, αδερφέ. Λοιπόν.
1: Σωστό αυτό. Αν υπήρχαν, λέει, social media όταν είχε πένω στην Αβελίνα. Στην Αβελίνα.
0: Άστο.
1: Καλά, γενικά θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή αν τώρα δεν υπήρχαν social media, έτσι.
0: Και τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο αν υπήρχε πάντα VAR. Πάνω από φιτιλιά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φιτιλιά τώρα.
1: Μέχρι τις 5
0: τηλέφωνα. Αναγκαστικά, Γιάννης δεν θα μας κόψει και 58, θα πρέπει να κάτσουμε μέχρι τις 5 το πρωί να συζητάμε γι' αυτό. Ναι. Έχουμε γραμμουλά. Πάμε. Γεια σας, χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
2: Λοιπόν. Αφού ακούσαμε τους Νιδιβάνα που έβαλε ο Γιάννησης και όλους τους άλλους τους ακροατές που είπαν τα δικά τους.
0: Τους Νιρβάνα. Πότε έβαλες Νιρβάνα. Έβαλες πριν.
2: Νιρβάνα έβαλε το προηγούμενο κομμάτι.
1: Α, ξέρεις, εγώ άσχετος το πιστεύω ότι για να μου πείτε.
0: Ναι, όχι Μανώλη, θα σου λέω εγώ άμα είναι.
1: Αυτά τα ξένα.
0: Τα εγγλέζικα.
1: Τα εγγλέζικα.
2: Λοιπόν, όσο περιμένω που έχει περάσει τώρα και εγώ δεν ξέρω πόσο, 25 λεπτά κάπου τόσο.
1: Α, μομφή ήτανε.
2: Ναι, θυμήθηκα μια ιστορία με τον πατέρα μου, παιδιά, είναι μια ανέκδοτη ιστορία. Κάποτε ο αδερφός μου στην ηλικία των 17-18 χρονών.
0: Το όνομά σας δεν μας είπατε.
2: Α, ναι, Λάμπρος από Σλοβενία. Από Σλοβενία, Λάμπρος.
0: Σλοβενία πού?
1: Έχουμε και το...
2: Καποδίστρια, από Καποδίστρια, Κόπερ.
1: Έχουμε και το Καποδίστρια εδώ.
0: Α, μάλιστα. Το λέω γιατί είχα πάει στη Λιουμπιάνα και αν είστε από εκεί, υπέροχη.
1: Εμένα Λάμπρο πες μου για Ταύρο. Ταύρο από πού
2: είναι? Λοιπόν, εγώ παλιά ήμουν στο Τσέλιε και στο Τσέλιε 10 Δεκεμβρίου κάποιος έρχεται, θα μας κάνει επίσκεψη. Είχα πάει και στα προηγούμενα τα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ολυμπιακός,
2: Ναι. Μεγάλος, άστο, τρελός γάβρος. Αλλά εδώ στο εξωτερικό, ξέρετε, τα χρόνια, όταν βλέπεις ελληνικές ομάδες, είχα και την ΑΕΚ πέρυσι που είχε έρθει στο Τσέλιε. Είχε χάσει 3-1 στο πρώτο μάτς από... το Τσένια και στο επόμενο μάτς κάπου 4-0, 4-1, κάτι τέτοιο έκανε.
1: Περίεργη κερκίδα εκεί που τοποθετούνται οι φιλοξενούμενοι. Που έχει κάτι γκάζο.
2: Στην κερκίδα, ναι, είναι απομονωμένη τελείως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω την ανέκδοτη ιστορία,
0: τώρα
2: όσο περίμενα. Ο αδερφός μου ερωτευμένος με μια κοπέλα από υπεραστικά που έκανε τηλέφωνα και τι έκανε ο Θεός ο πατέρας μου. Ξέρετε τι έκανε. Πήγε και πήρε ένα κόκκινο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Κόκκινο τηλέφωνο που είχα τα περίπτερα, που έβαζε στα κέρματα.
0: Εγώ το θυμάμαι. Εσύ δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, λοιπόν,
1: το θυμάμαι.
2: Και επειδή τα υπεραστικά τότε στην Ελλάδα ήταν πανάκριβα, ρε παιδάκι μου, πήγε και αγόρασε ένα κόκκινο τηλέφωνο και το έβαλε μέσα στο σπίτι. Και ο αδερφός μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, πώς θα παίρνω τηλέφωνο. Ό, του λέει, θα παίρνεις κέρματα και θα ρίχνεις μέσα. Λοιπόν. Όσο περίμενα τώρα μισή ώρα από το εξωτερικό που παίρνω τηλέφωνο, λέω να το κλείσω, να μην το κλείσω, να το ξανακλείσω. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία, ο επωνομαζόμενος Μιτσάρας, ο...
0: Κοϊτά πλέον, το έχει αλλάξει τώρα,
2: Α, είναι, τώρα είναι κοϊτά.
0: Κοϊτά είναι, ναι, κοϊτά.
2: Λοιπόν, κοϊτά, να ξέρεις, η 30 βαθμοί είναι λίγο ουτοπική τώρα, έτσι, μην τα παραλέμε τώρα, γιατί ενισχυόμαστε τώρα εμείς, έρχονται μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε σε προετοιμασία.
1: Πάντως αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι ότι η ΑΕΚ ποτέ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα αέρα που λέμε. Ακόμα και τις χρονιές που είχε αδιανόητη ομάδα, ξέρω εγώ, να έντσι και τα λοιπά.
2: Πάντα αγχωμένη ήταν η ΑΕΚ, πάντα αγχωμένη. Λοιπόν, εγώ την είδα την ΑΕΚ πέρυσι, τον πρώτο αγώνα που είχε εκείνο το αμυντικό Χάφενάλ. Πώς το λέγανε, Γκρούισιτς, πώς το λέγανε ρε παιδιά.
1: Γκρούγιτς.
0: Ο Γκρούγιτς.
1: Έχει τρελαθεί στα ψαρίσματα Γκρούγιτς, έκανε πριν από λίγο, ναι.
2: Παιδιά, αυτός περπατούσε στο γήπεδο. Αυτός δεν έπαιζε μπάλα. Αυτός πρέπει να ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τι είχε τώρα. Είχε τραυματισμούς. Δεν ξέρω.
1: Είναι ποδόσφαιρο τοποθέτησης που λένε οι tacticians.
2: Δεν ξέρω. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα τον φέρανε, ελπίζανε, κάναν τις προσευχές τους, λέγανε μακάρι να παίξει. Ο άνθρωπος δεν έπαιζε μπάλα. Έτσι.
0: Στην Λεύση Σόφια είχε πάει.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι.
1: Έκανε και πάλι λίγο ανάρτηση.
0: Ναι, στη Λεύσκη είναι,
1: Εντάξει, δεν θα σου βγουν και όλες οι μεταγραφές πάντως.
2: Πήγε εκεί που περπατάνε.
0: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο με τον Γκρούγιτς, μιας και τον ανέφερες τώρα, ότι τον είχαμε πάρει και στη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Αχ, σοβαρά.
0: 4 χρόνια ήταν στη Λίβερπουλ και τον δίναμε δανεικό δεξιά και αριστερά, δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άμα τα δεις αυτά από το γήπεδο, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ μετά από κανένα τετράμινο ξαναήρθε η ΑΕΚ στο Τσέλια και περιμένανε οι Τσελιάνοι ότι θα κάνουν νίκη στο Conference League. Ρε παιδιά, περιμένετε να πούμε την ΑΕΚ, την ξέρουμε σαν ομάδα. Θυμάστε ένα μπιφ που είχε ο Ξεδουλόπουλος με τον Αρναούτογλου που έλεγε για το Γιώβιτς.
1: Ναι, Λαμπρό. Επειδή δεν θα ζητήσουμε για τον μπιφ, θέλω να μου πεις για το story πώς πήγε τελικά. Το ερωτικό story του αδερφού σου.
2: Τι απίδησε ο αδερφός μου. Έπαιρνε κέρματα για να παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα στο υπεραστικό και τελικά απίδησε.
1: Τίποτα.
2: Πάει τη χάλα στη σχέση ο πατέρας μου. Ναι, Θεός. Okay. Θεός, εντάξει.
1: Καλώς ρε Λαμπρό.
2: Ευχαριστούμε. Περιμένετε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Να πω το λόγο γιατί πήρα τηλέφωνο. Γιατί περίμενα αρκετή ώρα, έτσι.
0: Συγγνώμη, έτσι. Πες Λαμπρό, πες.
2: Να με συγχωρείτε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω με υγεία, επειδή είναι η πρώτη ημέρα που κάνετε εκπομπή, είμαι παλιός ακροατής, έτσι λοιπόν, και ήθελα να πω για το ουτοπικό της υπόθεσης του μπάσκετ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι επειδή είμαι χρόνια στο εξωτερικό και επειδή γνωρίζω τα Βαλκάνια, άμα θυμάστε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα που είχε σηκώσει το Champions League το 92, οπότε με την Μαρσέη,
1: ναι,
2: είναι...
1: ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο, λες.
1: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο, ναι, ναι.
0: Το έχω σηκώσει αυτό το τρόπαιο, τη ρέπλικα, την έχω σηκώσει.
1: Και σε μπανάτζε το
2: ξενομουσείο. Η τακτική των Βαλκάνιων ήταν τέτοια ώστε να μαζεύουν σε μια ομάδα τους καλύτερους παίκτες. Κάτι σαν εθνική, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο μπάσκετ, εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω για το μπάσκετ, ότι θα πρέπει ο Λιόλιος και η Ομοσπονδία και εγώ δεν ξέρω τι, να φτιάξουν ομάδες στην Ελλάδα οι οποίες να έχουν κάποια χρηματοδότηση που να μαζεύουν τους παίκτες που είναι ταλέντα. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι τοπικό. Ξέρω ότι δεν πραγματοποιούνται όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό ταλέντο και θα πρέπει κάποιοι παίκτες, οι οποίοι στις ομάδες είναι ρολίστες, θα πρέπει να βρουν χρόνο συμμετοχής και θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο ομάδες οι οποίες στηρίζουν το ελληνικό ταλέντο. Δεν θα βρούμε διαφορετικό τρόπο να αναπτύξουμε το ελληνικό μπάσκετ αν δεν δώσουμε χώρο και τόπο στα ταλέντα.
1: Αυτό θέλει και βέβαια και υπομονή από τον κόσμο,
2: Εννοείται, αλλά μην περιμένουν οι Έλληνες παίκτες να βρουν θέση σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και εγώ δεν ξέρω τι. Εύχομαι στον Τολιόπουλο στην ΑΕΚ να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, να
1: δύσκολο.
2: Γίνει ο σούπερ παίκτης.
1: Στον Άρη.
2: Ναι, στον Άρη τώρα που τον πήρε ο Σπανούλης. Δεν παίζουν ρόλο.
1: Νομίζω μου πεις για ΑΕΚ.
0: Ναι, νομίζω, ναι, δεν πειράζει. Okay.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες παίκτες πρέπει να βρουν χρόνο να παίζουν σε παιχνίδια για να πάρουν ρόλους. Ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να πούμε προκοπή στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε Λάμπρο, να είστε καλά και εσύ.
2: Ακούσατε. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
1: Λάμπρο.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε.
3: Ναι, είναι σαν εγώ, με ποιος είναι τώρα.
0: Χαίρετε, εσείς είστε.
3: Εγώ, ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης
3: από Αίγιο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Παιδιά, καλή δουλειά, καινούργια εκπομπή που κάνατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά Γιάννη.
3: Έχω λίγο κρυωμένος και sorry που μιλάω.
0: Περαστικά, τι sorry, περαστικά.
1: Πιο μακριά το τηλέφωνο.
3: μάλιστα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Πανεγέλος. Θα πω δύο πράγματα, τρία που θέλω να πω. Ότι για τον Παναθηναϊκό είναι πρώτη φορά μετά από 3-4 χρόνια που παίρνουμε σε πρωταγωνιστικό νίκη, νομίζω έτσι.
1: Ναι.
3: Για την εθνική χαρήκα πάρα πολύ. Χωρίς να σκέφτομαι αν είναι μπροστά ο Σπανούλης ή ο Λιόλιος ή ο Παναθηναϊκόπουλος, η Ελλάδα την νίκη τη χάρηκα και το είδα σε επανάληψη, γιατί εγώ έβλεπα Παναθηναϊκό πριν. Εντάξει, απλά αυτή η διαδικασία μου. Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω. Λοιπόν, πείτε μου, είναι ο Μουζουράκης, είναι.
1: Εγώ Μουζουράκης.
0: Και εγώ ο Ράλης.
3: Ο Νίκος.
1: Αναφορά.
0: Ο Νίκος, ναι.
3: Τον Νίκο τον έλεγα από πολύ καιρό. Και σ' άκουγα από ρεπορτάζ του Ατρομήτου νομίζω.
1: Σωστά.
3: Έκανε λάθος, εντάξει, άσχετα τη ομάδα είσαι και σε βάζω στην αρχή. Λοιπόν, να πούμε και μια αλήθεια που σε τη λέω. Πανεγιάλιος 1927.
0: Θα σε ρώταγα να ξέρεις. Έτοιμος, μου βεσέγιο κατευθείαν. Λέω
3: κάτσε. Καλαμάτα 1967. Την περνάμε 40 χρόνια. Δεν μπορεί ο Πανεγιάλιος 50-59 πιμπέλα να είμαστε πρώτη εθνική και μας λένε τον Φωστήρα φωνά των γιγάντων και μας μαύρη θύλα και μετά το 67 που έγινε η Καλαμάτα την λένε μαύρη θύλα, έγινε λάζα αυτό. Εντάξει, το λέω.
0: Τι γίνεται στο Πανεγιάλιο, τι γίνεται στο Πανεγιάλιο φέτος.
3: Για δώσουμε. Γάμα εθνική μας, μωρέ. Γάμα εθνική.
0: Ναι, το ξέρω ότι είσαι γάμα εθνική. Έχω και φίλο πολύ καλό από το ΕΕ.
3: Κάποτε, κάποια
0: Πού είναι ο Πανεγιάλιος, ναι, για πες.
3: Γάμα εθνική. Κάποια στιγμή είχε αναλάβει ο Μπάμπης μαζί με τον Γελάκη κάποια στιγμή.
0: Ναι, πριν χρόνια.
3: 15-20.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα από αυτό λοιπόν, άσο το Μπαμπάγια τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ο Παναθηναϊκ. Όχι, όχι, έχει σημασία γιατί πρέπει να λέω γρήγορα και δεν λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
3: Ο Παναθηναϊκός σήμερα μου άρεσε ως ομάδα. Μέσα πολύ ο Κάγκουα. Κάγκουα, πώς το λένε. Αυτός που δεν μάζε καθόλου σε όλη την δεκάδα παραφωνή ήταν ο Καμαρά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Το παιδί δεν το είπε στον παρόν. Δεν παίζει. Δεν έχει αυτή η διαδικασία. Μπήκε μέσα ο Κουντούρης, είχε φάγει κάρτα αυτός. Η ομάδα καλά έπαιζε. Μια χαρά. Δηλαδή πρώτη φορά ο Παναγός εδώ παίρνει μετά από 3 χρόνια τέτοιο. Αυτό το λέω και τελειώνουμε. Για πέρα αυτό που έλεγες πριν που βγαίνει να μου πεις.
0: Ποιο πράγμα.
3: Αυτό που έλεγες ο Πανεγιάλιος.
0: Όχι, όχι. Σε ρώτησα σε τι κατάσταση βρίσκει ο Πανεγιάλιος. Θα επανέλθει, θα ανέβει, τι θα κάνει. Θα παλέψει για παραμονή.
3: Είναι μια γάμα εθνική.
0: Ναι.
3: Και θα παλέψει. Μήπως ανεβεί βήτα.
0: Αυτό, μήπως ανεβεί, οκ.
3: Και σήμερα, και φέτος, όχι σήμερα είπα, φέτος κλείνουμε 100 χρόνια,
0: ναι.
3: Είναι 1927, και το ανεβεί και πάλι δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορούν να συντηρήσουν αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Αλλά πάντως, ειλικρινά, παιδιά, να το λέτε, μαύρη θύλα, είναι μία. Ακούω παντού, είναι λάζο που λέτε.
1: Μαζεύτηκαν θύλες.
3: Δεν υπάρχει. Ορίστε.
1: Μαζεύτηκαν
0: και πασάδες, δεν σας λέγανε. Πασάδες.
3: Πασάδες.
0: Ναι.
3: Ναι, και μπασάς μας λέγανε κάποτε. Όπως τον Φωστήρα, τι το λέγανε. Φοράνε τον Γιγκά τον το λέγανε. Ναι. Ήταν δύο, τότε παλιά, ήταν 2-3 ομάδες παλιά. Το Φωστήρα το λέγανε φοράνε τον Γιγκά τον, και τον Πανέτο λέγανε Μαύρη Θύλα και μπασάδες του Αιγείου ή τον αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν ξέρω την ηλικία σας έτσι. Εγώ είμαι 53, δεν ξέρω την ηλικία που έχετε.
1: 33 εγώ.
0: Εγώ είμαι 39. Πόσο? 33 ο Μανώλης, 39 εγώ.
3: Είστε μικρός. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν θα πάω να πω, α, είμαι μεγαλύτερος, ξέρω καλύτερα από εσάς. Όχι.
1: Σε περνάω 5 τάξεις.
3: Ο καθένας ό,τι ξέρει και δεν διαφωνώ. Όχι, όχι. Να πω ότι
1: ναι.
3: Είμαι μεγάλος εγώ, οπότε εγώ ξέρω τα πάντα.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες, είναι εντυπωσιακό ότι 100 χρόνια ιστορίας και δεν έχεις παίξει...
3: Έχεις παίξει
0: πριν... Χρόνια. Επαγγελματικό έχεις παίξει.
3: 50-59, ρε.
0: 50-59
3: στο λεπτό εθνική.
0: Σωστά,
3: επί Αστέριου Μπέλα. Άμα το βρεις και το γουγκλές το καταλάβεις.
0: Ναι. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι,
1: και να πούμε ξεκινάει τώρα τέλη Σεπτέμβρη, τρίτη εθνική.
3: Το 1973 γεννήθηκα εγώ, δεν τα ξέρω αυτά, μου τα έχει πει.
0: Ναι, εντάξει, και εμείς τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε κάπως έτσι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος η τρίτη εθνική.
3: Να πω το τελευταίο όμως, το τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι ομάδα είστε. Αλλά μόνο δημοσιογράφος μου πείτε ένα πράγμα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ακόμα και που πήγανε και στους φιλάθλους και πανηγυρίσανε, δεν δείχνει μια ομοιογένεια. Ένα πράγμα που ένωσε, ένα πράγμα που φάνηκε διαφορετικό από άλλες χρονιές. Εγώ αυτό που είδα σήμερα.
1: Γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλά, σε κάθε ομάδα, αλλά ειδικά στο Παναθηναϊκό που υπάρχει μια σχετική έλλειψη σύνδεση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση.
3: Δηλαδή,
1: αλλά να υπάρχει και σε στραβή,
3: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, αλλά και πάλι βγήκε πάλι ο Τέσσερις μέσα και έβαλε γκολ ό,τι άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίζεται.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό
3: πάλι,
1: που...
3: Πάλι από τα μπόρδα.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό ότι συνδέεται με τον ταμπόρδα.
3: Έξω πάλι ο Γιάνγκος σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λίγο, το οποίο ξέρει μπάλια, αλλά επειδή έχει μουρλαθεί λίγο και ο Τζέικομπ, γιατί το γράφανε στην τηλεόραση, γράφανε Γιάκομπ.
1: Ναι, Τζέικομπ.
0: Είναι Τζέικομπ,
3: Δεν θέλει Τζέικομπ, δεν θέλει Γιάκομπ, το γράφει, γιατί δεν είναι καφές, έτσι. Sorry που το λέω αυτό, δεν είναι καφές, εντάξει, μάλλον. Αλλά ο άνθρωπος προσπαθούσε να... Όλη ώρα ήταν όρθιος και φώναζε. Δηλαδή, εγώ θα πάθαινα κεφαλικό. Δηλαδή, με αυτό που έλεγε. Δηλαδή, φώναζε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε ο Παναγό, που είμαι Παναγό 4 χρόνια και παραμένω, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί να φύγω από τον Παναγό, λέμε τώρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και περαστικά ευχόμαστε.
3: Δεν είπα, λοιμόσμονε μόνο, εντάξει, θα τον περάσω σε λίγο. Έλα, χαιρετώ,
0: να σε καλά. Να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, τέλη Σεπτέμβρη. Καλά, τα έχουν ξαναπεί για 8 μέλη, έτσι. που γίνεται ο χαμός. Μπαχτερντές στον 8ο ομίλο της Τρίτης Εθνικής.
0: Ναι, τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Έχουμε Ελ Λαμπρίκικο, πώς λέγεται εκεί πέρα.
0: Το πιο
1: Ιωνικό Προοδευτική.
0: Α, Ιωνικός Προοδευτική. Καλά, αυτός ο όμιλος είναι.
1: Εθνικό έχουμε μέσα.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει τηλεοπτική κάλυψη αυτός ο όμιλος. Να τα δείχνει όλα τα μάτια στην τηλεόραση. Όνειρο.
1: Και αρχίζει Super League 2 τώρα το Σουκού.
0: Βέβαια. Α, βγήκε και το πρόγραμμα, ε.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα το αναλυτικό.
1: Δεν θα τα δείχνει όλα.
0: Όχι, δεν θα τα δείχνει όλα.
1: ΕΡΤ θα το δείχνει, αλλά όχι όλα.
0: Θα δείχνει η ΕΡΤ και θα δείχνει και το κανάλι της Superbet, που είναι και ο χορηγός. Τώρα ανακοίνωσε η ΕΡΤ τα πρώτα τρία παιχνίδια. Δεν έχει το μάτσο του Πανιωνίου. Δεν θα το δείξει η ΕΡΤ το μάτσο του Πανιωνίου.
1: Α, και τα υπόλοιπα.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Superbet.
0: Ναι, φαντάζομαι. Απλό. Εγώ στην ανακοίνωση που είδα νωρίτερα και τη χάζευα. Κάτσε να σου πω, περίμενε. Σπάει σε τρεις μέρες. Το Σάββατο θα δείξει το R2 Sport, το PAOK Β, Ολυμπιακός Β. Προφανώς. Το οποίο μάλιστα θα γίνει στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή θα δείξει το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Ωραίο ματσά γι' αυτό. ΑΕΛ FC Αρίνα. Δηλαδή δεν δείχνει το Πανιόνιος Αστέρας Β Άκτορ. Εκτός να το δείξει μέσα από το κανάλι, ξαναλέω. Ναι. Ιντερνετικά. Και τη Δευτέρα, έχει μάθει και τη Δευτέρα, Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο θα είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι, για πρεμιέρα. Πανσεραϊκός έχει ρόστερ για να ανέβει αμέσως.
1: Καλά, και Μαρκό πολύ καλή.
0: Και Μαρκό ρόστερ πολύ δυνατό, ναι.
1: Και τώρα παίζει με Κηφισιά Μαρκό.
0: Ναι.
1: Κύπελλο.
0: Και λογικά θα δούμε αυτή τη φορά και Ελ Αραμπί και τα λοιπά, που δεν τους είδαμε στο κύπελο γιατί φοβήθηκαν τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, με την
0: Ελασσίρο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σα.
4: Καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ.
4: Εγώ είμαι παλιός ακροατής της βραδινής ώρας. Mm-hmm. Θα σας κάνω μόνο μια παρατήρηση. Σας ακούω συνέχεια στο Sport FM και την Κυριακή του κύριου Ράλλη και το νεαρότερο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ατρομήτου και τώρα τον Αύγουστο που είχε τη μεσημεριανή την εκπομπή. Μην αφήνετε τους ομιλητές, Παύλο φιλοξενούμενος, να σας τρώνε την ώρα. Εκνευρίζομαστε όλοι οι άλλοι. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλον και μιλάει πολύ, λέει και αερολογίες, δεν λέει και σοβαρά πράγματα. Στο 1, 2, 3 λεπτά θα σου πει ότι είναι σοβαρό, μετά θα επαναλαμβάνει τα πράγματα. Και ειδικά με επειδή είναι ώρα τέτοια, άμα έχει φύγει την κανόνα Skype, χαιρετίζοντας τον Άκα με τα βιβλία που λέμε στο χωριό μας.
1: Αν το βρούμε εκεί στο 4 λεπτό, δίκιο έχετε.
4: Ναι,
1: ειδικά αν έχει αγώνες και γίνεται
4: αυτό το πράγμα,
1: ναι.
4: Γιατί είναι η ώρα μυστήρια και ο καθένας θέλει να μπει το αποθυμένο του, καταλάβατε γι' αυτό, ναι. Καλά του πάτε μέχρι τώρα, εγώ απλά ήθελα να πω ότι αυτό το εντάχει, αυτό το τετραήμερο είδαμε πράγματα με αποκορύφωμα το σημερινό με την Εθνική, mm-hmm. Και καλό είναι το μη το γλω, εγώ Ολυμπιακά κι ας είμαι, mm-hmm. Αχιλέα με λένε. Καλό είναι τον αγώνα που έδωσε ο Μήτογλου ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο και στην παράταση να τον βάζουν οι προπονητές στις μικρές κατηγορίες να βλέπουν τα παιδάκια να μαθαίνουν τι εστί σεβασμό στη φανέλα και ειδικά στην εθνική.
1: Καλά, και πρώτο ημίχρονο έκανε.
0: Και στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει. Αλλά εσείς λέτε ότι.
4: Δεν καταλάβατε καλά, αγόρια μου, τι είπα.
0: Ναι, όχι, κατάλαβα απόλυτα. Δεν το λέτε για τους πόντους ή τα rebound.
4: Για την απόδοση.
0: Για το πάθος. Για το πάθος και.
4: Που ήταν με ένα πόδι και συνέχιζε να
0: σκίστηκε.
4: Που έσαιρνε το ένα του το πόδι.
0: Ναι, ναι.
4: Το άλλο περπατούσε κανονικά και το άλλο το έσαιρνε και όμως παρέμενε μέσα στο παιχνίδι. Mm. Αυτά πρέπει να βλέπουν. Και όσον αφορά, νεαρέ μου Ζουράκη, στο σχόλιο που έκανες όσον αφορά για το μπάσκετ που είπε ο φίλος από το εξωτερικό, εγώ μπασκετικός είμαι περισσότερο, παιδιά, mm-hmm. Ότι και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή έχω ζήσει, είμαι 59 χρονών και έχω ζήσει τις καλές γενιές στο μπάσκετ, ο κόσμος όταν βλέπει κάτι καλό, επειδή ο Έλληνας γνωρίζει πλέον από μπάσκετ, έχει υπομονή. Και το κακό το δημιουργούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι που πενεύουν συνέχεια το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής στην Ελλάδα, που από τη στιγμή αυτή, αν εξαιρέσεις 6-8 Έλληνες που αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Και έχουν αναγκαστικά και ένα-δυο πιτσιρικάδες για να συμπληρώνουν τη δωδεκάδα. Καλή αρχή να έχετε, παιδιά. Καλή πορεία να έχετε. Και σιδηροκέφαλη στη βραδινή τη νύχτα.
1: Να είστε καλά.
4: Στη βραδινή τη ζώνη.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε σε άλλον έναν. Οι. Εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, βάλτε να ακούσετε περιγραφή μεξικανού speaker στο δοκάρι του Γκονζάλες, λέει, θα πεθάνετε στο γέλιο.
1: Το βάλω.
0: Το βάλω. Δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, καλώς και ο Κάγκουα.
0: Τώρα λέει αποδεικνύεται προπονητάρα ο Νικόλιτς, μέχρι και την άβρα του Μίτσου άλλαξε. Λοιπόν,
1: στην Everton ξανά ο Γκριλής, μεταξύ άλλων.
0: Τι, ναι.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις, καλή ομάδα η Everton. Και πολύ ταλέντο, αλλά έτσι από λίγο που έχω χαζέψει τα παιχνίδια της. Ένας φίλος εδώ, ο φίλος Παναχαϊκής. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό. Αν είχαμε, πιστέψτε μας, είμαστε στα τηλέφωνα και δύο με τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Θα τους βγάλουμε, δεν θα σας αφήσουμε.
1: Εντάξει, πάντως από ό,τι φαίνεται κλείνει του Πουέρτα, έτσι. Κλείνει. Τώρα,
0: ναι,
1: εγώ
0: το θεωρώ τελειωμένο από ό,τι διάβαζα δηλαδή και στο ρεπορτάζ νωρίτερα.
1: Ένα μικρό σχόλιο που μπορώ να κάνω επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Που πέφτει λόγος, είναι ότι θέλει λίγο γερό στο μάχη. Είτε αν είσαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, είτε αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ο Νικολακόπουλος κάθε καλοκαίρι, ναι, ειδικά φέτος, εντάξει, ο άνθρωπος. Τι λες τώρα. Είναι και άγριες οι ώρες, γιατί κάθεσαι. Δηλαδή ο Νικολακό, που είναι πια, εντάξει, του κουρμπέτει πολλά χρόνια. Ναι. 4-5 ώρα το πρωί κάθεγε.
1: Αλλά και για τον κόσμο. Τα ακούει τόσα πολλά ονόματα, τα ίδια, ναι, ονόματα.
0: Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι.
1: Μέσα στη μέρα.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα κάνει ουσιαστικά αναδόμηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει υπομονή, ναι. Θα κάνει την υπομονή τώρα, παιδιά. Είπαμε μέχρι την Πέμπτη που πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες στις λίστες. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει χαμούλη. Περιμένουμε χαμούλη.
1: Πάντως, προφανώς δεν συγκρίνονται τώρα τα μεγέθη των ονομάτων και των περιπτώσεων. Απλώς από ότι πραγματικά απειρολάχιστη εμπειρία που μπορεί να έχω εγώ στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, σχέση με τον Ατρόμητο, το λέω. Έχει να κάνει και με τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό, με τα τόσα πάνω και κάτω που υπάρχουν στις υποθέσεις, έγκυται στο ότι βγαίνουν προς τα έξω τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες περιπτώσεις παικτών που τη μία μέρα είναι να έρθουν και την επόμενη έχει χαλάσει.
0: Ναι.
1: Στον Ατρόμητο, για παράδειγμα, φέτος υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, μία ανταλλαγή εγγράφων. Άλλη μία.
0: Α, καλά, σίγουρα. Έρθει. Σίγουρα, ναι.
1: Και αυτό και σε άλλες ομάδες.
0: Σε μεγάλες ομάδες αυτό είναι αναπόφευκτο.
1: Απλώς έχει να κάνει και με τα στεγανά. Τέλος πάντων, με το πόσα ονόματα βγαίνουν προς τα έξω.
0: Δεν μπορείς να έχεις στεγανά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου εμπλέκεται κοινό τη Χανφόρεστ σε πολλές περιπτώσεις, όπου αγοράζει παίκτες και μετά αυτό τους δίνει με τη μορφή δανεισμού και εμπλέκονται. Ας πούμε τώρα αυτός με το Κολομβιανός δημοσιογράφος, εδώ και 2 μέρες, που γράφει για τον Πουέρτα. Από κάπου τα μαθαίνει, έτσι, δεν τα μαθαίνει από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, αυτά βγαίνουν. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε μια πρόγραμμα τώρα Κυπέλλου που έχουμε αύριο, ναι, Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα. Τετάρτη είναι μαζεμένα όλα. 5 ώρα Νέστος ΑΕΚ, Νέστος Χρυσοπολής, θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. 5.30 ώρα Μαρκό και Φυσιά, θα γίνει στην Κεσαριανή το μάτς.
0: Ναι.
1: 8 ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός, ωραίο. Δυνατό, βαρβάτο.
0: Κάνε και πρόμο για τον εαυτό σου. Δεν θα πεις ότι θα το περιγράψεις εσύ το.
1: Το Μαρκό και Φυσιά.
0: Το Μαρκό και Φυσιά. Για την Υβριδική.
1: Του Sky, ναι, ναι, λοιπόν, 8 ώρα Ολυμπιακός, 8 ώρα επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος, την Τετάρτη.
0: Ωραίο μάτσο.
1: 10 και 4 πάω κόφι, δηλαδή εμείς θα βγάζουμε σχόλια, να ξέρεις.
0: 10 και 4. Άρα γραμμές θα ανοίξουμε μία. Άρα θα μας βρίσκουμε.
1: Όχι, μην λες.
0: Μία παρά τέταρτο. Δεν θα βγάλουμε κανένα σχόλιο.
1: Εντάξει.
0: Κάτι λίγα. 12.30, μία παρά 20.
1: 12.30.
0: Ο Γιάννης θα μας κόψει ένα λεπτό, να ξέρεις.
1: Και Πέμπτη.
0: Δεν έχει πει τίποτα για να μας χρατσώσει, να κάνει χράτς, θα μας κόψει τον αέρα. Για
1: και
0: πάμε.
1: Πέμπτη Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Πρώτη αγωνιστική. Άντε με το καλό. Ωραία πήγε πέρσι η League Face.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πετυχημένο τελικά το είπαμε και πέρυσι.
1: Το project.
0: Εκ του αποτελέσματος δηλαδή δικαιώθηκε το project.
1: Τελικώς
0: με τη League Face.
1: Ο ΆΚΑ, από ό,τι μας λένε οι θύνοντες με κόσμο και τον δύο. Ε, όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου.
0: Αν φτάσουμε, εντάξει, κάτσε να δούμε τους φιναλίστες και θα το συζητήσουμε ξανά. Λοιπόν, χαιρέτα τον κόσμο, να πάμε να φύγουμε.
1: Ήταν ο Νίκος Οράλης.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Μουσουράκης.
1: Πάνω απ' όλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης και όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το παρεώνι εδώ, πρώτη
0: αύριο.
1: Φορά.
0: Αύριο πάλι.
1: 12 η ώρα. Καλό βράδυ. Τι λέμε τώρα, καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Πάμε για καφέ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Sport FM